0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Τέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
13: Ο Πρωθυπουργός καλεί την Ευρώπη να λάβει προ...

0: πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Σε 1,55 ευρώ ανά λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Αναλυτικά στο real.gr. Άρεται στις 9 το πρωί το απαγορευτικό απόπλο από τον Πειραιά. Σε ισχύ παραμένει για Ραφίνα και Λαύριο.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Καλημέρα σας, 33 λεπτά μετά τις 7, μια μέρα δύσκολη στον Κηφισό, από πολύ νωρίς το πρωί. Κάντε κουράγιο όσοι ετοιμάζεστε να διατρέξετε τον Κηφισό, ενδεχομένως ειδικά το καθοδικό και το ανωδικό τώρα. Θα μας τα πει τώρα και ο Παναγιώτης δηλαδή, να βρείτε εναλλακτικές. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο, στον Ιωάννη, στον Δημήτρη, στον Αλέξανδρο, στον Μάριο. Καλημέρα παιδιά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ο φίλος ο Γιώργος ο Ανορθόγραφος λέει: καλημέρα, να ενημερώσω άλλη μία φορά ότι από το 2017 μέχρι χρηματιστηριακή αξία του καφέ τρεις φορές χαμηλότερη πληρώνουμε για κάθε κιλό εισαγωγής καφέ, εννοεί 3,5 ευρώ συν ΦΠΑ. Λέει δηλαδή ότι από το 2017 με χρηματιστηριακή αξία του καφέ τρεις φορές χαμηλότερη πληρώνουμε για κάθε κιλό εισαγωγής καφέ 3,5 ευρώ συν ΦΠΑ από το 2017 και τον πληρώνουμε ακόμη, σημειώνει ο Γιώργος ο Ανορθόγραφος. Προφανώς είναι στο επάγγελμα ο Γιώργος, έτσι, και από άλλα μηνύματα το έχω καταλάβει. Εννοώ ότι είναι, έχει κατάστημα, νομίζω, έχει καφέ, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εδώ και 169 χρόνια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα δίνει ενέργεια και στον πολιτισμό. Στις 19 Οκτωβρίου μας προσκαλεί στα εγκαίνια του Water Gas Project. Νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και δίνουν τη δική τους ματιά στην ιστορία και τον χώρο του. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει έργα video art, installations, γλυπτικής και ζωγραφικής, που συνδιαλέγονται με τον αυθεντικό βιομηχανικό εξοπλισμό του νέου υδαταερίου, συνδέοντας τη σύγχρονη τέχνη με την ιστορία του εργοστασίου και των ανθρώπων του. Στις 19 Οκτωβρίου, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, με ελεύθερη είσοδο.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον γιατρό, τον Κώστα, τον Τζακ Κώστα, έτσι υπογράφει από την Πάτρα, ο οποίος υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχουν κλίνες στο σύστημα υγείας.

0: Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Βολάνιος είναι εδώ μαζί μας, έτοιμος, προετοιμασμένος για να μας δώσει την καλύτερη δυνατή εικόνα για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης, της πρωτεύουσας της Αθήνας μας. Έλα, κύριε.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε Παναγιώτη, καλημέρα.
1: Εγώ να δώσω την καλύτερη δυνατή κατάσταση που γίνεται, αλλά η εικόνα πραγματικά δεν είναι καθόλου καλή. Είναι πολύ δύσκολη. Από νωρίς με ζητήματα. Ειδικά στον Κυφισό που είπατε, τώρα προέκυψε ένα και στο κέντρο της Αθήνας ζήτημα. Mm-hmm. Είναι κλειστή η ρόδα Αττικού στο κέντρο λόγω πτώσης δέντρου. Συνεχίζουμε από τους δρόμους περιμετρικά
0: στο του. Στο Μέγαρο Μαξίμου μπροστά έχει πέσει το δέντρο αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Σωστά.
2: Ναι.
1: Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία και στους υπόλοιπους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Μποντιλιάρισμα επικρατεί και στο ύψος του Ρέντι λόγω πρόσκρουσης γιώτα χ στα κυκλειδώματα που σημειώθηκε νωρίτερα όπως έχετε πει και εσείς. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην άνοδο.
2: Παναγιώτη, ναι. Το ότι έχει γίνει. Ξεκίνησε από νωρίς να έχει χαμηλά ο Κηφισός λόγω της πρόσκρουσης και έχει συμβολή με την Ποσειδόνος. Κατέβαινε η κίνηση και από ψηλά όπως συνηθίζεται για αυτή την ώρα και το έχει ενωθεί όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή από τη Μεταμόρφωση μέχρι κάτω το Μοσχάτο, κάπου έχει μποτιλιάρισμα που είσαι κινητοποιημένος και κάπου έχει ανάσχεση της κυκλοφορίας. Δηλαδή δεν την γλιτώνεις από πουθενά στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού αυτή την ώρα. Οπωσδήποτε χρησιμοποιήστε κάποια αναλλακτική. Η Δημοκρατία σε αυτή την ώρα είναι σε καλή κατάσταση. Η Θιβών όχι. Στη Θιβών, στο ύψος του Περιστερίου, έχει πολλή κίνηση αυτή την ώρα και στη συμβολή με την Αθηνών. Μην επιχειρήσετε από τη Θιβών να κατέβετε. Καλύτερα είναι, αν σας βολεύει μέχρι ένα σημείο, να πάρετε τη Δημοκρατία. Η κάθοδος του Κηφισού σήμερα είναι απαγορευτική. Συνέχισε.
1: Τώρα βέβαια έχει περιοριστεί κάπως η κατάσταση στο Ρέντι, αλλά είναι δύσκολα όντως.
2: Είναι η ώρα που αυξάνεται και η κυκλοφορία περισσότερο. Για στο ανωδικό ρεύμα, για πες μας τι γίνεται.
1: Ανάλογη εικόνα και στην άνοδο, από Κολωνό μέχρι Νέα Φιλαδέλφια οι καθυστερήσεις. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμανα τμήματα. Το κόκκινο είναι η άνοδος της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Και κάποιες μικρές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
2: Επειδή και το ανωδικό ρεύμα του Κηφισού έχει φορτώσει, τώρα λέμε για την κάθοδο τόση ώρα λόγω του ατυχήματος, μου είπε ένας φίλος χθες, Γιώργο, ναι, ότι χρησιμοποιεί στο ανωδικό ρεύμα, mm-hmm, όταν δυσκολεύεται και την Δημοκρατία, όχι μόνο για την κάθοδο, δηλαδή, mm-hmm, ως εναλλακτική. Mm-hmm. Τηλεοφόρος Δημοκρατίας τη χρησιμοποιεί και στο ανωδικό ρεύμα. Θα βρείτε λίγες καθυστερήσεις στη συμβολή με τη Φιλής, αλλά θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σίγουρα από το να ανεβείτε αυτή την ώρα το Κηφισό. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη μας.
1: Καλημέρα.
0: Με αφορμή αυτό που τώρα που βλέπω στο real.gr που έχει μαζέψει όλο το θέμα και αναφέρουμε στην υπόθεση του Περιστερίου
2: της Ατροπίνης, μάλιστα.
0: Την 41χρονη, η οποία φέρεται, είναι ο τίτλος του αυτή την ώρα του real.gr, η 41χρονη φέρεται να δηλητηρίαζε και τη μητέρα του γιατρού, του πρώην σύζυγου.
2: Την πρώην πεθερά.
0: Και ο πατέρας της 41χρονης, λέει, του έσκαγε τα λάστιχα. Υπάρχει μαρτυρία σχετική.
2: Υπάρχει το ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα χθες το απόγευμα. Να το ακούσουμε.
0: Βεβαίως.
3: Η κατηγορούμενη μπαίνει στο ισόγειο σπίτι του πρώην συζύγου της και χωρίς καν να ανάψει τα φώτα κατευθύνεται στην κουζίνα. Φορά μαύρο σκούφο, χειρουργική μάσκα και γάδια στα χέρια. Αρχικά ανοίγει τα ντουλάπια και φαίνεται σαν κάτι να ψάχνει. Σύμφωνα με την καταγγελία του στρατιωτικού γιατρού, προσπαθεί να αποφασίσει σε ποια τροφή θα ρίξει την ατροπίνη. Στο χέρι της κρατάει ένα φιαλίδιο, το οποίο μοιάζει με εκείνο που κατέσχεσαν οι αστυνομικοί κατά τη σύλληψή της. Ο στρατιωτικός γιατρός είδε σε ζωντανή σύνδεση στο κινητό τηλέφωνο του τα γεγονότα και έσπευσε στο σπίτι του να σταματήσει τη γυναίκα να την πιάσει επ' αυτοφόρο. Την εντόπισε και την ακινητοποίησε στο δρόμο. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας λαμβάνουν σήμα να σπεύσουν για ενδοοικογενειακό επεισόδιο και όταν φτάνουν, ο γιατρός καταγγέλει ότι η πρώην σύζυγός του προσπαθεί να το δηλητηριάσει. Συγγενείς του γιατρού καταγγέλνουν ότι η 41 ετών γυναίκα και ο πατέρας της κατά το παρελθόν προκαλούσαν φθορές στα ελαστικά του αυτοκινήτου του πρώην σύζυγου της όταν συναντούσε το παιδί τους, ενώ πιστεύουν ότι δηλητηρίασε και τη μητέρα του και πεθερά της.
0: Ξέρεις τι άλλο με συγκλονίζει σε αυτή την φοβερή υπόθεση. Το σκηνικό από το οποίο τώρα ακούσαμε λίγο ήχο στο ρεπορτάζ του Αντένα με το βίντεο.
2: Όταν
0: αυτό,
2: την ακινητοποίησε.
0: Ναι, πριν έρθει όμως η αστυνομία, όπου είναι εκεί ο πρώην σύζυγος, την εντοπίζει έξω από το σπίτι. Αυτή φορά ένα σκουφάκι μαύρο, μπλε, σκούρο μπλε είναι, και μια μπλούζα εκεί και μάσκα χειρουργική. Και είναι, μπροστά, είναι και οι γονείς της στο αυτοκίνητο με το παιδί τους, που είναι 3,5 ή 3, δεν ξέρω πώς. Ο οποίος προσπαθεί να την κρατήσει εκεί μέχρι να έρθει η αστυνομία. Ξέρεις τι με συγκλονίζει. Βλέπεις έναν άντρα, ο οποίος κρατάει από τα χέρια μια γυναίκα. Ενστικτοδός, ο Σαπρανίδης, οι φίλοι που μας ακούνε, εγώ, εκεί παρεμβαίνεις και πας να βοηθήσεις τη γυναίκα. Γιατί λες, τι της κάνει αυτός εδώ τύπος. Αυτή είναι η ενστικτόδης αντίδραση. Αυτό συμβαίνει συνήθως. Δηλαδή ότι οι γυναίκες βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή χρειάζονται βοήθεια όταν κάποιος άντρας που είναι χειροδύναμος είναι πιο απειλή. Ή βλέπεις ότι περιορίζει μία γυναίκα στον δρόμο, έτσι, την έχει πιάσει από τα χέρια γιατί ή προσπαθεί, της λέει δεν θα σε αφήσω να φύγεις.
2: Μέχρι να έρθει η αστυνομία.
0: Παρεμβαίνεις για να τη βοηθήσεις. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση ευτυχώς δεν έγινε αυτό. Δηλαδή θα τρώγε ξύλο ο άνθρωπος. Αν δεν ερχόταν γρήγορα η αστυνομία, θα τρώγε ξύλο αυτός. Κάποιος θα ερχόταν εκεί και θα λέει τι κάνει αυτός εκεί πέρα. Γιατί έχουμε ακούσει τόσα, έχουν συμβεί τόσα, έχουμε τόσες γυναικοκτονίες. Τι κάνει.
2: Το ότι τον δηλητηρίαζε δεν του δίνει το δικαίωμα να τη χτυπήσει, βέβαια.
0: Προφανώς.
2: Από ό,τι μάθαμε δεν τη χτύπησε.
0: Νομίζω δεν τη χτύπησε.
2: Απλά
0: δεν έχει,
2: να
0: δεν την
2: κινητοποιήσει για να, μέχρι να έρθουν οι αρχές.
0: Προφανώς δεν το συζητάμε. Αλλά φωνάζει κιόλας βοήθεια αυτή. Έχει μπει σε μια διαδικασία, προσπαθεί να τον δολοφονήσει με διάφορες εκεί χημικές ενώσεις. Από αυτά που του έχει φτιάξει φαίνεται ότι πίνει η μάνα του, γιατί έτσι η γυναίκα κινδυνεύει, νοσηλεύτηκε κιόλας. Και βάλει δηλητήριο στο νερό, ήπια η γυναίκα, πήγε σπίτι του, ήπια νερό και νοσηλεύτηκε.
2: Στο νερό, στο μέλι, στη βρώμη.
0: Και η κυρία φωνάζει
2: στο...
0: βοήθεια.
2: Ναι.
0: Βοήθεια, σώστε με, βοήθεια.
2: Του έβαλε, λέει, στη βρώμη και το μέλι και στο γάλα, που είναι το πρωινό που τρώει. Που ήξερε, ω γυναίκα
0: δεν ξέρει,
2: το ήξερε.
0: Σύζυγος, δεν ξέρει.
2: Το πρωινό που τρώει κάθε μέρα. Και στα μπαχαρικά, τα οποία τα χρησιμοποιούσε κατά κόρον ο γιατρός. Και έβαλε στα συγκεκριμένα τρόφιμα που ξέρω ότι θα τα χρησιμοποιήσει σίγουρα. Εν τω μεταξύ, μου γεννήθηκε και εμένα η απορία ότι για ποιο λόγο. Δεν φοβήθηκε μήπως φάει το παιδί της από αυτό.
0: Έχατε.
2: Αλλά σου λέει ότι επειδή από την ατροπίνη ο άνθρωπος έκανε ψυχοσικά επεισόδια και είχε νοσηλευθεί. Δεν το επιτρεπόταν να δει το παιδί μόνος του. Έβλεπε το παιδί υπό επιτήρηση και μερικές ώρες την εβδομάδα.
0: Ναι. Αυτό το πράγμα λοιπόν. Φεύγω τώρα από την υπόθεση αυτή, η οποία είναι. Ανοίγω παρένθεση. Όσοι το κάνετε, όσες χρησιμοποιείτε, εργαλειοποιείτε τα παιδιά, διακόπτε την επικοινωνία, βρίζετε τους γονείς, οι οποίοι είναι διαζευμένοι ο ένας τον άλλον, ας πούμε. Και το κάνεις στα παιδιά, δεν αντιλαμβάνεστε ότι στο τέλος της ημέρας τα παιδιά πληγώνονται. Τα παιδιά τραυματίζονται. Εσείς μπορεί να έχετε ό,τι θέλετε με τον πατέρα ή με τη μητέρα του παιδιού σας. Το παιδί τραυματίζεται όταν το χρησιμοποιείτε και το εργαλειοποιείτε για λόγους εγωισμού ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν είναι το παιδί μέσο για να πικράνεις, να εκδικηθείς ή να διαλύσεις έναν άνθρωπο. Κάποια στιγμή να το αντιληφθείτε αυτό.
2: Και σε αυτή τη στιγμή το πραγματικό θύμα σε αυτή την ιστορία είναι αυτό το παιδάκι.
0: Βέβαια, ποιος είναι.
2: Που θα μεγαλώσει, αν επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί πάντα, γνωρίζοντας ότι η μάνα του προσπάθησε να σκοτώσει τον πατέρα του.
0: Ναι, αυτή πάντως η ανόητη, η οποία φαίνεται, λέω, τη χαρακτηρίζω έτσι, γιατί τη αναγνωρίζω βεβαίως στο τεκμήριο της αθότητας, αν και την έχει στις κάμερες ο γιατρός. Την έχει στις κάμερες την ώρα που βαράει με τις ενέσεις εκεί.
2: Το είδαμε το βίντεο.
0: Με την ατροπίνη. Αλλά αυτή η ανόητη τύπησα δεν αντιλαμβάνεται ότι εκεί. Όταν θα ξεκινούσε ο γιατρός να δέχεται το παιδάκι. Ορισμένος πατέρας ήταν, λέει, δικαίωμα και αυτός να βλέπει το παιδί του. Θα μπορούσε το παιδί να φάει από αυτές τις τροφές που δηλητηρίασε αυτή η ανόητη. Ή να πιει από το νερό που δηλητηρίασε μες στο ψυγείο του γιατρού. Θα μπορούσε και το παιδί της. Αλλά τώρα την ενδιέφερε, την ενδιέφερε, το σκέφτηκε, το σκέφτηκε. Αυτή είχε σκοπό να φάει τον άνθρωπο. Είναι προφανές.
2: Αφού σου λέει δεν το επέτρεπε να το δει το παιδί. Επειδή είχε νοσηλευτεί για ψυχιατρικά προβλήματα, δεν το επιτρεπόταν να δει το παιδί του ανθρώπου αυτού. Το έβλεπε μόνο υπό επιτήρηση.
0: Τι να πω,
2: και έξω από το σπίτι του. Αυτή η ιστορία είναι όχι επιστημονικής φαντασίας. Ξεπερνάει την επιστημονική φαντασία.
0: Πάμε σε διάλειμμα, κύριε Σαπρανίδη. Πάμε.
4: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκοβιτς. Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Α! Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
7: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: Εδώ η παράδοση συναντά την τεχνολογία. Στο ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη, από το 1932, φροντίζουμε τον κόπο σου με σύγχρονες εγκαταστάσεις και σεβασμό. Καθαρή διαδικασία. Άριστο αποτέλεσμα. Ελαιόλαδο κορυφαίας ποιότητας. Ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη, στα Γιουλέικα Αχαΐας. Πληροφορίες στο 6974-927-491. Δώσε αξία στην παραγωγή σου.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.
10: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμασης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στη τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-52-2000.
11: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Soft One.
16: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Είναι νομίζω μια μέρα δύσκολη στο Κηφισό. Θα είναι βέβαια και στους υπόλοιπους δρόμους. Κουράγιο, κουράγιο ρε παιδιά. Να περάσει η ώρα, κουράγιο. Και έχουμε και παρατήρηση. Πήρε μια κυρία στην Εύη.
1: Την Εύη και έγραψε μας. Και άλλη μία εδώ, η Κατερίνα.
0: Το γράψει
1: η
0: Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Η Εύη Βουγιουκλή ότι μας λέει παιδιά, πήρε μια κυρία και είπε κόψατε το βολάνιο πολύ νωρίς και διαμαρτύρεται η κυρία
1: όχι,
0: αυτή.
1: Όχι, όχι, ότι τον διέκοψα εγώ το βολάνιο.
0: Α, τον διέκοψες εσύ.
1: Φιλενάδα μου, δεν διακόπτω το Παναγιώτο. Ο Παναγιώτης λέει την κίνηση. Εγώ αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να δίνω κάποια εναλλακτική
0: στους
1: ανθρώπους που δυσκολεύονται εκείνη την ώρα στους δρόμους της Αθήνας.
0: Σε όσους βρίσκονται σε κίνηση και μας ακούνε. Το οποίο νομίζω ότι τους βοηθάει κάπως η Κασιανή. Και επειδή είναι πολύ ευγενική η Κασιανή, πάρα πολύ. Εκτός από εξαιρετική δημοσιογράφος, πάει στον Παναγιώτη και του λέει: Παναγιώτη, συγγνώμη που σε έκοψα. Και απαντάει ο Παναγιώτης. Σε μένα ζητά συγγνώμη. Στο λαό που με ζητάει να απολογηθείς.
1: Γιατί αυτός είμαι βολάνης. Το αγόρι μας είναι πολύ ευγενικό. Έχει πολύ χιούμορ. Εντάξει, με συγχωρείτε κυρία Κατερίνα, αν σας τον έθιξα το βολάνιο, με συγχωρείτε.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Απειροτάν Σπύρο. Τι.
1: Ρε Παναγιώτη, πες ρε φίλε, σε ενόχλησα. Όχι, εντάξει, είμαστε καλά. Εντάξει.
0: Εδώ ο Σπύρος ο Απειροτάν λέει σε χαρακτηρίζει θεϊκή φωνούλα.
1: Και γίγαντα εσένα.
0: Ευχαριστούμε κύριε Σπύρο μας.
1: Ευχαριστούμε Σπύρο.
0: Ο φίλος μας ο Παντελής ο Χάρος, ο οδηγός ταξί, που υπογράφει ως μαύρο δαγκωτό. Το πρόβλημα λέει στο πέταλο του ΣΕΦ έχει τελειώσει. Τα αυτοκίνητα κινούνται κανονικά. Αλλά πίσω γίνεται, Παντελή μου, φαντάζομαι χαμός, έτσι.
1: Εντάξει, αλήθεια να το έχει εξομαλυνθεί λίγο η κατάσταση γενικότερα. Εκεί στη Μικρά Ασία στον Πειραιά έχουν παραμείνει καθυστερήσεις και τελειώνουν από την κάθοδο του Κηφισού, από τη μεταμόρφωση που ξεκινάνε, τελειώνουν στο Αιγάλιο. Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση.
0: Ο φίλος μου, ο Διονύσης Καντιάνης, καλημέρα, Διονύση μας, ο οποίος λέει ότι είσαι ευγενέστατη, κυρία μου. Ευγενέστατη κορίτσι.
1: Ευχαριστώ, Διονύση.
0: Και ο Γιώργος Αναθόγραφος λέει: Διατηρώ παραδοσιακό καφεκοπτίο, γι' αυτό μας έγραψε για τον καφέ νωρίτερα. Που έχει λέει έτος ίδρυσης 1924.
1: Στο Αγρίνιο το γνωστό, το καφεκοπτίο.
0: Περίμενε. Τις απανοτές αυξήσεις του καφέ τα τελευταία 5 χρόνια δεν τις ξαναείχαμε. Δικαιολογίες πολλές, αλλά ειδικό φόρο στην εισαγωγή καφέ μια φορά. Με το έτσι θέλω, αύξηση για τα έσοδα του κράτους. Σημειώνει ο φίλος, ο οποίος προφανώς είναι στο επάγγελμα, έτσι.
1: Είναι στο χώρο.
0: Καλώς και τον πάτε. Ξύπνησες, μαναράκι μου. Ξύπνησες, βρε. Πιες καφέ και ξαναπέσα.
1: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και το πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό της σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα, Κασιανή μου?
1: Ποιος?
0: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαεριοελλάδος.gr. Καλημέρα και στο Φώτη. Σημειώνει και ο Φώτης. Δεύτερο μήνυμα σήμερα. Καλημέρα στοιχείου. Φοιτητές θέλουν δρομολόγια λεωφορείων για να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Προηγήθηκε μια κυρία νωρίτερα. Ο Γιάννης, ο φίλος μου, ο 44ος, πού είσαι, αδερφέ? Να το προστίθεσαι στην πρωινή παρέα, να ξέρεις. Και αυτός από το απόγευμα.
1: Καλημέρα, ρε Γιάννη.
0: Τους δρόμους που λέει ο Παναγιώτης ξέρουν οι οδηγοί ή τους λέει το GPS που να πάνε? Ρωτάει.
1: Την εφευρίσκει ο βολάνης δικούς του δρόμου.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Όχι. Πριν φύγουμε, ένα θέμα που θέλουμε να κάνουμε μια μνήμα.
1: Την Παρασκευή, δεν έχουμε προλάβει το συζητήσουμε. Την Παρασκευή είχαμε ένα πάρτι στο πατρικό μου σπίτι εδώ στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Στη μεταμόρφωση συγκεκριμένα. Είχε αδερφή μου γενέθλια. Δεν ήταν ότι.
0: Να τα κατοστήσει το κορίτσι.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Δεν είναι ότι είχε και τρελή φασαρία, γιατί δεν είχαμε καν ηχεία. Είχαμε έναν ενισχυτή κιθάρας, ο οποίος συνδέεται με Bluetooth με το λάπτοπ και είχαμε λίγη μουσική.
0: Νέα παιδιά, είσαστε επίσης.
1: Ναι, ήταν, κάνουν 20 άτομα ηλικία από 25, από 24 μέχρι 30.
0: Και μιλάμε για Παρασκευή βράδυ.
1: Παρασκευή βράδυ. Κάποιο γείτονα Ιωάννας μάλλον ενοχλήθηκε και κάλεσε την αστυνομία. Η αστυνομία όταν ήρθε, εγώ είχα φύγει από νωρίτερα. Βεβαιώνω ότι βγαίνοντας στο δρόμο έξω από το σπίτι δεν ακουγόταν τίποτα και δεν είναι πολύ κατοικία, οπότε δεν ενοχλούσε κάποιον ένικο πάνω ή κάτω. Έρχεται η αστυνομία λοιπόν από κάποια καταγγελία γείτονα και χωρίς προειδοποίηση, χωρίς προηγούμενη σύσταση, χωρίς τίποτα άλλο, λέγω πρέπει να πάρω κάποιον αυτόφορο.
0: Ήρθαν να πάρουν κάποιον αυτόφορο.
1: Ήρθαν να πάρουν κάποιον αυτόφορο.
0: Για μουσική στη διαπασόν που είναι, φαντάζομαι, το σήμα το οποίο τρέχει μεταξύ των αστυνομικών.
1: Που δεν έκανε τόσο φασαρία.
0: Μάλιστα. Και μάθαμε μετά, για να πω εγώ το υπόλοιπο της ιστορίας, γιατί πρέπει να φύγουμε κιόλας, ότι υπάρχει ένα κίνητρο. Κάποιοι λέει αστυνομικοί κάνουν πολλές προσαγωγές για να παίρνουν ρεπό. Δεν είναι τώρα. Δεν είναι τρόπος αυτός. Δεν πάνε να είναι συγκινήσει κασιανής. Η κοπέλα δηλαδή δεν είναι τρόπος αυτός. Πάτε και κάνετε προσαγωγή. Και δεν κάνετε σύσταση. Γιατί ένα παιδί έχει γενέθλια και έχει καλέσει 5 φίλους. Αυτός ο ανόητος ο οποίος κάλεσε, για πάση περιπτώσει, μπορεί να έχει προβλήματα, άνθρωπος ύπνο, δεν ξέρω εγώ τι. Οκ, εντάξει, κάλεσε.
1: Αυτό καλά έκανε.
0: Εσείς θα κάνετε προσαγωγή για αυτό το λόγο. Και μετά συζητάμε για την αστυνομία, η οποία δέχεται πλήγματα από τέτοιες συμπεριφορές. Προφανώς.
1: Συγχαρητήρια στο ΑΛΦΑΤΑΦ Μεταμόρφωσης.
0: Ευτυχώς ακόμα αυτές δεν είναι οι περισσότερες, δεν είναι πλειοψηφικές. Αλλά εκεί στο ΑΛΦΑΤΑΦ Μεταμόρφωσης δείτε το θέμα. Με τον τύπο που πηγαίνει και κάνει προσαγωγές για μουσική στη διαπασόν. Λες και δεν έχουμε εγκληματικότητα στην Αθήνα. Αυτό μας έρανε.
1: Όχι, ήθελα να.
0: Κοπελίτσα που πήγε στο τμήμα για να περάσει τη νύχτα.
1: Φύγαμε. Στα λιώσια σε αυτά έχουν κάνει τα αντίστοιχα αυτόφορα.
0: Φύγαμε.
1: Πάμε,
0: φύγαμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο? Στη Χέλγα δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
8: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
8: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
9: Dertinis. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής Dertinis. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
9: Τηλέφωνο 2610 527416 και στο www.dertinis.gr.
8: Η κορυφαία επιλογή.
10: Ώρα η οδηγή στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση έως Εγάλεο και στην άνοδο. Από Κολωνό έως Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κηφισίας από Κατεχάκη έως Ψυχικό και από Μαρούς έως Πανόρμου. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Κυριακός Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής. Στο επίκεντρο το ενεργειακό κόστος, ο προϋπολογισμός της Ευρώπης και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα, τόνισε σε ομιλία του Στυλάρης ο Πρωθυπουργός. Σε 1 ευρώ και 55 λεπτά ανά λίτρο θα διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μειώνεται κατά 20 λεπτά το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνη, ενώ το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%. Σάρωσε τη χώρα η κακοκαιρία. Στη Ρόδο ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 4 αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα, σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης στο νησί. Ζημιά στο οδικό δίκτυο της Εύβοιας, κλειστά σήμερα τα σχολεία στο Δήμο Δυρφείων Μεσαπίων, πλημμύρες σε Σκιάθο και Σκόπελο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άρεται την επόμενη ώρα το απαγορευτικό απόβλο από τον Πειραιά, ενώ σε ισχύ παραμένει σε Λαύριο και Ραφίνα. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
11: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκάλι.
12: Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
13: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
14: Κτέλα Χαΐας.
15: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
14: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
10: Από την ΚΑΕ Ολυμπιακός ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την οποία εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη μείωση του χρόνου συμμετοχής του στην ομάδα. Παράλληλα τέθηκε εκτός αποστολής εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα για την Ευρωλίγκα και επέστρεψε από την Ισπανία στην Αθήνα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Αντένα.
17: Κράτα το νούμερο που συμφέρει 2610434692 για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
18: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας Πάτρα.
10: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.
19: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
20: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
21: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
20: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
21: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
22: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες.
0: ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
1: Δημιουργεί το δικό σου μοναδικό στυλ με ποιότητα και πολυτέλεια. Μοντέρνο, διαχρονικό, άκρος γοητευτικό. Δερμάτινα γούνες Αγνή, υψηλής ραπτικής για γυναίκες και άντρες. Και εντυπωσιακή συλλογή σε δερμάτινες τσάντες και αξεσουάρ ιταλικών οίκων για εκείνη και εκείνον. Η μόδα στο δερμάτινο και τη γούνα ξεκινά από τις δημιουργίες που επιλέγει για σας προσωπικά εδώ και 35 χρόνια. Η Αγνή Κωστάρα Ζηνού. Δερμάτινα Αγνή. Φιλοπίμενος 26 και Ρίγα Φεραίου, στο κέντρο της Πάτρας. Δερμάτινα Αγνή. Μια αγάπη παντοτινή.

0: Είναι και το σκηνικό του καιρού τέτοιο. Είναι και το κρύο. Είναι και η βροχή.
1: Τι έπαθες πρωί-πρωί?
0: Άσε με ρε
1: γιατί
0: παιδί.
1: Γιατί κλαις το πεθαμένο.
0: Πενθώ. Άσε με.
1: 40 μέρες θα πεθείς.
0: Τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον 40 μέρες.
0: Δεν μπορώ. Μου έχει πέσει βαρύ.
1: Εντάξει.
0: Δεν αντέχω δηλαδή.
1: Κουράγιο. Κουράγιο. Όλα θα περάσει. Κουράγιο.
2: Στο τραπέζι ένα γράμμα πεταμένο.
0: Η επιστολή θα είναι.
2: Το ρολόι στις 8 σταματημένο.
0: Η ώρα που μίλησε ο Τραμπ.
2: Πέφτει ο χρόνος και το χθες είναι νεκρό.
1: Έτσι εξηγείται που είχε πέσει πάνω στο Ρούμπιο και τον άφησε να πάρει γραπώσει. Ανάση. Τον είχε γραπώσει, ούτε ανάσα μπορούσε να πάρει ο Μάρκο Ρούμπιο. Εντάξει, πάντως σε καταλαβαίνω, καταλαβαίνω την πίκρα σου, τη στεναχώρια σου.
0: Εδώ είναι.
2: Μια γυναίκα φεύγει, μια σωστή κυρία.
0: Δεν μπορώ.
1: Έτσι κάνεις.
0: Έτσι, κάθε βράδυ.
1: Ρε τι πάθαμε.
0: Κάνει κρύο, είναι και η βροχή.
1: Όλα μαζί, πόσα χτυπήματα να αντέξει.
0: Πόσα να αντέξει.
1: Πόσα χτυπήματα της μοίρας να αντέξει ο άνθρωπος.
0: Έτσι.
3: Γιατί μου το έκανες αυτό?
1: Δεν σταμάτα, εντάξει.
0: Άσε με ρε παιδί μου που πένθω. Δεν σέβεσαι δηλαδή. Τέλος πάντων είσαι άκαρδη ρε παιδί μου. Ανέστητη γυναίκα. Αυτό ακριβώς, ανέστητη γυναίκα.
1: Εντάξει, τώρα δεν μπορώ, εντάξει, σε καταλαβαίνω. Αλλά ρε παιδί μου, δες το κι εσύ. Έχουν στείλει μηνύματα, έχουν κρατήσει.
0: Είναι ο Παναγιώτης εδώ για παράδειγμα. Καλημέρα ρε φίλε Παναγιώτη, να είσαι καλά. Καλημέρα στο Σωτήρι και στη Λένα στο Πόρτο Ράφτη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα πουλάκι μου.
1: Καλημέρα Ιωσήφακο.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι? Έχεις υπάρξει και καλύτερα, το ξέρω.
1: Ναι, έχω κάνει. Δηλαδή αυτό το χάβι της χοληστερίνης, πραγματικά δηλαδή.
0: Έχει διάφορες παρενέργειες
1: όπως
0: καταλαβαίνετε.
1: Και έχει σε μένα, ρε παιδί μου, πώς θα το πω, δηλαδή.
0: Για να το πούμε με ακρίβεια, έχει παρενέργειες στην Κάτζου, οι οποίες όμως έχουν άμεση επίδραση σε μένα. Καταλαβαίνετε, έτσι. Εδώ, παιδιά, κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Εδώ πέρα, ό,τι θέλετε.
1: Τι να κάνω, του λέω τον καημό μου.
0: Ναι, δεν φτάνει μόνο που έχουμε τον πόνο μας, δηλαδή.
1: Είναι ο πόνος σου, έφυγε η Κίμπερλι. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Εντάξει, γυναίκα.
0: Δεν μπορώ,
1: εγώ
0: δεν
1: είμαι και σαν κάποιους άλλους που φωτογραφίζονταν φουλ με την Κίμπερλι και τώρα δεν τη γνωρίζουν. Τώρα δεν την ξέρουν την Κίμπερλι, δεν θέλουν, δεν ξέρουν τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Α, υπάρχουν και τέτοιοι.
1: Ναι.
0: Καλά, και ο Τραμπ είπε ότι εγώ μέλη τη οικογένεια μου ποτέ. Έβγαινε κάποτε με τον γιο μου.
1: Θα συμφωνήσω. Αλλά τώρα όταν έχει πήγαινε και εγώ που πήγαινε εκεί περλίσσον από δίπλα.
0: Α, έχει δίκιο. Α, θα συμφωνήσω.
1: Εντάξει, γιατί έτσι.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Okay,
0: όταν είσαι δίπλα στα καλά, να είσαι δίπλα και στα στραβά.
1: Και ξέρει ότι αυτό το στείλα και εμένα δεν μου αρέσει τη Κίμπερλι, δεν μου άρεσε ποτέ. Όμω θέλω να πω κάτι. Και παρόλο τον πόνο σου και το θρήνο σου και τον καταλαβαίνω να ξέρει. Συμπάσχω μαζί σου ότι κάποια θέματα και κυρίω ενεργειακά ήταν υποστηρικτή. Έτσι, δηλαδή αυτά τα έχουμε ξεχάσει όλα. Αλλά το κυριότερο, έβλεπα κάποιους όπου ήταν η Κίμπερλι δίπλα. Δίπλα. Και τώρα δεν ξέρουν, δεν την γνωρίζουν, ρε παιδιά.
0: Παιδιά, έχει δίκιο. Η Κάτζο, να τα λέμε
1: εντάξει,
0: αυτά.
1: Δηλαδή, Έλληνες, Ελλάς το μεγαλείο σου. Δηλαδή, φτάνει αυτό. Δηλαδή, είναι υποκριτικό. Με ενοχλεί αυτό. Τώρα η Κίμπερλι το έφαγε το κεφαλάκι της για να λέμε και τα πράγματα όσο έχουν, έτσι.
0: Κατά πώς δείχνουν τα πράγματα, ναι, γιατί πάντα λέω. Πρέπει να κρατάμε μια πισινή, αλλά κατά πώς δείχνουν τα πράγματα, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Άσε με εμένα λοιπόν να πενθήσω. 11 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλή δύναμη σε όλους. Ας τα κλάματα κυρά μου και έχουμε να κάνουμε εκπομπή.
1: Μα φταίει ο κόσμος. Εδώ πέρα που γράφουν όλοι ότι συμπάσχουν μαζί σου.
0: Μπράβο
1: τους. Καταλαβαίνουν.
0: Μπράβο τους.
1: Ότι είναι μαζί σου, ότι είναι
0: Κωνσταντία. Καλημέρα, ναι. Κωνσταντία.
1: Καλημέρα, Κωνσταντία μου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Φάνη που είναι very, very χολοσκασμένος και σήμερα.
1: Ναι.
0: Βέβαια είναι very very χολοσκασμένος, κυρίως λέει που πρέπει να βάλει πετρέλαιο. Εντάξει. Θα τα πούμε παιδιά για το πετρέλαιο, για τα μέτρα στήριξης σε πολύ
1: το
0: λίγο.
1: Φάνη το το Φάνη τον διάβασε.
0: Ναι, ναι, αυτό έλεγα.
1: Γελάει μόνος του μέσα αυτοκίνητο λέει ο άνθρωπος,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Και η Κωνσταντία το ίδιο.
1: Τους περνάνε για χαζούς ανθρώπους.
0: Καλημέρα και στον Μιχάλη τον Κωνσταντίνου, καλημέρα και στη Μαρία στην Καλυθέα, να είσαι καλά. Γεωργής Νταβαρίνος απέναντί μας στην επιμέλεια
1: ναι,
0: του
1: ναι,
0: ήχου.
1: Ναι, και αυτός χολοσκασμένος πολύ.
0: Very, very.
1: Έτσι. Δεν μπορεί να το καταπιεί. Δεν μπορεί ο Ιωσήφ. Λέλα μου, καλημέρα. Δεν μπορεί. Το παλικάρι μας έχει δίκιο. Δεν μπορεί, ρε. Δεν μου το έρθε βαρύ. Του πέσε βαρύ αυτό όλο. Πώς θα το κάνουμε.
0: Πραγματικά.
1: Μήπως έφαγες τίποτα, καμιά γουρνοπούλα που λέει και ο Παγάνης το βράδυ χθες.
0: Εγώ.
1: Κάνα κοκορέτσι, τίποτα τέτοιο, κανένα.
0: Εγώ τρώω λιτά. Και το βράδυ λιτά.
1: Τι λιτρώς λιτά. Και αυτή η μπάκα πώς έγινε.
0: Άντε πάλι με την μπάκα πρωί-πρωί.
1: Λιτά τρως.
0: Ναι.
1: Γιαουρτάκι έφαγες.
0: Όχι.
1: Α.
0: Παγωτάκι.
1: Παγωτάκι με.
0: Και αυτό σε άκι τελειώνει.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, αλλά κάνει κρύο. Γύρισε.
0: Δεν καταλαβαίνω
1: σε
0: εγώ.
1: Σε κανένα προφιτερόλ, ρε παιδί μου.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Ή βάλε ένα βάζο κιδόνι μέσα στο γιαούρτι και φάτο. Γιορτάκι θα τρως. Ένα
0: σωστό.
1: Ένα βάζο. Κιδόνι. Κιδόνι. Που είναι και ωραίο το κιδόνι το
0: κλικό. Κοίτα που έχει 2-2 η κάτσου σήμερα. Δεν μου λες ρε Αμαλία.
1: Ναι.
0: Τι ώρα κοιμάσαι.
1: Εγώ.
0: Ναι. Τις καθημερινές, ας πούμε.
1: Γύρω τώρα. Κοίτα, να δεις κάτι. Επειδή τώρα θα μου λένε οι ακροατές ότι τους κουράζω. Ξέρεις, η γυναίκα στην κλιμακτήριο έχει πρόβλημα με τον ύπνο.
0: Καλά, άσε την εισαγωγή.
1: Μα,
0: τι ώρα κοιμάσαι.
1: Γύρω στις 11.30.
0: Τις καθημερινές 11.30.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Το σημείο κάτσε να το γράψω. 11.30 παιδιά κοιμάται. Η κάτσου τις καθημερινές.
1: Ναι.
0: Το Σαββατοκύριακο που δεν έχουμε δουλειά.
1: Μπορεί να είναι και τώρα και 12 και 12.30. 12.30. Ναι.
0: Μάλιστα. 11.30 τις καθημερινές, 12.30 κοιμάται λοιπόν το Σαββατοκύριακο. Εγώ κοιμάμαι 12.30 τις καθημερινές.
1: Ναι.
0: Και το Σαββατοκύριακο κοιμάμαι πάντα μετά τη 1.30. Γιατί σε ρωτάω τώρα, θα
1: ναι.
0: μου πεις.
1: Ναι, γιατί με ρωτάς, γιατί αυτό δεν είναι όταν με ρωτάς εσύ. Κάτι, κάποιο λάκκο έχει φάβα από
0: το
1: χωριό μου.
0: Γιατί έχω έρευνα, τι νομίζεις. Μόνο εσύ θα έρχεις εδώ με έρευνες επιστημονικές.
1: Για να ακούσω.
0: Οι ερευνητές λοιπόν μελέτησαν τα στοιχεία.
1: Ναι.
0: Με τις ώρες που κοιμόμαστε
1: ναι.
0: και κατέληξαν σε συμπεράσματα σχετικά με το IQ.
1: Ναι.
0: Έτσι, ανάλογα με το τι ώρα κοιμάσαι. 11.30 μας είπες εσύ τις καθημερινές και 12.30 το Σαββατοκυριακό.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Σωστά.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι επιστήμονες.
4: Κοιμάσαι αργά και σου λένε όλη σου τη ζωή ότι πρέπει να κοιμάσαι νωρίτερα. Αν ναι, υπάρχει μια επιστημονική έρευνα που πρέπει να τους δείξεις. Άτομα με IQ από 75 πήγαιναν για ύπνο τις καθημερινές κατά μέσο όρο κατά τις 11.30. Με φυσιολογικό IQ από 90 μέχρι 110 πήγαιναν περίπου στις 12 η ώρα για ύπνο. Και όσοι είχαν IQ πάνω από 125, δηλαδή ήταν έξυπνοι, πήγαιναν στις 12.30 και μετά περίπου για ύπνο. Τα Σαββατοκύριακα δε είχε ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οι πρώτοι, οι όχι τόσο έξυπνοι, κοιμόντουσαν περίπου στις 12.30, ενώ οι τελευταίοι, οι πολύ έξυπνοι, 1:40 και μετά. Προσοχή! Αυτό δεν σημαίνει ότι αν αρχίσει από αύριο να κοιμάσαι στις 2 η ώρα θα είσαι πιο έξυπνος. Αυτό που λένε είναι ότι οι πιο έξυπνοι έχουν λίγο μεγαλύτερη τάση να κοιμούνται αργότερα.
0: Κατάλαβες, Κάτζου! Οι έξυπνοι,
1: ναι.
0: οι πολύ έξυπνοι τις καθημερινές κοιμούνται μετά τις 12.30. Όσοι έχουν χαμηλότερο IQ κοιμούνται 11.30.
1: Ναι.
0: Αντίστοιχα το Σαββατοκύριακο, όσοι έχουν χαμηλό IQ κοιμούνται εκεί μέχρι τις 12.30 και οι πολύ έξυπνοι μετά τη 1.30 κυρίως στις 2:20.
1: Ναι, καλά.
0: Δεν φταίω εγώ, η έρευνα
1: όχι,
0: τα
1: εντάξει,
0: είπε.
1: Είμαι χαζή, ρε, παιδί μου.
0: Εσύ έκανες τις δηλώσεις ότι κοιμάσαι αυτές τις ώρες,
1: ναι.
0: άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα το ακόλουθο.
5: IQ ρε δικιού.
0: Δεν φταίω εγώ, η έρευνα τα λέει. Η επιστήμη.
1: Ναι. Άρα, δηλαδή, άμα σηκώνομαι 5 και 4, πρέπει να κοιμάμαι 1 για να
0: δεν σε ρώτησα τι ώρα σηκώνεσαι.
1: Λέω όμως.
0: Τι ώρα κοιμάσαι.
1: Είναι βλάκα αυτό που την έρευνα, γιατί
0: δεν
1: κοιμάσαι.
0: Δεν είναι ένα, είναι ερευνητέ. Είναι
1: ερευνητέ, όλοι βλαμμένοι είναι. Γιατί άμα σηκώνεσαι 5 και 5 και 4, δεν μπορεί να κοιμάσαι 1
0: γιατί εγώ τι ώρα σηκώνομαι.
1: Πού να ξέρω, εσύ μπορεί να σε δείξει το πουλί, είσαι βλαμμένο.
0: 5 και 10 σηκώνομαι.
1: Την ίδια ώρα σηκώνομαι.
0: Αλλά κοιμάμαι 12.30 μία παρά. Αν δεν τελειώσει το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων στην ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Το 12
1: ναι,
0: που τον παρακολουθώ
1: ναι,
0: για να ξέρω
1: ναι.
0: εγώ τι έχει γίνει.
1: Αφού κοιμάσαι και το μεσημέρι, εγώ
0: γιατί
1: κοιμάμαι.
0: Είμαι επαγγελματία.
1: Ναι, αλλά εσύ κοιμάσαι και το μεσημέρι, εγώ πουλάκι μου δεν κοιμάμαι.
0: Άλλο αυτό.
1: Πώς άλλο
0: η έρευνα
1: αυτό.
0: Δεν ρώτησε αυτό.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Η έρευνα ρώτησε τι ώρα κοιμάσαι το βράδυ.
1: Άρα ο έξυπνο τη εκπομπή, το Εξυπνοπούλου, είναι ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Έτσι, μπράβο. Πνίγηκα.
1: Να καταλάβεις δηλαδή, ούτε εσύ. Αταλές και δεν τα πιστεύεις για τον εαυτό σου και πνίγεσαι. Αυτό
0: παιδιά, εσείς τι ώρα πέφτετε για ύπνο,
1: ναι,
0: για
1: ναι.
0: στείλτε κανένα μήνυμα στο στούντιο 3lfm.gr για να μετρηθούμε. 11.30, 12 ή 12.30 πέφτετε για ύπνο. Για να δούμε αν ανήκετε στην κατηγορία Αμαλίας Κάτζου.
5: IQ ρε δικιού.
0: Καλημέρα Ραδίκη μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ο καιρός. Συννεφιά και σήμερα εδώ στην Αττική. Είναι βαρύς. Τουλάχιστον αυτό βλέπουμε εδώ από το στούντιο. Από ό,τι ακούω όμως έρχεται και νέο κύμα κακοκαιρίας στο επόμενο τρίμερο.
1: Παρασκευή βράδυ με Σάββατο λέει όμως. Δεν θα είναι πολλές μέρες που θα επηρεάσει τις ίδιες περιοχές από ό,τι άκουσα από τους μετεωρολόγους. Εντάξει, φθινόπωρο έχουμε. Τι να κάνουμε.
0: Βέβαια, είχαμε πολύ σοβαρά προβλήματα, κυρίως στη Ρόδο, στην Εύβοια και σε άλλες περιοχές. Δυστυχώς στη Ρόδο ένας άνθρωπος έχασε και τη ζωή του στην προσπάθειά του να σώσει ένα αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Πολύ κρίμα, ένας άνθρωπος στα 62 του χρόνια έφυγε από τη ζωή λοιπόν. Όταν τον παρέσυρε το ρέμα και κατέληξε στη θάλασσα μαζί με το αυτοκίνητο. Είπαμε λοιπόν για τον καιρό, πώς θα είναι το επόμενο τριήμερο. Στα αθλητικά, χθες η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε. Στο Champions League έχασε από την Σαχτάρ με 3-1. Κρίμα, γιατί θα μπορούσε σίγουρα κάτι πολύ καλύτερο. Την αδική δηλαδή το σκορ, ναι, από την εικόνα του αγώνα. Άκουσε, αλλά το. Τέλος πάντων, εντάξει, έχασε ένα παιχνίδι. Έχεις. Πάμε παρακάτω. Σήμερα παίζουν οι άλλοι. Παίζει ο Ολυμπιακός στην Μασσαλία με τη Μαρσέη.
1: Ναι.
0: Παίζει ο Παναθηναϊκός με την Πάνια Λούκα.
1: Α, έχει,
0: παίζει
1: έχει,
0: ο
1: έχει
0: Όφη
1: αγώνες.
0: Στη Γαλλία.
1: Καλή επιτυχία
0: και
1: σε όλες τις ελληνικές ομάδες.
0: Καλή επιτυχία, να πάνε καλά.
1: Λοιπόν, ο Παλιάτσος και καλημέρα. Λέει, Αμαλία, νομίζω σε είπε χαζί ο Ιωσήφ. Πάρε δύο χάπια χοληστερίνη και δείξε το εσύ. Σωστά. Έχει δίκιο. Με είπε χαζί.
0: Καλημέρα σας Στέφανο, εκείνος κοιμάται 10.30 με 11. Κατηγορία κάτζου.
1: Ναι. Και η Χριστίνα που συμφωνώ, καλημέρα Χριστίνα, λέει έφηβοι πρέπει να την έκαναν την έρευνα. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Η Ελένη από την άλλη, είμαι ντύπια την χαζή, λέει, γιατί τις καθημερινές κοιμάμαι στις 11, οπότε δεν σώνομαι από πουθενά. Καλημέρα Ελένη μας. Ενώ ο Θανάσης κοιμάται όταν τελειώνει ο Μανώλης Παρδάλης. Δηλαδή στις 2. Περιμένει και το Μανώλη να τελειώσει και μετά κοιμάται. Εσύ αγόρι μου είσαι μαζί μου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μιχάλη στην Εθέλ. Και ο Μιχάλης σημερίζεται τον πόνο μου. Βλέπεις εδώ το μήνυμά του, τι γράφει ο Μιχάλης.
1: Τι λέει, τι λέει. Πες.
0: Όταν ακούω νύχτα τη βροχή δεν κλείνουνε με τίποτα τα μάτια. Θυμάμαι όταν έφευγες εσύ και γίνονται τα στήθια μου κομμάτια. Ναι. Εμμανουήλ Αγγελόπουλος. Καλημέρα Μιχάλη.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, Κιλέλα λέει, εγώ που κοιμάμαι από τις 10, τι IQ έχω καλέ. Να ρωτήσω τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, λέλα μου.
0: Και η Μάγδα. Εγώ, ναι, λέει που κοιμάμαι από τις 10.30, το έχασα τελείως. Καλημέρα, Μάγδα. Παιδιά, οι επιστήμονες, οι ερευνητές κατέληξαν σε συμπεράσματα. Όσοι κοιμούνται λοιπόν 11.30 ώρα έχουν χαμηλό IQ. Όσοι κοιμούνται 12 έχουν λίγο πιο ανεβασμένο. Εμείς που κοιμόμαστε από τις 12.30 και μετά είμαστε ξεφτέρια.
1: Και λέει ο Αντώνης, όχο κοφ. Δηλαδή εγώ που κοιμάμαι από τις 10, ακατοική του και βλακείας γωνία, μας κάνει την καρδιά πατσαβούρι. Μπα που να δαγκώσεις το σβέρκο σου. Καλημέρα εξυπνοπούλια μου. Αντώνη μου, στον Πειραιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα Αντώνη.
1: Να ξέρετε ότι εγώ δεν φέρω τέτοιες έρευνες να μας λέω όλους τους χαζούς και ότι μόνο ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και εσύ είναι αυτό, είναι έξυπνοι. Εγώ λέω για την μπάκα του και το λίπος του Καλαμαράκη στην κοιλιά και του δίνω και διατροφικές συμβουλές με βάση τους ερευνητές πάντα πώς θα τη χάσει. Δηλαδή, εγώ θέλω να κάνω κάτι καλό για την υγεία του και την υγεία των ακροατών.
0: Και εγώ, γιατί δικής, την υγεία.
1: Ο Καλαμαράκης θέλει να μας πει ότι είμαστε βλαμμένοι. Εκτός από κακομοιραίοι.
0: Για πάμε παρακάτω, θα επανέλθουμε τώρα εδώ στην έρευνα, στη συνέχεια. Αλλά έχουμε άλλα θέματα τα οποία μας καίνε και αναφέρομαι φυσικά.
1: Είναι καλή βλαμμένη.
0: Καλά, από τέτοιους πολλούς, αλλά τέλος πάντων, είμαστε πολλοί.
1: Γι' αυτό!
0: Πάμε λοιπόν στα μέτρα στήριξης τα οποία ανακοινώθηκαν χθες για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι, λοιπόν, εντάξει, τα περιμέναμε. Είχαμε δώσει εδώ κάποιες πληροφορίες, έτσι δεν είναι. Χθες νομίζω και πέσαμε μέσα. Το πετρέλαιο θέρμανσης 1,55. Με την επιδότηση. Ξεκινά σήμερα λοιπόν. Είναι ένα ανάγχωμα 40 λεπτών από την κυβέρνηση και από τις εταιρείες καυσίμων. Η ελάφρυνση θα περάσει απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αίτηση εισοδηματικά κριτήρια. Λοιπόν, με το συνυπολογισμό του επιδόματος θέρμανσης που αυξάνεται και αυτό κατά 30%, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να αντιστοιχεί περίπου σε 1,35 ευρώ το λίτρο. Εγώ παίρνω ως δεδομένο το 1,55. Και επειδή έκανα χθες ένα ρεπορτάζ και μίλησα με ανθρώπους της αγοράς, ακόμα να ξέρετε ότι κανείς δεν έχει. Κάθε χρόνο υπήρχαν άνθρωποι που προπαρήγγελναν πετρέλαιο. Πρέπει πέραν τον άνθρωπο που τσέβαζε. Βέβαια, θέλω στις 16 Οκτωβρίου. Αυτό τώρα δεν υπάρχει. Γιατί ο κόσμος περίμενε ακριβώς τα μέτρα στήριξης. 1,55.
0: Δεν χτυπάει, λέει, το τηλέφωνο.
1: Ακριβώς. 1,13 είχε ξεκινήσει, 12,13 πέρσι, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή, πόσο παραπάνω είναι περίπου 25 λεπτά, 23 λεπτά. Εντάξει, στην κυβέρνηση θεωρούν ότι έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Δηλαδή, εκεί που είναι τώρα το πετρέλαιο, και σήμερα να δω πού είναι και το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, γιατί γι' αυτό μετράει, είναι κοντά στα $105 το βαρέλι. Ότι θα ήταν πολύ παραπάνω χωρίς αυτή την επιδότηση των 40 λεπτών. Σίγουρα θα ήταν πολύ παραπάνω. Θα ξεκινούσε, όπως άκουσα τον κύριο Ασμάτογλου να λέει, γύρω στο 1,95.
0: 1,95 με 1,97.
1: Εντάξει, είναι τεράστια διαφορά το 1,95 με 97 με το 1,55. Είναι μεγάλη διαφορά. Όμως είναι πολύ πιο ακριβό σε σχέση με πέρσι.
0: Με το 1,10 που άνοιξε πέρσι είναι
1: αυτό,
0: λογικό.
1: Ναι, αλλά σαν επιδότηση είναι, θέλω να πω, δεν είναι αμεληταίο αυτό το ποσοστό. Έτσι, που δόθηκε αυτά τα χρήματα, αυτή η επιδότηση που δόθηκε. Όμως, ξαναλέω, δύσκολα άλλος κάποιοι και όλοι μας θα γεμίσουμε τους καυστήρες. Πώς το λέω, όχι, τι είναι, ή πώς σας λένε, δεν είναι καυστήρας.
0: Τις
1: δεξαμένες πετρελαίου, ναι. Δεν κόλλησα, συγγνώμη. Είναι λόγω IQ.
0: Ναι, είναι το, και είναι αυτό.
1: Αυτό
0: που το πάω. Άμα κοιμάσαι 11 και μισή.
1: Μπράβο, θέλω λίγο να καταλαβαίνεις ότι δεν το IQ μου.
0: Μα σε νιώθω, παιδί μου.
1: Μπράβο, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, άρα όμως ποιος θα βάλει. Δηλαδή, ακόμα και το 1,55, δηλαδή θες 500 ευρώ παραπάνω να γεμίσεις μια μεσαία δεξαμενή. Θα το βάλει κάποιος. 300 και 400 λίτρα θα βάλουν. Και αυτό που άκουσα είναι ότι αυτός που θα πάει να βάλει όχι 500 λίτρα, αλλά 300, δεν θα είναι η ίδια τιμή. Θα είναι και αν είναι και μακριά, θα είναι υψηλότερη τιμή. Και στην περιφέρεια είναι υψηλότερες τιμές.
0: Εκεί είναι θέμα, θα είναι υψηλότερες τιμές. Δηλαδή το 1,55 είναι για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Όταν πάμε λοιπόν στην περιφέρεια και κυρίως σε νησιά, φυσικά λόγω μεταφορικών η τιμή θα είναι αυξημένη.
1: Αυτό.
0: Σε κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, μπορεί να δουν οι άνθρωποι και 1,70. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις 1,60 με 1,65. Από εκεί και πέρα, όσοι κάνουν παραγγελίες ψηφιακά ή τηλεφωνικά μπορεί να έχουν και μια μικρή έκπτωση. Αυτοί δηλαδή μπορεί να το πάρουν και λίγο παρακάτω από το 1,55. Αλλά η μέση τιμή που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι αυτή. Είναι το 1,55. Ο Πρωθυπουργός χθες από τη Λάρισα έστειλε μήνυμα σχετικά με αυτήν την στήριξη.
6: Το πετρέλαιο θέρμανσης ανοίγει πολύ χαμηλότερα από εκεί που έκλεισε, θέλω να θυμίσω, πέρυσι τον Απρίλιο. Έκλεισε στο 1,75, ανοίγει στο 1,55. Είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό, το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα. Γι' αυτό όμως και σε εθνικό επίπεδο έχουμε μία υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα.
1: Ναι,
0: ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε.
1: Λέει, ήταν. Αυτό σήμερα υπάρχει και η Σύνοδος Κόφης. Θα φέρει το θέμα της ενέργειας και το ελληνικό αίτημα ευελιξίας για τα μέτρα στήριξης στην ενέργεια. Θα επαναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν περιμένω πολλά πράγματα γιατί ο Βορράς έχει στυλώσει τα πόδια, αντιδρά σε όλο αυτό που ζητά η Ελλάδα και όχι μόνο η Ελλάδα. Θα δούμε τι θα βγει από τη Σύνοδο Κορφής. Μετά από μια δύσκολη περίοδο ανάρρωσης ή καθώς μεγαλώνουμε, η διατροφή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Το Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος για τους δικούς μας ανθρώπους. Συμβάλλει στην πρόσληψη πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Μάθετε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr/σύμμαχος για τους δικούς μας ανθρώπους. Συμβάλλει στην πρόσληψη πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Μάθετε περισσότερα.

0: Κοιμούνται το νούμερο του δικαίου εκεί στην Ευρώπη, πραγματικά.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής και μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα ακούσουμε και τις αντιδράσεις από τους καταναλωτές για αυτά τα μέτρα στήριξης.
0: Και τις αντιπολίτευσης
1: αντιδράσεις. Και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, αλλά θα ακούσουμε, Αμαλία, τι συμβαίνει και στην Κύπρο. Γιατί και τα αδέλφια μας οι Κύπροι έχουν ανάλογα προβλήματα με εμάς. Με τη βενζίνη. Θα τα ακούσουμε όλα μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
7: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
8: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
9: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν.
13: Αντένα Πάτρας.
2: Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
14: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο και στην άνοδο από Κολωνό έως Νέα Φιλαδέλφια. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Ηρώδο Αττικού στο κέντρο της Αθήνας. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής. Καλεί την Ευρώπη να λάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Σε 1,55 ευρώ ανά λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στα 104,39 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος λόγω της φοδρής κακοκαιρίας.

0: ευκαιρίας. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στο νησί και σε δήμους της Εύβοιας. Άρεται το απαγορευτικό απόπλο από τον Πειραιά, ενώ σε ισχύ παραμένει σε Λαύριο και Ραφίνα. Αναλυτικά στο real.gr.
1: Real Traffic. Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά Ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
4: Οπτικά Ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Πάτα τα κλάματα, κυρά μου. Να ακόμα κάνουμε εκπομπή.
7: Ακόμα θρυνείς.
6: Άσε, είναι πόνος μου μεγάλο.
7: Το βλέπω γι' αυτό.
6: Όχι, καλά, και ακούω και τις κυρίες. Για την Κίμπερλι. Καλά, εντάξει.
7: Για ποιοι είναι, για την Γκέι τη Ζακαράια είναι. Για την εκπρόσωπο του Τραμπ.
6: Παιδιά, τώρα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, έτσι. Βγαίνουμε έξω και τι μου λέει η Κάντζου. Την είδες, μου λέει, αυτή τη νέα.
7: Ναι.
6: Ποια νέα. Εκπρόσωπο τύπου, μου λέει, του Λευκού Οίκου. Την Γκέι τη Ζακαράια. Λέω, την είδα.
7: Όχι, δεν είπες έτσι μόνο.
6: Ναι, εσύ τι είπες.
7: Εγώ τι είπα, πώς είναι έτσι είπα. Και δεν έχει πτυχίο. Δήλωνε δικηγόρος και δεν έχει περάσει τις εξετάσεις. Οι Κίμπερλι τους μάρανε. Όλοι οι ίδιοι είναι, κύριε.
6: Καλά, εντάξει, κοίταξε. Για το τραμπικό πολιτικό προσωπικό τα είπαμε και χθες.
7: Ναι.
6: Αυτό είναι το τραμπικό πολιτικό προσωπικό. Αλλά ρε παιδί μου, το κορίτσι είναι χάρμα οφθαλμών. Δηλαδή το βλέπεις και το χαίρεσαι.
7: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέει, έχουν την ίδια κοψιά, λέει η μαμά μου. Δηλαδή αυτά τα μαλλιά που είναι ξένα, δεν δικά του. Δικά του είναι ξένα αυτό το μαλλί μέχρι ναι. Το ποπουδάκι δεν είναι, είναι ξένο, δεν είναι όρθος εσύ. Θα το ακούσεις τώρα. Λοιπόν, μέσα στο ιαλουρονικό, δεν είναι, συγγνώμη, δεν είναι μια ωραία γυναίκα. Να μου πεις δούκισσα νομικού, ναι, η δικιά μας είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα.
6: Τι, η Ζακαράια, τι είναι δηλαδή.
7: Είναι σκυλή μαύρο του πολέμου.
6: Όπου παιδιά δεν της αρέσει
7: σκυλή
6: καθόλου,
7: μαύρο
6: την
7: του πολέμου.
6: Έχει βάλει στα μαύρα κατάστατα. Ναι, ναι. Την πείραξε τώρα επειδή έκανε σαρδάμι κοπέλα χθες.
7: Εγώ δηλώνει λέει να... δικηγόρος χωρίς να έχει περάσει εξετάσεις. Ερωτήματα και την νέα εκπρόσωπο τύπου του Τραμπ. Και η τη Ζακαράια.
6: Δεν θέλουμε τα πτυχία της.
7: Αλλά
6: να τη βλέπουμε θέλουμε.
7: Να τη βλέπεις.
6: Ναι.
7: Πρέπει να απαντάει σε ερωτήσεις,
6: Εντάξει, μπερδεύτηκε δηλαδή. Είπε αντί να πει ο σύζυγός μου, είπε ο πρόεδρός μου. Και εσύ δεν κάνεις αυτά, δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
7: Μια χαρά τα είπε ο πρόεδρός μου. Ναι. Νομίζω γλώσσα λανθάνωσα και αλήθεια λέει.
6: Εσύ σαρδάμ δεν κάνεις.
7: Εγώ κάνω πάρα πολλά.
6: Τότε.
7: Αλλά δεν
6: φάγατε
7: λέω.
6: Την κοπέλα τώρα. Πρώτη μέρα είχε και τρακ. Τι να κάνει
7: τώρα.
6: Τη βλέπω
7: και αυτή τη φάει την τρώει μαρμάγκα σύντομα.
6: Μια χαρά είναι η κοπέλα. Πέσατε να τη φάτε. Καλημέρα στο Γιώργο Σταγιάννενα. Προχθές λέει στο νοσοκομείο Χατζικώστα κατέρευσε η ψευδοροφή στο ακτινολογικό και έβγαλε νοκάουτ τον αξονικό τομογράφο. Ωρε τι γίνεται. Καλημέρα Γιώργο. Το μεταφέραμε το μήνυμα. Πάει ο αξονικός. Πάρα πολλά μηνύματα φυσικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι. Είναι λογικό αυτό.
7: Αυτό είναι το θέμα που ενδιαφέρει τους πολίτες. Πώς θα βάλουν, πώς θα σταθούν. Όχι αν έφυγε η Κίμπερλι και επειδή εσύ θα θρυνήσεις 40 μέρες, θα τις κάνεις και το μνημόσυνο.
6: Και λέει ο Παντελής, με τα εισοδηματικά κριτήρια που βλέπω, νομίζω ότι δικαιούται επιδότηση αυτοί που στο τέλος δεν θα μπορούν να το αγοράσουν το πετρέλαιο θέρμανσης. Κάνω λάθος. Καλημέρα και σε σένα, Παντελή. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη. Φέτος το καλοκαίρι λέει έβαλα αντλία θερμότητας, μιας και είχα βάουτσερ από το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Οπότε έχω ενδοδαπέδια θέρμανση, θα σας ενημερώσω για τη διαφορά στο κόστος θέρμανσης. Μακάρι Δημήτρη να έχεις κάνει την κατάλληλη επιλογή. Ενώ ο Χριστόφορος από την άλλη δεν ξέρω λέει για εσάς, αλλά το μόνο πακέτο στήριξης που βλέπω είναι τα χαρτομάντιλα δίπλα στο e-banking. Είπαμε λοιπόν στο 1,55 η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Για όσους πάρουν και το επίδομα, το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, η τιμή θα είναι κοντά στο 1,35. Υπάρχει αυτή η επιδότηση των 20 λεπτών από το κράτος και 20 λεπτών από τα διηλιστήρια. Βέβαια αυτό, όπως είναι λογικό, έχει προκαλέσει και την αντίδραση της αντιπολίτευσης. Είχαμε χθες δηλώσεις επί δηλώσεων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν που τοποθετήθηκε, αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας για το επίδομα θέρμανσης.
8: Οι παρεμβάσεις της ελληνικής κυβέρνησης θα είναι διαρκείς, θα εξαντλήσουμε τα δημοσιονομικά περιθώρια, ωστόσο δεν θα υποκύψουμε σε ανεύθυνες εκκλήσεις να υπερβούμε αυτά τα περιθώρια. Για μας η δημοσιονομική πειθαρχία είναι όρος αξιοπιστίας.
9: Ας κάνει τα απλά που μπορούν να εφαρμοστούν αύριο το πρωί και ας τελειώσει τις επιστολές και για τα υπόλοιπα. Πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Αυτό δεν καλύπτεται από την αύξηση 30% της επιδότησης.
10: Το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα έπρεπε να είναι πάνω από 1,4 ευρώ το λίτρο. Για άλλη μια φορά αυτή η κυβέρνηση θα αποδείξει ότι περνάει κάτω από τον πύχη των προσδοκιών και των απαιτήσεων μιας κοινωνίας που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μεγάλη κρίση.
11: Ο μέγας στρατιλάτης Τσίπρας θα πάει να χτυπήσει τους Χούτι στο Ριάντ και θα σταματήσει το κλείσιμο των στενών τορμών.
12: Αλλά λέει 1,40 εγώ θα το πάω το πετρέλαιο.
13: Ποιος?
12: Ο Τσίπρας.
13: Από πού τα δέλθα?
12: Δεν ξέρω,
13: θα
12: αλλά αυτό είπε.
13: Καλά,
12: 1,40
13: και έλεγε την
12: τελευταία
13: φορά στις άκτια και θα χορεύουν οι αγορές.
6: Έχει πολιτική αντιπαράθεση λοιπόν και για τα μέτρα στήριξης. Βρήκε την ευκαιρία και ο Άδωνης στο τέλος μετά την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα και στην συνέντευξη στο Κρέτα TV και θυμήθηκε τους στρατιλάτες.
7: Ναι, εντάξει, σου λέει πώς θα το κάνει. Έτσι έλεγε, σου λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα το κάνει. Εντάξει, πού θα τα βρει.
6: Καλά. Αυτό. Εντάξει, τι λένε οι πολιτικοί, υπάρχει η πολιτική αντιπαράθεση.
7: Καλά, λογικό είναι υπάρχει πολιτική. Και ιδίως για την ακρίβεια. Δεν είναι. Είναι ένα θέμα το οποίο και ήταν νοικοκυριά. Δεν είναι κάτι απλό τώρα η ακρίβεια. Το θέμα είναι αν τα 40 λεπτά που δόθηκαν ως επιδότηση είναι αρκετά. Σου λέει, εμείς αυτό μπορούσαμε να κάνουμε κυβέρνηση. Δεν μπορούσαμε παραπάνω. Εμείς έχουμε το ταμείο, δημοσιονομική σταθερότητα πρέπει να υπάρχει και αυτό μπορούμε. Φτάνουν. Όχι.
6: Το θέμα είναι τι λένε οι πολίτες. Είπαν λοιπόν στο άκουσμα των μέτρων στήριξης. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από την Καλαμάτα.
14: Θέρμανση πιστεύω ότι θα επιβαρυνθούν γύρω στο 20%. Προβλέπω ο κόσμος να παίρνει ηλεκτρικές κουβέρτες και να κουκουλώνεται και νωρίς.
15: Πω, το πετρέλαιο μας έκαψε.
16: Πετρέλαιο, τίποτα. Τίποτα.
6: Τίποτα, λέει ο Καλαματιανός, φωνάζει. Τίποτα. Άντε, καμιά ηλεκτρική κουβέρτα και πολύ μας είναι. Εντάξει, Καλαμάτα.
7: Ναι.
6: Καλαμάτα είναι και νότια.
7: Έτσι. Φλόρινα.
6: Φλόρινα.
7: Κοζάνη.
6: Α, Φλόρινα. Δελτίο ειδήσεων του Αντένα χθες. Ναι. Οι κάτοικοι της Φλόρινας.
7: Ναι.
6: Έτσι, για το πώς βγάζουν το χειμώνα. Για να τους ακούσουμε τους ανθρώπους.
17: Όλο τον χρόνο μαζεύουμε χρήματα για να έχουμε να κάψουμε να ζεσταθούμε το χειμώνα.
18: Πόσα χρήματα θέλετε για να ζεσταθείτε?
19: Μη συζητάς, δηλαδή φτάνουμε 3.500 το χρόνο.
20: Έχω μια σομπούλα γη, θα την βάλω εδώ στην κουζίνα. Μέσα έχω ένα και αρκοντίζιο.
21: Όταν ένας καταναλωτής στην περιοχή της Φλόρινας γενικά θέλει περίπου 3 τόνους να καταναλώσει όλο το χειμώνα, πιστεύω ότι αυτό το ποσό είναι πάρα πολύ λίγο.
22: 1,60 συνφέρει το πετρέλαιο να βάλουμε. Με τι να το βάλουμε εμείς? Εμείς δεν μας φτάνει ούτε να πάρουμε τα φαρμακά μας, να ζήσουμε, θέλουμε τηλέφωνο.
6: Εκεί είναι τα μεγάλα προβλήματα, στη Βόρεια Ελλάδα.
7: Στη Βόρεια Ελλάδα και να σου πω κάτι, και σκέψω πόσο ηλικιωμένοι θα παγώσουν φέτος.
6: Ακριβώς.
7: Εντάξει, γιατί με τις συντάξεις, με μια σύνταξη, όσο και αν είναι, που δεν είναι μεγάλες συντάξεις, πώς θα μπορούσαν να βάλουν, πόσο πετρέλαιο να βάλουν. Και κυρίως όπως λένε ήδη, θέλουν 3 τόνους για να ζεσταθούν. Απίστευτο, απίστευτο, πραγματικά.
6: Καλημέρα και στην Κρίστη. Εμείς λοιπόν που έχουμε φυσικό αέριο ανήκουμε στους πλούσιους, αυτούς που δεν χρειάζονται στήριξη. Νομίζω, αγαπητή Κρίστη.
7: Ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης 30% είναι και για το.
6: Είναι και για το φυσικό αέριο.
7: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει. 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl.
6: Έχετε λυσάξει και με την γκέι τη Ζακαράια εκεί, είπε κάτι η Κάτζου και λέει: Διονυσία, καλημέρα. Λέει: Δικηγόρος έχει σπουδάσει στην Χαβάη. Κβαντική δικηγορία. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Έχει δίκιο, λέει η Δεσποινή Σαμαλία. Η εκπρόσωπος τύπου έχει ξανθά μαλλιά και μαύρα φρύδια. Απέσια. καταλάβατε έτσι. Μόλις οι κυρίες αρχίσουν να εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο, καταλάβατε τι γίνεται. Παναγιώτης Βολάινος.
7: Έλα Παναγιώτη, καμάρι μου, εσύ έλα.
6: Τάιλερ Τάιμ εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Έλα Παναγιώτη μας, καλημέρα αγόρι μου.
0: Καλημέρα, με ιδιαίτερη χαρά ο Ιωσήφ σήμερα από το πρωί που έχω μπει εδώ. Δεν ξέρω τον έχει πιάσει πραγματικά.
6: Τι έγινε με τον Ντόρσεϊ?
0: Έγινε μια παρεξήγηση, έγραψε ένα σχόλιο σε ένα podcast μεταξύ ενός δημοσιογράφου και κάποιων παικτών, του Μονέκε και του Blossom Game. Απάντησε στο Blossom Game γιατί έλεγε ότι ο Φουρνιέ είναι καλύτερός του. Το ίδιο ισχύει για τον Μοντέρο που ήρθε φέτος. Οπότε ο Ντόρσεϊ δεν αξίζει να ανανεωθεί πριν τα Χριστούγεννα.
6: Και τι και είπε, ότι δεν μου έχουν καλά, ναι, και όλα τα υπόλοιπα και γιατί δεν με αφήνουν να φύγω. Και τελικά τον φύγανε. Τον στείλανε από τη Βαρκελόνη πίσω στην Αθήνα. Δεν θα αγωνιστεί με την Μπαρτσελόνα και κλήθηκε και σε απολογία.
0: Σωστά.
6: Ρε, προβλήματα που είχε ο κόσμος. Για πες μας τώρα για τα προβλήματα στον δρόμο.
0: Πάμε στα τα προβλήματα στον δρόμο. Μποντιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην Άνοβα από Κολονό μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Να ενημερώσουμε τους ακροατές πως πριν μια ώρα ήταν κλειστή η Ρόδο Αττικού λόγω πτώσης δέντρου κοντά στο Μέγαρο Μουσικής. Τώρα έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από Νέα Σμύρνη. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στον Χολαργό. Η κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σομυρίδου Σκυλίτσι Μικράς Ασίας στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 25-30 λεπτών από κόμβο Δημοκρατίας μέχρι κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10-15 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας. Και στην περιφερειακή Μητού 15-20 λεπτών από κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι κόμβο Κηφισίας.
6: Μας τάραξες τους κόμβους, ρε φίλε. Μας τάραξες. Δεν μου λες, αδύναμο κρίκο παρακολουθείς?
0: Πολύ λίγο.
6: Πολύ λίγο. Έχει πάει λοιπόν μια κυρία εκεί πέρα να διαγωνιστεί μαζί με τους υπόλοιπους και πέφτει η ακόλουθη ερώτηση και δίνει την ακόλουθη απάντηση.
1: Έλενα, τι ομάδα είναι ο Τάκης Τσουκαλάς?
2: Παναθηναϊκός.
23: Τι είναι, τι είπα, τι είναι?
2: Παναθηναϊκός.
1: Άντε γεια, με ανώμαλους δεν μιλάω. Είστε τρελή ρε. Ρε, έχω τη στεναχώρια μου. Τι είδα, τι είναι αυτά που μου κάνετε, ρε.
2: Παναθηναϊκός.
6: Έγινε και αυτό, αγαπητέ Παναγιώτη.
0: Επιτρέπετε τέτοιο λάθος? Αυτό είναι ρητορικό ερώτημα.
6: Και όμως έγινε, λοιπόν, στον αδύναμο κρίκο. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο με τις υγείες σου. Παλικάρι μου, θα τα πούμε και πάλι στη δεύτερη ώρα. Να πούμε ότι σχετικά με το μήνυμα που μας έστειλε ακροατής νωρίτερα από τα Γιάννενα, υπάρχει διάψευση από τα νοσοκομεία Ιωαννίνων ότι δεν υπήρξε καμία κατάρρευση οροφής.
7: Θα μας το έστειλε η Γεωργία και την ευχαριστούμε και καλημέρα Γεωργία. Ναι, υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από το νοσοκομείο. Άρα να είμαστε προσεκτικοί. Εντάξει, τώρα ξέρεις, στα social media κυκλοφορούν τα πάντα. Τώρα πώς να τσεκάρεις και πώς να διαψεύσεις να επιβεβαιώσεις. Όμως υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.
6: Υπήρξε μια βλάβη, υδραυλικό ήταν το πρόβλημα, η οποία αντιμετωπίστηκε από το τεχνικό προσωπικό, αλλά δεν υπήρξε καμία κατάρρευση οροφής όπως αναφέρθηκε νωρίτερα σε μήνυμα.
7: Ιωσήφ μου, πάντως οι ακροατές συμπάσχουν μαζί σου, να ξέρεις. Καταλαβαίνουν τον πόνο σου, το τι έχεις τραβήξει αυτές τα 24 ώρα και είναι μαζί σου. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
6: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Πραγματικά με συγκινείτε. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι δεν ξέρω ή αν τα μάθατε ή αν τα ακούσατε ή αν τα διαβάσετε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε...
3: Αντένα Πάτρας, 105,3. Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας. Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας. Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια. Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
5: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
8: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
24: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
25: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
26: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centers of One.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, ο Παναγιώτης άκουσε νωρίτερα το ηχητικό από τον αδύναμο Κρίγο. Ακριβώς, φίλε, είναι το παράδειγμα το οποίο μεταφέρεις. Καλημέρα, αγαπητέ. Να μαζέψουμε, λέει, υπογραφές για να μην φύγει η Κίμπερλι. Να, φανατικός υποστηρικτής. Καλημέρα στον Γιώργο στα Γιάννενα. Αγαπητέ φίλε, το πιστεύω αυτό το οποίο γράφει στο μήνυμά σου σχετικά με το τοπικό site, αλλά σου μεταφέραμε και εμείς την επίσημη απάντηση που υπάρχει από τη διοίκηση του νοσοκομείου Χατζικώστα. Και μάλιστα για να είμαστε και δίκαιοι, μας την έστειλε ακροάτρια, μας την έστειλε η Γεωργία.
1: Βέβαια.
0: Τώρα λέμε εμείς εδώ, Αμαλία μου, για τα προβλήματα που έχουμε με το πετρέλαιο θέρμανσης, με τα καύσιμα και όλα τα υπόλοιπα. Όπως είπαν χθες και τα στελέχη της κυβέρνησης στην παρουσίαση των μέτρων, ενδεχομένως να είναι η πιο υψηλή στήριξη σε επίπεδο Ευρώπης. Αυτή που δόθηκε για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Και το επίδομα θέρμανσης και την επιδότηση.
0: Ακριβώς, έχουμε βέβαια και το θέμα με τα καύσιμα και με το ντίζελ και με την αμόλυβδη. Δεν είμαστε οι μόνοι όμως. Δεν είμαστε οι μόνοι.
1: Ναι.
0: Εδώ ποια ταιριάζει είναι αυτό που λέει ο λαός μας. Κλαίνε οι χείρες, κλαίνε και οι παντρεμένες.
1: Α, έτσι.
0: Πρόσεξε να δει. Ναι. Στην Κύπρο τι συμβαίνει.
1: Τι συμβαίνει.
0: Θα ακούσουμε τώρα από το φίλο μας τον Μιχάλη τον Σοφοκλέους, από το Casa de Miquel, από τον Αντένα της Κύπρου, τι συμβαίνει και στα βενζινάδικα στο νησί.
2: Ένα θαύμα μας σώζει που του ινούλην την κατάσταση που γινίσκεται. Ειδικά με την τιμή της βενζίνης. Η ακρίβεια στην Κύπρο είναι και σταματημών. Πάρτε ένα στόπερ, ρε, κάμετε ένα post. Να περάσουμε λίγο, πάσες αυξήσεις. Θα μας μηνίσκουν λεφτά ούτε για πεζίναν στο τέλος.
3: Πριν από λίγο κατέβηκε μια κυρία, έβαλε 6 ευρώ και μου έδωσε την κάρτα της. Άλλος 4 ευρώ.
4: Μέχρι τόσα μπορούν να διαθέσουν και όπως εξηγεί ο εκπρόσωπος των πρατηριούχων, μάλλον αυτό είναι και το διαθέσιμο υπόλοιπο στην κάρτα τους.
2: Εφού τσαμέ μας εκαταντήσετε κύριοι, τόσα κρατούν τα πλάσματα με τσι ακρίβεια. Τι να πρώτο καιρό σου. 4 ευρώ και 6 ευρώ πεζίναν να πάμε ενός σπάρατς. 10 με 11 στα γονίδια μπορείτε να μου βάλετε σας παρακαλώ 95 οκτανίων.
0: Πάνε και βάζουν οι Κύπροι 4 και 6 ευρώ.
1: Και είναι πολύ χαμηλά
0: βενζίνη.
1: Ναι, η βενζίνη.
0: Θες να ακούς τιμές.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα σύγκριση από την ίδια εκπομπή που έχουν στην Κύπρο αλλά και στα κατεχόμενα. Και τι κάνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα, πάνε στα κατεχόμενα για να βάλουν. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι οι τιμές.
2: Και μετά να ρωτιούμαστε γιατί ενουράν τα αυτοκίνητα στον Άιντ Δεμέτιν που πάνε στα κατεχόμενα. Καλά, μα για πόση διαφορά μιλούμε στην τιμή.
5: Για του λόγου του αληθές, σήμερα στις ελεύθερες περιοχές η βενζίνη 95 κοστίζει 1,71 το λίτρο, ενώ στα κατεχόμενα 1,39. Το πετρέλαιο στα νόμιμα πρατήρια του νησιού 1,98 το λίτρο, την ίδια ώρα στα κατεχόμενα κοστίζει 1,37. Άρα αυτή τη στιγμή η διαφορά είναι περίπου 32 σεντολίτρο στη βενζίνη και 61 σεντολίτρο στο πετρέλαιο.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχει μια διαφορά, ρε παιδί. Το σωστό να λέγεται. Ασχέτως ότι ψευδοπεζίνα.
0: 1,71 είναι η βενζίνη και 1,98 το δίζελ
1: στην Κύπρο.
0: Οι άνθρωποι πάνε στα κατεχόμενα και βάζουν.
1: Που είναι πάμφινη, βέβαια. Σε αυτό βενζίνη, λέει ο.
0: Τώρα τι βενζίνη βάζουν στα κατεχόμενα, ένα θεός ξέρει.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ρε παιδιά, κλαίτε στην Κύπρο με 1,71, εδώ είναι 2,20.
1: Ναι, αλλά για αυτού και το 1,71 ήταν πολύ πιο κάτω. Έτσι, είναι πολύ μεγάλη αύξηση, μάλλον. Αλλά τι να πούμε κι εμείς εδώ.
0: Πάντως το γεγονός όπως καταγράφεται λοιπόν από τον αγαπητό Μιχάλη Σοφοκλέους είναι αυτό που ακούσατε. Πάνε και βάζουν 4 και 6 ευρώ βενζίνη.
1: Πάντως μου έχουν έρθει κάποια στοιχεία για επίδομα θέρμανσης σύγκριση 19-25 και τα εισοδηματικά κριτήρια, επειδή γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Να σας πω ότι το 19 ήταν 12.000, τώρα είναι 16.000. Ζευγάρι χωρίς παιδιά 20.000, τώρα 24.000. Ζευγάρι με ένα παιδί 22.000, 29.000 ευρώ. Άρα έχουν ανέβει, αυτό λένε, έτσι και λέγεται, τα εισοδηματικά κριτήρια. Βεβαίως, πολύ αυξημένη σε σχέση με το 19. Βλέπω εδώ τη σύγκριση, έναν πίνακα σύγκρισης 19 με 26.
0: Όπως και να έχει, θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Δηλαδή, οι περισσότεροι από εμάς.
1: Το έχει πει η Κυμπερλή. Το έχει πει. Με την Κυμπερλή ασχολούμαι. Το έχει πει η Ούρσουλα. Η Ούρσουλα το έχει πει. Αυτή δεν ξεκουμπίζεται με τίποτα έτσι εκεί. Αυτή έχει κατσικωθεί.
0: Καλά, δεν ξέρεις για πόσο.
1: Ναι, δεν ξέρω. Αλλά λέω ότι εκείνη έχει πει. Είναι δύσκολος, το έχει πει. Υπάρχει αυτή η διαπίστωση.
0: Καλά, ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα. Έκανε διαπίστωση. Άντε να μην πω μια βαριά κουβέντα πρωί-πρωί. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι, οι περισσότεροι από εμάς δηλαδή, έτσι, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ φέτος με τη θέρμανση. και με όλα τα υπόλοιπα τα οποία
1: δεν
0: έρχονται. Γι' αυτό θα τα πούμε την επόμενη ώρα. Γιατί για παράδειγμα, πάει να πάρεις κρέας, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ένας φίλος πήγε και πήρε δύο μπριζόλες.
1: Μπριζόλες.
0: Πήρε δύο μπριζόλες και του βγήκανε τα μάτια του ανθρώπου.
1: Τι έπαθε.
0: Ανέβασε βίντεο στα social media, στο TikTok. Πήρε δύο μπριζόλες μοσχαρίσχες.
1: Ναι, ωραίες.
0: 30 ευρώ.
1: Ναι, τόσο έχει.
0: 30 και το θέμα είναι να ήταν και μπριζόλες.
1: Τι ήτανε.
0: Να είχαν και κρέας.
1: Τι είχαν, κοκαλά.
0: Κάτσε, ακούσεις τώρα εδώ πώς το περιγράφει στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok.
6: Αγορά σήμερα δύο μπριζόλες μοσχαρίσχες Γερμανίας 30 και 80. Δύο μπριζόλες μοσχαρίσχες. 860 γραμμάρια κάθε μία. Αδιανόητο. Οδοντογλυφίδα, πετσέτα. Το κόκαλο, τραγικό. Από αυτή εδώ πέρα, αν θα μείνει τα 600 γραμμάρια, θα είναι καλά.
0: Όταν το γλυφίδα, πετσέτα ήταν η μπριζόλα.
1: Όλο κόκαλο.
0: Όλο κόκαλο
1: και
0: ήταν.
1: Από ψαχνώ τίποτα.
0: Και από ψαχνώ.
1: Τι να φας, χωρίς ψαχνώ.
0: Ξέρεις τι μου θύμισε αυτό.
1: Τι σου θύμισε.
0: Α, για όλα, ρε παιδί μου, έχει φροντίσει ο ελληνικός κινηματογράφος.
1: Για
0: γιατί όλα βγαίνουν όχι από τη ζωή, από τον ελληνικό κινηματογράφο.
7: Πόσο βγήκε.
8: Ένα κιλό παρακάτι.
7: Τι παρακάτι, πόσο παρακάτι δηλαδή.
8: Ε, ξέρω εγώ, παρακάτι μου είπε.
7: Καλά, εσύ μωρή, όταν ζυγίζουν, που τάξεις τα στραβάδια σου, ε. Για να δω. Ούτε μισό κιλό δεν είναι αυτό. Ρε χαρτί και κακό. Αυτός δεν είναι χασάπης, παιδί μου. Αυτός είναι χαρτέμπορος. Τι είναι αυτό εδώ.
8: Έτσι είναι. Μαζί με το κρέας βάζουν και κόκαλο.
7: Μα δεν είναι κρέας. Εδώ είναι χαρτί και κόκαλα. Αμάν, αμάν, κι άλλη κοκάλα. Δηλαδή μία κοκάλα έτσι και μία κοκάλα έτσι και έχουμε το σήμα των πειρατών.
1: Μία κοκάλα έτσι και μία κοκάλα έτσι.
0: Έτσι έκανε κι ο άλλος. Δύο μπριζόλες πήρε.
1: Ναι, τρελάκι σου.
0: Πήρε τα κόκαλα και έγινε πειρατής.
1: Ναι.
0: Αχ, τι ωραία που περνάμε, τουλάχιστον, παιδιά.
1: Χαμογελάμε.
0: Χαμογελάμε για λίγο. Είναι το μόνο που μας έχει μείνει. Γιατί με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, άστα να πάνε. Είμαστε που είμαστε μέσα σε κλίμα πένθους γενικότερα.
1: Θρύνου.
0: Άστα κάτω. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε.
9: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
10: Απέρχε!
11: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάραβολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
13: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
14: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα κινήτα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
15: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
16: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα.
12: Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
17: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην κάθοδο του Κηφισού, από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο και στην άνοδο από Κολωνό έως Νέα Φιλαδέλφια. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Κηφισίας από Κατεχάκη έως Ψυχικό, από Μαρούς έως Πανόρμου και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Συγκρού από Νέα Σμύρνη και στη Μεσογείον στο ύψος του Χολαργού. Ούρες στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Κηφισίας. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Ηρώδου Αττικού στο κέντρο της Αθήνας. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής. Στο επίκεντρο το ενεργειακό κόστος, ο προϋπολογισμός της Ευρώπης και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σε 1,55 ευρώ ανά λίτρο θα διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μειώνεται κατά 20 λεπτά το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνη, ενώ το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%. Στα 104,59 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος λόγω της φοδρής κακοκαιρίας. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Ζημιές στο οδικό δίκτυο σε Σκιάθο και Σκόπελο πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στη Ρόδο και στο Δήμο Δυρφίων Μεσαφίων της Εύβοιας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου σε Λαύριο και Ραφίνα. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Αντένα Πάτρας 105,3. Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
19: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
20: Η επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Με πρωταγωνιστή τον Κώστα Τσιμίκα που αγωνίστηκε ως αρχηγός, η Λίβερπουλ πέρασε νικηφόρα από την Αυστρία επικρατώντας με 6-3 της Las Clins για τη League Phase του Champions League. Ο διεθνής αμυντικός έβγαλε τις assist στο πρώτο και στο τέταρτο γκολ των νικητών. Μη σταματάτε ποτέ να ονειρεύεστε και να πιστεύετε. Τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, έγραψε σε ανάρτησή του μετά το παιχνίδι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Στο ίντερνετ. Αντένα Πάτρας 105,3.
22: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
17: Σχεδόν έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.
9: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@pavlakarathanasis.gr.
4: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
5: 2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
23: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo.
24: Αντένα Πάτρας, 105,3.
25: Το ξεχάσαμε!
26: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
25: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
26: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
25: Και τέρμα η σπατάλη.
27: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
26: V-Timer και ξένιασες.
0: Έλα τα κοπέλια, καλημέρα. Κάτσου, πάμε στην Μεγαλόνισο.
1: Να πάμε στην Μεγαλόνισο. Μ' αρέσει εμένα η Κρήτη, αλλά γιατί?
0: Καλημέρα σε όλη την Κρήτη.
1: Καλημέρα.
0: Και μακρινή καταγωγή, όπως καταλαβαίνεις, όπως υποδηλώνει δηλαδή και το όνομα τεπώνυμό μου.
28: Με λένε Σύφαλιο, Σύφατσι.
0: Έτσι, ακριβώς. Σύφαλιο, Σύφατσι. Πήγε ο Αλέξης Τσίπρας κάτω στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Τον υποδέχθηκαν λοιπόν.
1: Με μαντινάδες
0: εκεί σε ένα χωριό λοιπόν ήταν μια κυρία.
1: Σε μαντήλι του βάλανε.
0: Το μαντήλι δεν το είδα.
1: Α, κάπου το άκουσα.
0: Μπορεί, δεν παίρνω όρκο γιατί δεν το είδα.
1: Κάπου το άκουσα.
0: Αλλά τον υποδέχθηκε μια ηλικιωμένη κυρία, μια γιαγιά.
1: Ναι.
0: Γλυκύτατη, να είναι καλά η γυναίκα.
1: Να είναι καλά η γυναίκα, ναι.
0: Τον υποδέχθηκε λοιπόν με μια μαντινάδα.
28: Αλέξη, καλώς όρισες τη Γέργερη και πάλι. Όλοι σε περιμέναμε με ανοιχτή αγκάλι. Είσαι παιδάκι των φτωχών, πάντα να το θυμάσαι. Που βρεθείς και να σταθείς του γέρου να θυμάσαι. Είσαι παιδάκι του λαού. Αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό θα σου τη δώσουμε εμείς την εξουσία.
0: Έτσι δεν υποδέχτηκαν.
1: Ωραία.
0: Είσαι παιδάκι του λαού, αυτό έχει σημασία, γι' αυτό θα σου τη δώσουμε ξανά την εξουσία. Γενικά οι μαντινάδες, όπως είναι λογικό στην Κρήτη, εντάξει, είναι ένα έθιμο ρε παιδί μου, το οποίο οι άνθρωποι τηρούν εδώ και
1: ναι. Και μιλάνε
0: χρόνια,
1: και όχι στην καθημερινότητά τους.
0: Βέβαια,
1: έτσι.
0: Φτιάχνουν μαντινάδες, συνέχεια. Ανάλογες μαντινάδες έχει ακούσει φυσικά και ο Πρωθυπουργός όταν επισκέπτεται την ιδιαίτερη πατρίδα του.
29: Χριστέ και να γινόταν ούλος ο κόσμος Κρήτη και Μητσοτάκη να είχαμε πάντοτε κυβερνήτη.
30: Να σε καλά.
1: Όριστε, εντάξει, ο Μητσοτάκης
0: είναι και κριτικός
1: τώρα. Εντάξει, λογικό είναι
0: αυτό. Ναι. Και αγαπάει και ο ίδιος ιδιαίτερα τις μαντινάδες. Πολύ συχνά τις χρησιμοποιεί. Υπάρχει και μία που είναι η αγαπημένη του.
29: Καλοχαιρέτα τσι πεζούς. Όντε καβαλικέψεις, για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις. Προσωπικά αυτή τη μαντινάδα την έχω κάνει τρόπο ζωής.
0: Πολλές μαντινάδες.
1: Πολλές μαντινάδες, ωραίες είναι. Εμένα μου αρέσουν μαντινάδες, να ξέρεις. Μ' αρέσουν.
0: Για πείτε μας λοιπόν, ποια είναι η δική σας αγαπημένη μαντινάδα. Στο στούντιο atrialfm.gr, ειδικά η κριτική. Στείλτε τις αγαπημένες σας μαντινάδες.
1: Όταν είσαι στεναχωρημένος και θρυνείς, ρε παιδί μου, υπάρχει καμιά μαντινάδα.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι, όπως είσαι εσύ τώρα που έρχεται η Κίμπερλι, λέω μου πως υπάρχει κάτι.
0: Βέβαια. Ναι. Υπάρχουν πολλές μαντινάδες οι οποίες εκφράζουν και τον πόνο. Έτσι.
1: Και λέει ο Κώστας, εγώ νομίζω ότι είσαι από την Καλαμπάκα, λόγω μπάκας. Για σένα πάει αυτό.
0: Εξυπνάδες. Μαντινάδες δεν λένε μόνο στην Κρήτη, λένε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Θα ακούσουμε μία τώρα από τη Σύρο.
1: Ναι.
0: Είναι μαντινάδα όταν έκανε εκεί επίσκεψη ο Στέφανος. Κασελάκης.
2: Μου το είπαν 10 μάγισσες και 10 καφετιούδες. Μου το είπε και ένα πουλάκι. Για να πάει η Ελλάδα πιο μπροστά θέλει Στέφανο Κασελάκη.
0: Γιατί κάνεις τα μούτρα σου έτσι? Θέλεις το ηχητικό?
1: Υπάρχει ο Κασελάκης.
0: Εντάξει, υπάρχει ο άνθρωπος.
1: Ναι,
0: αλλά είχε πάει κάποια στιγμή.
1: Όπου
0: πέρα. Ναι, εντάξει.
1: Είναι καλά ο άνθρωπος, τι είπα εγώ.
0: Ναι, ναι. Παύλος Πολάκης, κριτικός.
1: Ναι, ναι.
0: Εκείνος έχει ιδιαίτερη σχέση.
1: Γιατί τζέρτζελο θα έχει το Σάββατο στην Κεντρική Επίτροπη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ω, θα μας τα πεις τώρα.
1: Ναι, ναι.
6: Είπαμε πολλά ψέματα, να πούμε μια αλήθεια. Φορτώσαμε ένα μποντικό 9 κιλά ροβίθια.
0: Φορτώσαμε ένα μποντικό 9 κιλά ροβίθια, λέει ο Παύλος Πολάκης. Να ζήσει η Κρήτη μας. Και ο Κώστας Καραμαλής, πρώην πρωθυπουργός. Και εκείνος μου.
6: Άλλο το να είσαι αετός και άλλο να τον κάνεις. Άλλο το να θωρείς κορφές και άλλο να τις φτάνεις.
1: Ωπα, βαθύ
0: νόημα.
1: Βαθύ, ναι.
0: Έτσι. Καθώς υποδέχθηκαν λοιπόν τον Αλέξη Τσίπρα και με Μαντινάδα χθες, είπαμε να κάνουμε μια αναδρομή σε αυτές που έχουν ακουστεί, είτε από πολιτικά πρόσωπα, είτε από πολίτες προς πολιτικά πρόσωπα, όταν τους συνάντησαν τυχαία στον δρόμο. Καλή σας ημέρα. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, σε ένα γενικότερο κλίμα βέβαια θρήνου και οδυρμού μετά την απώλεια της Κίμπερλι.
1: Δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι αυτό το παιδί, δηλαδή είναι τέτοια στεναχώρια του.
7: Έτσι
0: κάνει. Ακαρδιάσπλαχνη ανέστητη.
1: Έτσι
0: κάνει. Και εγώ, από σιγοντάρο. Εγώ ήμουν στα backing vocals.
1: Ναι. Αχ, παλικάρι μου,
0: είναι,
1: τι
0: είναι βαρύ το, είναι βαρύ,
1: δηλαδή,
0: το πλήγμα.
1: Ειλικρινά, θέλω να προσπαθήσουμε να το ξεπεράσεις αυτό. Δηλαδή, μην έρθεις και αύριο έτσι, αλήθεια στο λέω. Δηλαδή, προσπάθησε να πει, δηλαδή, εντάξει, πάει γυρίζει στη Φλόριντα. Στη Φλόριντα η Κίμπερλι, Γκυλφόρη γυρίζει.
0: Στη Φλόριντα.
1: Στη Φλόριντα, όχι, Φλόριντα είπα. Florida. Δεν είπα να.
0: Okay.
1: Άμα το έλεγα θα το θα έκανα και μόνη μου, δεν χρειάζεται. Ξέρεις, αυτό τρολάρομαι.
0: Δεν έχουμε τέτοια θέματα.
1: Εμείς δεν έχουμε. Στη Φλόριντα λέει γυρίζει, εκεί θα πάει. Κίμπερλι Γκυλφόρη. Εντάξει τώρα, άστην τώρα, μην και εσύ, μην την γλώσσα τότε έτσι, θρυνείτε. Αφήστε με,
0: εγώ στεναχωριέμαι τώρα, άσε με τώρα.
1: Να σε αφήσω να στεναχωριέσαι κι άλλο, τι να κάνουμε.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη στα Χανιά. Τι μαντινάδα είναι αυτή, ρε Δημήτρη, τώρα είσαι και κριτικός. Μία γυναίκα αγάπησα και έλεγε πως με θέλει, μα μου είπανε πως κάποτε τη λέγανε Ευαγγέλη. Έλα, Χριστό και Παναγιά. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Η γλάστρα που είναι αριστερά, λέει, όταν θα ανεβαίνεις, η ίδια είναι δεξιά όταν θα κατεβαίνεις. Να είσαι καλά Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ. Δεύτερη ώρα της εκπομπής λοιπόν με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο. Διαβάζω μια μαντινάδα του Γιώργου. Γιώργο μου καλημέρα. Είναι η μητέρα του από την Κρήτη, λέει, και εκεί με τα μαχαίρια τα κριτικά λένε τη μαντινάδα. Είμαι μαχαίρι κριτικό, όπλο τιμής και αξίας. Μα είμαι και ενθύμιο ειλικρινής φιλίας, λέει. Ο Γιώργος, καλημέρα.
0: Ωραία.
1: Γιώργο μου.
0: Καλημέρα. Γιώργης Δαβαρίνος στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής είπαμε φυσικά για τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το 1,55 λοιπόν πλέον η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι πολίτες βέβαια λένε ότι ακόμα και με αυτή τη τιμή δεν ξέρουμε πώς θα καταφέρουμε να βάλουμε φέτος πετρέλαιο.
1: Είναι πολύ ακριβώς σε σχέση με πέρυσι. Η κυβέρνηση έδωσε αυτή την επιδόση 40 λεπτών μαζί με τα αντιληστήρια. Και βεβαίως έχουμε και το αυξημένο κατά 30% επίδομα θέρμανσης, χωρίς να αλλάζουν τα συνδυματικά και περιουσιακά στοιχεία.
0: Από την άλλη, παιδιά, κάντε λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή, γιατί σήμερα είναι η κρίσιμη σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες. Σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Θα πάρουν αποφάσεις, καμία.
0: Ακριβώς. Εκεί η Ελλάδα, λοιπόν, επιδιώκει να πάρει αυτή την δημοσιονομική ευελιξία.
1: Για την ενέργεια.
0: Ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιήσει χρήματα από τη ρήτρα διαφυγής για μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Έτσι. Είναι κάτι στο οποίο αντιστέκεται στεναρά ο Βορράς.
1: Βεβαίως, πρωταγωνίστρια η Γερμανία και από δίπλα και από κοντά οι δορυφόροι της.
0: Άρα κρατάμε μικρό καλάθι.
1: Καλά. Καλημέρα Χρήστο στη Νέα Σμύρνη. Δεν μπορούμε να την διαβάσουμε την ματινάδα σου. Είναι πολύ ωραία, πολύ έξυπνη, γελάσαμε, αλλά δεν μπορούμε να την διαβάσουμε στον αέρα.
0: Και βέβαια σας είπαμε για την έρευνα αυτή σχετικά με το IQ που σχετίζεται με το τι ώρα κοιμάται ο κάθε άνθρωπος. Ναι. Η κυρία Κάτζου, ας πούμε.
1: Είμαι χαζή, απλά.
0: Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Εγώ τη ρώτησα στην αρχή της εκπομπής τι ώρα κοιμάται. Και μου λέει τις καθημερινές 11:30. Της λέω το Σαββατοκύριακο που είσαι πιο χαλαρή τέλος πάντων. Μου λέει εκεί πέρα κοιμάμαι 12:30. Και της βάζω λοιπόν τα αποτελέσματα που έκαναν ερευνητές σχετικά με το IQ.
8: Κοιμάσαι αργά και σου λένε όλη σου τη ζωή ότι πρέπει να κοιμάσαι νωρίτερα? Αν ναι, υπάρχει μια επιστημονική έρευνα που πρέπει να τους δείξεις. Άτομα με IQ από 75 πήγαιναν για ύπνο τις καθημερινές κατά μέσο όρο κατά τις 11:30. Με φυσιολογικό IQ από 90 μέχρι 110 πήγαιναν περίπου στις 12 η ώρα για ύπνο. Και όσοι είχαν IQ πάνω από 125, δηλαδή ήταν έξυπνοι, πήγαιναν στις 12:30 και μετά περίπου για ύπνο. Τα Σαββατοκύριακα δε είχε ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οι πρώτοι ή όχι τόσο έξυπνοι κοιμόντουσαν περίπου στις 12:30, ενώ οι τελευταίοι πολύ έξυπνη, 1:40 και μετά. Προσοχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν αρχίσει από αύριο να κοιμάσαι στις 2 η ώρα, θα είσαι πιο έξυπνο. Αυτό που λένε είναι ότι οι πιο έξυπνοι έχουν λίγο μεγαλύτερη τάση να κοιμούνται αργότερα.
0: Εγώ φταίω. Η επιστήμη τα λέει.
1: Ό,τι λέει επιστήμη.
0: Οι ερευνητές τα λένε, παιδί.
1: Ναι.
0: Όσοι κοιμούνται 11:30 ώρα έχουν χαμηλότερο IQ. Εμείς που κοιμόμαστε μετά τις 12:30, τι να κάνουμε. Είμαστε λίγο έτσι ιδιοφύες. Προς το Άινστάιν είμαστε.
1: Είσαι ιδιοφύα εσύ.
0: Έτσι λέει η έρευνα.
1: Η έρευνα έτσι λέει. Ναι. Εγώ είμαι χαζή. Τι να κάνω.
0: Πάντων, δεν θέλω να το σχολιάσω.
1: Ναι, φτάνει. Είναι τι να σχολιάσεις. Θα έχεις πει 10 φορές. Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όταν υπάρχει κίνδυνος δυστρεψίας, η στοχευμένη διατροφική υποστήριξη βοηθά τους αγαπημένους μας να ζουν καλύτερα. Τα δικά θρεπτικά συσκευάσματα Fortimel είναι διατροφικός μας σύμμαχος. Μια διαφορετική ιδέα είναι να τα προσθέσετε στις αγαπημένες σας συνταγές, εμπλουτίζοντάς τις με πρωτεΐνη και ενέργεια. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Καλημέρα, Αρμενάκη. Μην τον ακούτε, λέει κυρία Αμαλία. Ο κύριος Καλαμαράκης ψεύδεται. Είμαι σίγουρος ότι από την Κυριακή μέχρι και σήμερα δεν έχει κλείσει μάτι. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Με τον καλό τον λόγο είσαι κάθε μέρα. Αγαπητέ Θάνο, πραγματικά είναι δυσάρεστη είδηση. Την επιβεβαίωσα, τη διάβασα για τον τραγουδιστή των Pavlov's Dog. Θα αναφερθούμε, όπως καταλαβαίνεις, στο κλείσιμο της εκπομπής. Η Μαρία από την άλλη στέλνει μαντινάδα. Ο Ιωσήφ λέει για την Κίμπερλαντ: πίνει και δεν κοιμάται. Και αν φύγει από τη σκέψη του, πείτε του να λυπάται.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Να σε καλά, Μαρία.
1: Και η Χριστίνα λέει: εγώ που κοιμάμαι 9 με 10, τι είμαι?
0: Άστα, Μαρία.
1: Μαρία μου, είσαι στο κλαμπ το δικό μου. Το εντάξει, τι να πούμε τώρα, αυτά που είπε ο Ιωσήφ. Τα κατάλαβε.
0: Άστα, παιδιά, έχετε πρόβλημα. Μην τα ρωτάτε καθόλου. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά θέματα και στη συνέχεια να αναπτύξουμε. Έχουμε βέβαια και το καλώδιο, το οποίο είναι, υπάρχει μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
1: Ουσιαστικά έχει ανοίξει ο δρόμος για τα καλά να αρχίσουν ξανά οι εργασίες για το καλώδιο της Κύπρου. Γιατί η γαλλική εταιρεία, η Nexans, υπέβαλε επίσημο αίτημα προς το Υπουργείο Εξωτερικών και έτσι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση Navtex για την επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Που θα δοκιμαστεί, θα πούμε, επί του πεδίου η συνοή, στην οποία επιδίωξε το προηγούμενο διάστημα το Παρίσι, με την τουρκική πλευρά, ώστε να δούμε αν οι έρευνες εξελιχθούν χωρίς κανένα εμπόδιο.
0: Είναι αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι το crash test θα είναι αυτό. Θα είναι δηλαδή η αντίδραση της Τουρκίας
1: στο πεδίο. Και προχωρούν οι κινήσεις, έτσι, γρήγορα.
0: Ακριβώς. Και από την άλλη, ποια θα είναι και η δική μας αντίδραση. Όμως, όπως ακούσαμε και χθες από τον κύριο Παπασταύρου,
1: τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
0: Ακριβώς. Οι έρευνες θα ξεκινήσουν το Νοέμβριο. Τώρα μαθαίνουμε ενδεχομένως και τέλη Οκτωβρίου και ήδη είχαμε αυτές τις κινήσεις και από την γαλλική πλευρά και περιμένουμε την έγκριση ώστε να εκδοθεί και η ανάλογη Navtex.
1: Πολύ σημαντική λοιπόν εξέλιξη. Να δούμε εκεί προς τα τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Θα ξεκαθαρίσει και θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Για την πολιτική επικαιρότητα και όλα αυτά που συμβαίνουν, θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφό μας, τον Εμίλιο Περδικάρη. Εμίλιο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα. Από πού να το πιάσουμε?
0: Να το πιάσουμε εδώ, από το καλώδιο.
10: Ναι, βεβαίως. Είναι, όπως είπατε, μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Αυτό που απομένει να δούμε είναι την αντίδραση της τουρκικής πλευράς. Τι λέει η ελληνική πλευρά και πολύ σωστά, ότι εμείς δεν θα ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία, διότι πάρα πολύ απλά αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, να προχωρήσουμε δηλαδή στις έρευνες και στη συνέχεια στην πόντιση του καλωδίου. Από την άλλη πλευρά η Τουρκία, η οποία αξιώνει τα δικά της, αυτό το οποίο λέει είναι ότι πρέπει να πάρετε άδεια πρώτα από εμάς. Απομένει λοιπόν να δούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά την κίνηση την χθεσινή. Απομένει να δούμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ποια θα είναι η αντίδραση της τουρκικής πλευράς. Γιατί αυτή θα κρίνει και τις εξελίξεις στο πεδίο στη συνέχεια. Έχω την αίσθηση ότι προφανώς δεν μιλάμε για ακραίες αντιδράσεις, αλλά τουλάχιστον σε διπλωματικό επίπεδο το επόμενο διάστημα θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και ενδεχομένως και πάρα πολύ παρασκήνιο στο πώς θα εξελιχθεί αυτό το bras de fer ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα.
1: Μάλιστα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω λίγο, γιατί υπάρχει μια κριτική της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση μετά την απομάκρυση της Kimberly Guilfoyle. Και ανάψαν και τα αίματα. Εντάξει, η κυβέρνηση λέει ότι εμείς δεν εμπλεκόμαστε σε όλο αυτό, ούτε στην απολογή του πρέσβου, ούτε στην αποχώρησή της. Τι ακριβώς λένε στην κυβέρνηση, θα επηρεαστούν οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ λόγω της αποχώρησης της Kimberly Guilfoyle?
10: Όχι, θεωρούν ότι υπάρχει μια συνέχεια και η συνέχεια αυτή δεν είναι κάτι ξένο για κράτη όπως είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η συνέχεια η κουλτούρα της συνέχειας στη διοίκηση και στη διπλωματία. Αυτό το οποίο λένε επίσης, όπως επισήμανες, είναι ότι είναι ένα ζήτημα εσωτερικό. Καθαρά ήταν μια απόφαση. Το ποιος θα είναι ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα είναι μια απόφαση η οποία αφορά εσωτερικά τις ΗΠΑ, άρα δεν αναμειγνύεται η ελληνική κυβέρνηση αυτό. Αλλά σε γενικές γραμμές, για να απαντήσω και στο ερώτημά σου, είναι ότι δεν πρόκειται να επηρεαστούν οι σχέσεις αυτές που υπάρχουν. Αποδείχθηκε και με την επίσκεψη του Ρούμπιο την προηγούμενη εβδομάδα ότι βρίσκονται στο καλύτερο σημείο των τελευταίων ετών και ότι από την αμερικανική διοίκηση, από τη διοίκηση Τραμπ δηλαδή, εξού και η επίσκεψη Ρούμπιο και οι υψηλοί συμβολισμοί που είχε, υπάρχει η πρόθεση να συνεχιστούν οι σχέσεις σε αυτό το υψηλό επίπεδο το οποίο έχουμε δει το τελευταίο διάστημα σε διάφορα ζητήματα. Είτε αυτά είναι τα ενεργειακά, είτε είναι τα γεωπολιτικά.
1: Όσον αφορά το κάθετο διάδρομο, γιατί ακούω ότι δεν είναι ένα έργο το οποίο είχε αποφασιστεί πολύ νωρίτερα. Δηλαδή πριν έρθει στην Αθήνα η κυρία Kimberly Guilfoyle.
10: Αυτό είναι ένα έργο το οποίο η προετοιμασία έχει ξεκινήσει από το 2011, από την κυβέρνηση τότε Σαμαρά Βενιζέλου. 2012, συγγνώμη. Από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου ήταν ο κύριος Μανιάτης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τότε. Προφανώς συνεχίστηκε και από την επόμενη κυβέρνηση. Η πρόθεση υπήρχε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω ότι είναι ένα έργο που έχει δρομολογηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και γι' αυτό υπάρχει και η διάθεση να προχωρήσει και να συνεχιστεί. Τώρα, το πώς και πότε θα υλοποιηθεί νομίζω ότι εξαρτάται και με άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τη Σύνοδο Κορυφής. Η Ευρώπη, για να το πω ευγενικά, συνεχίζει να έχει μια αμήχανη στάση.
1: Γιατί υπάρχουν και άλλα συμφέροντα που έχουν εμπλακεί σε αυτό το κομμάτι.
10: Σαφέστατα. Και δεν μιλάμε μόνο για συμφέροντα επιχειρηματικά.
1: Όχι, εννοώ
10: μιλάμε και
1: για χωρών.
10: Συμφέροντα γεωπολιτικά, ξεκάθαρα.
1: Έτσι.
10: Αλλά η Ευρώπη, η οποία, για να το πω ευγενικά, έχει μια αμήχανη στάση σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Ναι, μεν και αυτό είναι που θα τονίσει και ο Πρωθυπουργός της Σύνοδο Κορυφής, που αναμένεται να είναι μια δύσκολη Σύνοδο Κορυφής, γιατί έχει και πολλά θέματα. Δεν νομίζω όμως ότι θα βγάλει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτό λοιπόν το οποίο θα πει ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι ναι, μεν τα έργα πρέπει να προχωρήσουν, αλλά τα έργα είναι μακροπρόθεσμα. Αυτό που πρέπει να δούμε ως η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως ηγεσία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέτρα βραχυπρόθεσμα τα οποία θα επιτρέψουν ακριβώς τους πολίτες, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να αναθάνουν σε ό,τι έχει να κάνει με την ενεργειακή κρίση. Και εκεί φαίνεται ότι είναι δύσκολη σύνοδος, γιατί δείχνει να έχει αναβιώσει αυτή η παλιά κόντρα ανάμεσα στον Βορρά και στον Νότο. Υπάρχουν από τη μία πλευρά οι σκληροί, είναι οι Γερμανοί, είναι οι Δανείοι, είναι οι Σκανδιναβικές χώρες, είναι οι Ολλανδοί και οι Βέλγοι επίσης. Από την άλλη πλευρά είναι οι χώρες του Νότου. Αυτές ζητούν, είδαμε και μια παρέμβαση της κυρίας Μελώνη, χθες που είπε αυτό το πράγμα ακριβώς, ότι πρέπει η ευρωπαϊκή ηγεσία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να λάβει κάποια μέτρα, να αποφασίσει για κάποια μέτρα τα οποία θα είναι βραχυπρόθεσμα. Οι χώρες του Νότου, οι οποίες είναι μεν περισσότερες, αλλά έχουν μικρότερη πολιτική επιρροή, νομίζω ότι ακριβώς αυτή τη σύγκρουση θα παιχτεί η Σύνοδος και γι' αυτό δεν θα βγάλει συγκεκριμένα αποτελέσματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Εμίλιε.
0: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
11: Real FM.
12: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
13: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά.
11: Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
14: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
15: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
14: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
16: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζον.
14: Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
16: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι

0: και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Εδώ η παράδοση συναντά την τεχνολογία. Στο ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη, από το 1932, φροντίζουμε τον κόπο σου με σύγχρονες εγκαταστάσεις και σεβασμό. Καθαρή διαδικασία. Άριστο αποτέλεσμα. Ελαιόλαδο κορυφαίας ποιότητας. Ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη, στα Γιουλέικα Αχαΐας. Πληροφορίες στο 6974 927 491. Δώσε αξία στην παραγωγή σου.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.

0: της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
1: Vriva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vriva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vriva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vriva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
2: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο και στην άνοδο από Κολονό έως Νέα Φιλαδέλφια. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη διημερή σύνοδο κορυφής. Καλεί την Ευρώπη να λάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Σε 1 ευρώ και 55 λεπτά ανά λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στα 104,43 δολάρια το βαρέλι αναμένεται, διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent, αναλυτικά στο real.gr. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος, λόγω της φοδρής κακοκαιρίας, κλειστά τα σχολεία στο νησί και σε δήμους της Εύβοιας. Πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα στις Ποράδες. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφίνα.
7: Real Traffic. Η Κίνηση. Αντένα Πάτρας. 105,3.
8: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια.

0: με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodland Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodland Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
4: Πρόταση.
5: Ωραία.
4: Κάνε
5: ακούω.
4: Εκείνη την καρμπονάρα που σκέφτεσαι.
5: Ωραίο.
4: Αλλά να την κάνεις με το προϊόν της χρονιάς.
5: Αυτό ακόμα καλύτερο.
4: Τα ζυμαρικά Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από 3.200 ανθρώπους. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα. Και κάτι ακόμα που αξίζει να ξέρετε, είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Και έχετε 4 τρόπους να το δοκιμάσετε. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Εγώ λέω να το εξακριβώσετε μόνοι σας. Κατσαρόλα, νερό, σάλτσα, Macwell και δοκιμή. Και αύριο θα μου πεις τα αποτελέσματα.
5: Βέβαια. Η Next is Now και η Dom Consulting συνδιοργανώνουν Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Έγκλη του Ζαπίου το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο. Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κατοικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας τον διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα cybergreece.gr.

0: Λοιπόν, πολλά μηνύματα σχετικά και με τις ματινάδες και με την ώρα του ύπνου. Η Κατερίνα, για παράδειγμα, λέει: εγώ που κοιμάμαι 2 το πρωί, δηλαδή είμαι διάνοια. Ναι, Κατερίνα μου, ακριβώς είσαι διάνοια. Άλλη μια διάνοια εμφανίστηκε από την Κοζάνη, είναι η Δήμητρα, η οποία και εκείνη κάθε βράδυ κοιμάται μετά τη 1:30. Εμείς, Κατερίνα και Δήμητρα, είμαστε λοιπόν στους πάρα πολύ έξυπνους. Καλημέρα στον Τάσο. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε, όπως καταλαβαίνεις, τη δική σου τη ματινάδα. Ναι. Καλημέρα και στον ακροατή που στέλνει μία ματινάδα για την Αμαλία. Ζωή δεν είναι να ξυπνάς, να τρως, να θέτεις πάλι. Ζωή είναι να είσαι ξυπνητός όταν κοιμούνται οι άλλοι.
1: Έτσι.
0: Έτσι, ο Χρήστος είναι μάλλον. Καλή σου μέρα. Ο Γιώργος, άντεξε, όταν ξυπνώ, λέει, το πρωί, πατώ ραδιοφωνάκι να ξεκινήσει η μέρα μου γρυκό καλαμαράκι.
1: Α, ωραίο.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο, καλή σου ημέρα. Και ο Γιώργος από την όμορφη Καλαμαριά. Εκείνος έκανε ματινάδα με την Κίμπερλι. Α, σπουδαίος. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Μην λέτε αυτό το όρμα στο καλαμαράκι. Δεν μπορεί, στεναχωριέται. Δεν μπορεί, είναι χολοσκασμένος.
0: Καλημέρα και στον Τάκη που αναρωτιέται για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχει μια συνέχεια σε αυτή την κόντρα με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, σχετικά... κοιμάται, δεν ξέρουμε ο κ. Ανδρουλάκης. Να τον ρωτήσουμε.
0: Καλά, ναι, αυτό δεν το γνωρίζουμε, αλλά έχει μια κόντρα εκεί με την Ελλάδα.
1: Συνεχίζεται.
0: Γιατί, ρε παιδί μου, έκανε μια αναφορά ο Αλέξη Τσίπρα εκεί στη συνέντευξη στο Κρέτα TV, η οποία ήταν προς το Πασόκ. Δηλαδή, φωτογράφησε το Πασόκ και άφησε κάποιες αιχμές οι οποίες δεν έμειναν αναπάντητες. Να ακούσουμε λοιπόν πρώτα τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα, ούτε έχω στελέχη που πολύ σοβαρά αφήνουν να εννοηθεί ή λένε ή δουλεύουν για αυτό το σενάριο. Παρατηρώ ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα μια μονομερή επιθετικότητα, την οποία τη θεωρώ απαράδεκτη. Δεν μπαίνω σε αυτό το παιχνίδι προσωπικά, ούτε τα στελέχη μας.
0: Εγώ, λέει, δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά.
1: Ναι.
0: Και λέει ένας φίλος μας, δεν το ξέρετε, ένας από το χωριό. Και ο Καμένος τι ήτανε? Ο Καμένος είναι κέντρο αριστερά. Δεν είναι καμία σχέση τώρα. Δεν συγκυβέρνησα, λέει, εγώ ποτέ με τη δεξιά και δεν έχω, λέει, στελέχη που λοξοκοιτάζουν στην επόμενη ημέρα.
1: Ακριβώς.
0: Ποιο να λέει, ποιο να λέει.
1: Ναι.
0: Ούτε έχω υπουργούς, λέει, που είναι σήμερα
1: έδρανα
0: στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και ξεκίνησε τον μπιφ.
0: Και ξεκίνησε τον μπιφ και δίνει συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες στο ραδιόφωνο του Sky και ακούμε τη δική του απάντηση.
3: Το κεντρικό σε αφήνει πιο ένα. Ότι το Πασόκ συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία. Με τη δεξιά, λένε. Ό,τι αυτοί συγκυβέρνησαν με την ακροδεξιά το ξεχάσανε. Άρα, όταν πηγαίνουμε στο χθες, καλό να τα λέμε όλα. Το Πασόκ είναι σε μια νέα πορεία. Αντίπαλός μας είναι η σημερινή κυβερνητική πολιτική. Γιατί μόνο το Πασόκ μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί είναι το μόνο κόμμα από αυτά που μπορεί να πάρει ακροατήρα από τη Νέα Δημοκρατία. Αν λοιπόν δεν παίρνεις ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, πώς θεωρείς ότι είσαι ο βασικός αντίπαλος?
1: Ναι, αυτό.
0: Τώρα, θα έχουμε πολλά επεισόδια.
1: Θα έχουμε, γιατί φυσικά καταλαβαίνετε ότι, εντάξει, και αυτός ο αγώνας η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι υπαρκτός. Και θα είναι και το ξεκαθάρισμα θα γίνει το βράδυ των εκλογών. Δεν είναι κάτι απλό. Έτσι, η δεύτερη θέση. Οπότε λέει ο κύριος Τσίπρας ότι εγώ δεν θα απαντώ στο Πασόκ, δεν θα πω σε αυτή την κόντρα. Όμως ουσιαστικά τι. Κατηγόρησε και το Πασόκ ότι κάνει μονοδιάστατη αντιπολίτευση. Δηλαδή μόνο προς την Ελλάδα του κ. Τσίπρα και όχι προς την κυβέρνηση.
0: Για να γυρίσουμε και λίγο στα θέματα της ακρίβειας, γιατί την πρώτη ώρα ασχοληθήκαμε, όπως είναι λογικό, με το πετρέλαιο θέρμανσης και με τη βενζίνη και τον δίζελ. Έχουμε όμως και την ακρίβεια στο ράφι. Έχουμε την ακρίβεια στην καθημερινότητα, για την οποία οι πολίτες, όπως είναι λογικό, διαμαρτύρονται καθημερινά, γιατί βλέπουν ότι βγαίνει πολύ δύσκολα ο μήνας.
4: Ο μισθός δεν φτάνει τίποτα. Μισθός ο μήνας. Ο υπόλοιπος τι γίνεται? Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ιδανικά.
5: Η σύνταξη τελειώνει λιγότερο από 15 μέρες.
6: Πού να πάμε, όπου να πας.
7: Πώς βγαίνει ο μήνας?
6: Και να βγει με τι? Με δάκρυα βγαίνει, με δάκρυα.
0: Συνταξιούχοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ακούστηκαν από χθεσινό ρεπορτάζ περιφερειακού σταθμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, βέβαια αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Από την πλευρά βέβαια της κυβέρνησης λένε ότι η συμφωνία κυρίων έχει φέρει αποτελέσματα. Άκουγα χθες και τον κύριο Γεωργιάδη, ο κύριος Παναγιώτης Γεωργιάδης, είναι εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών. Ο οποίος παρουσίασε μια εικόνα καλύτερη σχετικά με τα τρόφιμα.
8: Στη δεδομένη χρονική στιγμή το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι τα τρόφιμα. Γιατί εκεί έχουμε σταθεροποιητικές τάσεις. Τον προηγούμενο μήνα είχαμε αρνητικό πληθωρισμό γενικά στον τομέα των τροφίμων. Άρα η πρωτοβουλία μείωση τιμών και εδώ η δουλειά που έκανε ο κ. Θεοδωρικάκος του Υπουργείου Ανάπτυξης και η πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής, νομίζω ότι απέδωσε. Τη δεδομένη χρονική στιγμή μιλάω, χωρίς να παρεξηγηθώ σε αυτό που λέω. Ούτε αυτό σημαίνει ότι λύσαμε το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η ενέργεια.
1: Εντάξει, είναι.
0: Και το μεγάλο πρόβλημα είναι η ενέργεια.
1: Σαφώς και είναι η ενέργεια, γιατί όμως. Και ο κ. Θεοδωρικάκος μας το έχει πει. Οι υψηλές τιμές στην ενέργεια μετακυλίονται στην τροφική αλυσίδα. Στα τρόφιμα. Όχι, και επίσης στα τρόφιμα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, πάρα πολλά χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια. Καταλαβαίνω ότι ήταν ο πληθωρισμός τροφίμων πολύ χαμηλότερος ή αρνητικός, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Οι τιμές παραμένουν ψηλά. Και επίσης θα ξαναπώ ότι όταν ανεβαίνει το ενεργειακό κόστος, θα ανέβουν και τα τρόφιμα. Δηλαδή τώρα πάμε στο σούπερ μάρκετ όλοι. Πάμε. Δεν γίνεται να μας λένε ότι.
0: Όταν έχουμε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων 0,2, μείον 0,2, πάει να πει ότι απλά δεν έχουμε
1: αυξήσεις
0: επί των ήδη
1: αυξημένων τιμών.
0: Αυτό
1: σου λέει είναι σημαντικό, το ότι δεν έχεις αυξήσει επί των αυξημένων τιμών. Το ακούω αυτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, γιατί έτσι κι αλλιώς οι τιμές έχουν ανέβει πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια.
0: Και μου έλεγε σήμερα το πρωί νωρίς η Αμαλία, όταν κάναμε τη σύσκεψη, ότι διάβασε σήμερα στην Καθημερινή ένα θέμα που είναι χαρακτηριστικό και για το πρόβλημα στην στέγαση.
1: Βεβαίως.
0: Τι λέει λοιπόν Αμαλία
1: ότι
0: μου.
1: Χρειαζόμαστε 16 μισθούς, 16 χρόνια να δουλεύουμε για να πάρουμε ένα σπίτι 70 τετραγωνικά. Και να μην έχεις άλλα έξοδα. Δηλαδή να δουλεύεις ασταμάτητα 16 χρόνια. Να μην έχεις κάτι άλλο, να μην τρως, να μην πίνεις, να μην πληρώνεις ρεύμα, τίποτα. Για να βάλεις τα χρήματα και να πάρεις 70 τετραγωνικά. 70 τετραγωνικά, δεν
0: ακριβώς.
1: Είναι καν τριάρι.
0: Γιατί όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, σύμφωνα με την έκθεση τη συγκεκριμένη, η Ελλάδα, η Αθήνα μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς, είναι η τρίτη ακριβότερη πρωτεύουσα στην Ευρώπη με βάση τα εισοδήματα των κατοίκων της. Πιο ακριβή, λέει, είναι η Αυλώνα στην Αλβανία. Όπου απαιτούνται 20 χρόνια να εργάζεται κάποιος ώστε να αποκτήσει σπίτι. Και στη δεύτερη θέση η Πράγα στην Τσεχία με 17 χρόνια. Πόλεις οι οποίες, λέει, παρουσιάζουν ραγδαία τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η Αθήνα είναι στην τρίτη λοιπόν θέση, με την τιμή, με το κόστος να ξεπερνάει τα 4.300 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Μιλάμε για απίστευτες τιμές, έτσι.
0: Οπότε χρειάζονται 16 χρόνια για να αγοράσει ένα σπίτι 70 τετραγωνικών. Πολύ ωραία περνάμε και θα περάσουμε ακόμα καλύτερα, γιατί ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
7: Καλημέρα και πάλι. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού.
0: Κατάλαβες,
7: κολονό...
0: έτσι καλά άρχισα.
1: Ναι.
7: Σωστά. Από Κολονό μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Απέραντο πάρκινγκ και η κάθοδος από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της Συγκρού από Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και η κάθοδος στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό. Η κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10-15 λεπτών από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι κόμβο Κηφισίας και καθυστερήσει στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10-15 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε Παναγιώτη και καλή δύναμη σε όσους βρίσκονται στους δρόμους. Τώρα, Αμαλία, θυμάσαι που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει στο σπίτι, ο άλλος δεν μπορούσε ταυτόχρονα να μιλάει στο τηλέφωνο. Mm. Τώρα λοιπόν με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr/Fiber. Mm-hmm. Και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Και πολύ γρήγορο.
0: day.gr/Fiber και δεν το λέω μόνο εγώ, δεν το λέει μόνο η Αμαλία, το λέτε και εσείς στα μηνύματά σας και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα.
1: Λοιπόν, ο Κάτρο λέει: καλημέρες παιδιά. Δεν θέλω να σπείρω τη διχόνια, αλλά όταν η Αμαλία φέρνει αποτελέσματα ερευνών, όλα καλά. Και όταν φέρνει ο Ισήφ, άστα. Να είσαι καλά. Αυτά.
0: Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Εγώ δεν χρειάζεται να σχολιάσω κάτι παραπάνω.
1: Τι βάζεις, άστα σου λέει. Είναι άστα οι δικές σου έρευνες.
0: Αυτό συμπέρανες εσύ δηλαδή από το μήνυμα, έτσι. Αυτό κρατάς ό,τι σε συμφέρει. Καλημέρα, Σόφη μας. Κάποιοι λέει προσπαθούν να στεγνώσουν από την βροχή, κάποιοι άλλοι από τα δάκρυα που έφυγε η Κίμπερλι και κάποιοι άλλοι που έχασε η καλημέρα Σόφη, να είσαι καλά. Τα είπαμε για την ΑΕΚ. Κρίμα, μπορούσε πραγματικά χθες να πάρει θετικό αποτέλεσμα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά δεν της βγήκε το παιχνίδι.
1: Και ο Πάνος λέει: καλημέρα σας ξανά. Εγώ πάω για ύπνο 11.30. Κοιμάμαι για μια ώρα και μετά ξυπνάω. Αν συμβαίνει και σε εσάς, δεν έχετε αϊπνίες. Έχετε υψηλό IQ. Α, και εμένα με πιάνει τότε αυτό. Μην ανησυχείτε. Καλά. Πάνω μου να είσαι καλά. Καλά που το είπες.
0: Καλά,
1: γιατί και εγώ.
0: Εντάξει, εντάξει. Τώρα, επειδή λέγαμε για την ακρίβεια και για τα μέτρα και αν έχουν αποδώσει και πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση, χθες το βράδυ στο Action 24 ήταν ο κύριος Πέτσας από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Πέτρος Παπάς από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Και είχαν μια διαμάχη για το αν αρκούν αυτά τα μέτρα στήριξης, αν φέρνουν αποτελέσματα και το τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα. Να ακούσουμε λοιπόν πώς κατέληξε η συγκεκριμένη αυτή αντιπαράθεση.
9: Τι δεν θα είχατε κάνει από αυτά που έκανε η κυβέρνηση.
10: Εμείς δεν θα επιλέγαμε.
9: Για να ξέρουν οι πολίτες.
10: Δεν θα επιλέγαμε.
9: Για παράδειγμα, δεν θα δίνατε την επιδότηση για το ενίκιο. Δεν θα δίνατε το μόνιμο επίδομα στου νέου.
10: Εμείς αυτό το οποίο.
9: Δεν θα δίνατε του αγρότε την επιστροφή του ενίκιο.
10: Όχι, εμείς θα φέρναμε 13.
9: Τώρα θα είναι στην αντίθεση.
10: Εμείς λέμε 13η σύνταξη.
9: Όχι να τα δίνατε όλα σε λέμε
10: ότι θα ρίχνουμε τα ενίκια περιορίζοντα τη βραχυχρόνια καταργώντα την Golden Visa. Αυτό θα το δούμε όταν το ΠΑΣΟΚ κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα. Τότε θα δείτε πόσο γρήγορα θα πέσουν τα ενίκια και πόσο και οι τιμές θα γίνουν ευθυνότερες. Επειδή έχουμε διάθεση να σπάσουμε αυγά.
0: Να, και αυτοί σπάνε αυγά.
1: Όλοι αυγά σπάνε.
0: Τα λέω εγώ.
1: Εσύ τα λες.
0: Τι λέει ο Πέτρος Παπάς. Όταν έρθει το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Θα σπάσει αυγά, θα πέσουν οι τιμές στα ενίκια, θα πέσουν και οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, γιατί θα έχουν σπάσει τα αυγά. Κανείς δεν το είχε σκεφτεί μέχρι τώρα. Τέλος πάντων. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή. Πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα, να μου επιτρέψεις λίγο να πενθήσω. Πάμε τώρα διαφημιστικό διάλειμμα.
11: Real FM.
12: Έφτασε! Έφτασε!
13: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
12: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παιδί.
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
16: Δημιουργεί το δικό σου μοναδικό στυλ με ποιότητα και πολυτέλεια. Μοντέρνο, διαχρονικό, άκρος γοητευτικό. Δερμάτινα γούνες Αγνή, υψηλής ραπτικής για γυναίκες και άντρες. Και εντυπωσιακή συλλογή σε δερμάτινες τσάντες και αξεσουάρ ιταλικών οίκων για εκείνη και εκείνον. Η μόδα στο δερμάτινο και τη γούνα ξεκινά από τις δημιουργίες που επιλέγει για σας προσωπικά εδώ και 35 χρόνια. Η Αγνή Κωνσταραζινού. Δερμάτινα Αγνή. Φιλοπείμενος 26 και Ρήγα Φεραίου, στο κέντρο της Πάτρας. Δερμάτινα Αγνή. Μια αγάπη παντοτινή.
17: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
18: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζωή.
19: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
20: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
21: Δεν υπάρχει!
20: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής, αγαπητέ Χρήστο στην Κυψέλη, αναφερθήκαμε νωρίτερα στα αθλητικά δρόμενα και στα χθεσινά αλλά και στα σημερινά τους αγώνες των ομάδων μας. Καλημέρα στον Δημήτρη. Εγώ λέει και η σύζυγός μου μένουμε στο ενίκιο. Η σύζυγός μου αμείβεται με 1000 ευρώ το μήνα. Εγώ είμαι ταξιτζής και λόγω τεκμαρτής φορολόγησης τα βγάζω, δεν τα βγάζω. Δηλώνουμε περίπου 30.000 ευρώ. Άρα δεν δικαιούμαστε
1: επίδομα θέρμανσης.
0: Το τι ενίκιο πληρώνουμε και πόσα έξοδα έχει ένα ταξί δεν ενδιαφέρει κανέναν προφανώς.
1: Έχει δίκιο. Γιατί σίγουρα υπάρχουν συστηματικά κριτήρια και κριτήρια κίνητης περιουσίας τα οποία απαιτούν εκτός, να τώρα μια περίπτωση, από το επίδομα ανθρώπους και οικογένειες, από το επίδομα θέρμανσης.
0: Καλημέρα και στη Δήμητρα. Καλημέρα, λέει, πρωινή καθημερινή μου φίλη. Χαμηλό IQ, υψηλά στάνταρτ όμως. Ιωσήφ, πρόσεχε. Μου στέλνει ένα μήνυμα για σένα, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Α, έχουμε εξαιρετικές ειδήσεις από την Τουρκία. Εκεί συμβαίνουν μοναδικά πράγματα. Με τον δημοκράτη Ερντογάν, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έχει θέσει υποκρατικό έλεγχο 10 τηλεοπτικούς σταθμούς.
1: Πάρα πολύ.
0: 10 ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί.
1: Ναι.
0: Πλέον έχουν κρατική διοίκηση. Δεν αφήνει να πάει τίποτα χαμένο. Μέσα σε 2 χρόνια λοιπόν 10 κανάλια έχουν περάσει σε κρατικό έλεγχο και ταυτόχρονα μπήκε και λουκέτο στην τουρκική τηλεόραση του λαού, ένα κανάλι το οποίο είχε απομείνει. Εκεί πέρα τους έκοψαν στον αέρα και έβαλαν ταινία με συνοπτικές διαδικασίες, έτσι.
1: Έτσι είναι, έτσι γίνονται αυτά στην Τουρκία, γρήγορα.
0: Μεγάλος δημοκράτης ο Ερντογάν. Καλημέρα και στον Αλέξη, στη Σάντα Μπάρμπαρα. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Τώρα, Σάντα Μπάρμπαρα, μας μπερδεύεις λίγο.
1: Ναι,
0: πάει
1: εγώ,
0: κάπου το μυαλό
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Η Αναστασία διαμαρτύρεται και λέει: ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν αναγκάζουν τους εργοδότες να δουλεύουμε έστω μία ημέρα τηλεργασία.
1: Ναι, για την κίνηση.
0: Και πρέπει να χάνουμε 2 ώρες στον δρόμο κάθε μέρα και να έχουμε και το κόστος μετακίνησης που έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Ποιον ωφελεί? Καλημέρα, Αναστασία. Σε όποιες τουλάχιστον εργασίες.
1: Υπάρχουν εταιρείες που την έχουν καθιερώσει κάποιες ημέρες την τηλεργασία. Γιατί και για την εταιρεία είναι μια. Περικόπτει κόστος, γιατί δεν χρειάζεται τόσα γραφεία, τόσο μεγάλα κτίρια. Αλλά και για τους εργαζόμενους, γιατί δεν έχουν τηλεπορία της κίνησης. Αλλά είναι κερδισμένοι ουσιαστικά, γιατί δεν θέλουν καύσιμο. Είναι στο σπίτι τους. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ακριβώς. Μεγάλος διαγωνισμός σε εξέλιξη εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Τετραήμερο στην ορεινή Πίνδο. Κάποιος τυχερός λοιπόν θα πάει με την παρέα του 4 ημέρες στη μαγευτική Βάλια Κάλντα. Είναι για 2 άτομα το ταξίδι από 22 ως 25 Οκτωβρίου με επισκέψεις στη Σαμαρίνα, τη Βογούσα και το Μέτσοβο. Ενώ θα ζήσει και μια μοναδική εμπειρία περιπέτειας. Μια διαδρομή με τζιπ 4x4 στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού. Είναι μια διαφορετική εκδρομή από όλες τις άλλες με τη γνώση και την εμπειρία της Manes Travel. Στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη και δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home μέχρι και 17 Οκτωβρίου 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο και κοτσόπουλος.gr για περισσότερες πληροφορίες. Και το τρίτο δώρο μόλις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να μπείτε στην κλήρωση μπείτε τώρα στον realplayer.gr. Εκεί θα βρείτε το διαγωνισμό, ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Το τελευταίο σήμερα δεν πήγε για καλό λόγο. Έφυγε από την ζωή μία σπάνια, μία μοναδική και ίσως η πιο παράξενη φωνή που ακούστηκε ποτέ. David Surkamp, ο τραγουδιστής των Pavlos Dog.

Είναι και συννεφιασμένο το πρωινό, είναι και βροχερός ο καιρός, θυμόμαστε και λίγο τα νιάτα μας. Άντε να βάλουμε και λίγο ρομαντισμό στη ζωή μας. Καλή σας ημέρα!

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Απέρχε.
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάραβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
5: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
8: Οπτικά Ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στην τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-52-2000.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
13: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Λυκόβρηση ως Εγάλεο, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσει μειώνονταν ατμήματα σε Μεσογείον Αλεξάνδρα, στην κάθοδο της Κατριχάκη και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση ως Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Αρχίζει από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στο 1,55 ευρώ ανά λίτρο μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Παράλληλα, μειώνεται κατά 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνη, ενώ το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%. Το ενεργειακό κόστος, ο προϋπολογισμός της Ευρώπης και οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής της Βρυξέλλες σήμερα και αύριο με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανοίγει ο δρόμος για την επανεκκίνηση των εργασιών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Μετά την υποβολή επίσημου αιτήματος από τη γαλλική εταιρεία Nexans προς το Υπουργείο Εξωτερικών, αναμένεται η έκδοση της σχετικής Ναύτεξ. Ένα νεκρό στη Ρόδο άφησε πίσω της κακοκαιρία που έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα πολλές περιοχές της χώρας το τελευταίο 24ωρο. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και ζημιές στο οδικοδίκτυο, στην Εύβοια και τις Ποράδες. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί στις 12. Η Ουκρανία θα επαναλάβει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών διελιστηρίων πετρελαίου, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους Financial Times.
3: Αντένα.
14: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
15: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
16: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
15: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
16: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
17: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
18: Αντένα 105,3.
19: Eurobank. Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Η ΑΕΚ ετήθηκε με 3-1 στο Λονδίνο από την Σαχτάρ Ντόνετσκ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Είναι στην 20η θέση της κατάταξης με 3 βαθμούς. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Τρίτη στο Manchester με τη City. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Αντένα.
21: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 434692.
22: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
23: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καταιγίδες σε Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρει έως 9 αμποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.
3: Αντένα.
25: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Μεγάλη συζήτηση γίνεται από χθες για το αν και κατά πόσον τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι επαρκή, για το αν και κατά πόσον μπορούν να ανακουφίσουν την ελληνική οικογένεια, την ελληνική κοινωνία. Υπάρχουν δύο αναγνώσεις και δύο απαντήσεις. Υπάρχει η ανάγνωση που αφορά το πόσο μειώνεται η τιμή. Πόσο θα ήταν δηλαδή στην Αντλία χωρίς τα μέτρα, 1,95 θα ήταν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, στο 1,55 είναι μετά τα μέτρα. 40 λεπτά δηλαδή είναι η διαφορά που προέρχεται από την κρατική παρέμβαση αλλά και από την παρέμβαση των δύο διηλιστηρίων. Αυτή είναι η μία ανάγνωση που λέει θα έδινες 1,95 και θα δώσεις 1,55. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη ανάγνωση που είναι αυτή που αφορά τα περισσότερα νοικοκυριά. Ότι πέρυσι τέτοια εποχή έδιναν 1,10. Και τώρα, μετά από όλη αυτή τη συζήτηση, όλη αυτή τη φασαρία, τα κυβερνητικά μέτρα θα δώσουν 1,55, δηλαδή 45 λεπτά περισσότερο. Πόσο μας κάνει αυτό στα 1000 λίτρα? Μας κάνει 450 παραπάνω. Για, δεν, τα μαθηματικά δεν ήταν ποτέ το πικ μου. 450. Είναι μεγάλη διαφορά, παιδιά. 450 ευρώ καθαρά είναι μισός μισθός για κάποιες οικογένειες. Είναι μισός μισθός. Και τα 1000 λίτρα μέχρι πού σε πάνε? Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Και τι θα γίνει στη συνέχεια? Φαίνεται από την άλλη μεριά, το διαβάζω και στο Ποντίκι σήμερα, το Αντώνη Δελατόλα, που έχει τίτλο «Το μαρτύριο της σταγόνας», ότι δίνει μετρημένα και με επιφύλαξη ο Μητσοτάκης, διότι φοβάται επιδείνωση. Φοβάται δηλαδή ότι μπορεί να χειροτερέψουν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, αλλά και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Σημειωτέων εδώ και εντός παρενθέσεως ότι η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Τραμπ και Ρωσίας Πούτιν για τα καύσιμα δεν πήγε και τόσο καλά. Δεν έκανε καμιά μεγάλη διαφορά δηλαδή στην τιμή ή στο κλίμα στην παγκόσμια αγορά. Και αυτό γιατί είναι προφανές ότι αφορά μικρές ποσότητες και επομένως δεν επηρεάζει έντονα την συνολική εικόνα της παγκόσμιας αγοράς. Φοβάται λοιπόν η κυβέρνηση, και ίσως δίκαια φοβάται, ότι μπορεί τα πράγματα να χειροτερέψουν στη συνέχεια και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όταν μάλιστα με τόση ένταση ακούμε το τελευταίο διάστημα ότι είναι λίαν πιθανό μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου ο πρόεδρος Τραμπ να δώσει εντολή για να χτυπήσει η Αμερική το Ιράν. Να ζήσουμε δηλαδή ένα δεύτερο και χειρότερο, μία δεύτερη και χειρότερη πολεμική αναμέτρηση, πιο έντονη από την προηγούμενη.

Φαίνεται λοιπόν ότι η κυβέρνηση κρατά εφεδρίες για την πιθανότητα να χειροτερέψουν τα πράγματα πριν από τα Χριστούγεννα. Ξαναλέω, προαναγγέλλεται από πολλές πλευρές αμερικανικό χτύπημα μετά τις εκλογές του Νοέμβριου.

Το άλλο θέμα της ημέρας που θα μας απασχολήσει χωρίς αμφιβολία και τις επόμενες εβδομάδες, σίγουρα μέσα στο Νοέμβριο, είναι το καλώδιο και η πόντισή του.

κατατέθηκε χθες από την γαλλική εταιρεία, την εταιρεία Nexans ή Nexans, δεν ξέρω που τονίζεται. Θα το μάθουμε σίγουρα μες στο Νοέμβριο, θα την ακούσουμε πολλές φορές. Κατατέθηκε λοιπόν από τη γαλλική ανάδοχο εταιρεία το αίτημα για χορήγηση άδειας εργασιών με το πλοίο VB Abbey Marengo. Είναι υπογαλλική σημαία πλοίο και είναι αυτό το οποίο θα κάνει την πόντιση του καλωδίου. Κατατέθηκε το αίτημα, υποβλήθηκε μόνο στις ελληνικές αρχές και η Ελλάδα δηλώνει ότι δεν έχει έρθει ούτε θα έρθει σε συνεννόηση με κανένα άλλο κράτος πλην της Γαλλίας και της Κύπρου. Για την ακρίβεια, χθες το μάθαμε. Το αίτημα κατατέθηκε πριν από μία εβδομάδα. Αναμένεται λοιπόν μέσα στις επόμενες μέρες, εντός 10 ημέρου, να εκδοθεί Ναύτεξ και οι έρευνες του γαλλικού πλοίου, σύμφωνα με αυτόν τον προγραμματισμό, θα αρχίσουν πιθανότατα στο τέλος Οκτωβρίου. Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποια επίσημη αντίδραση από την Τουρκία. Είναι βέβαιο όμως ότι η γειτονική μας χώρα θα αντιδράσει. Ας ελπίσουμε η αντίδραση να είναι μόνο σε διπλωματικό επίπεδο και να μην έχουμε ντράβαλα μέσα στον Νοέμβριο.

σωστά σημειώνει εδώ ο φίλος ο Θανάσης στο μήνυμα που μου στέλνει. Ξέχασες, μου λέει Νίκο, να επισημάνεις ότι αυξήθηκε κατά 30% το επίδομα θέρμανσης που αφορά πάνω από 1.200.000 νοικοκυριά. Αλήθεια είναι, και πάλι όμως, ξαναλέω, τα νοικοκυριά θα επιβαρυνθούν φέτος πολύ περισσότερο σε σχέση με την περισσινή έναρξη της χειμερινής περίοδου, με την περισσινή έναρξη της πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης. Και περιμένω να δω, αυτό θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, μια που επανήλθαμε στο θέμα, το ξέχασα πριν, δεν το είπα, περιμένω να δω αν και πόσοι θα παραγγείλουν. Γιατί ακούω από πολλούς συμπολίτες, από πολλά νοικοκυριά, ότι δεν θα παραγγείλουν πετρέλαιο θέρμανσης και ότι αναζητούν άλλους φθηνότερους τρόπους για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν να συγκρίνουμε τις επόμενες μέρες την πώληση, τη φετινή πώληση με την περισσινή της ίδιας εποχής. Και να δούμε και την εικόνα που θα παρουσιάζει το λεκανοπέδιο της Αττικής, αλλά και η Θεσσαλονίκη και οι άλλες μεγάλες πόλεις φέτος το χειμώνα, γιατί ζήσαμε, υπενθυμίζω, πέρυσι και πρόπερσι κάποιες πολύ άσχημες εικόνες για το περιβάλλον και για την υγεία μας. Όταν έκαιγαν πέλετ και ό,τι άλλο μπορούσαν να βρουν για να ζεσταθούν οι συμπολίτες μας.

Να καλημερίσουμε τον Γιώργο τον Εγκονίδη, τον επιτυχημένο Έλληνα ζωγράφο που ζει και εργάζεται στη Γερμανία και μας στέλνει την πρωινή του καλημέρα από το Αμβούργο. Πάλι καλά που κάτι δίνουν στην Ελλάδα. Εδώ στη Γερμανία ακόμη το σκέφτονται και δεν βλέπω να δίνουν, μου γράφει ο Γιώργος. Σήμερα έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Πάει Βρυξέλλες ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Θα διατυπώσει εκεί το αίτημα να υπάρξει ευρωπαϊκή παρέμβαση, συνολική ευρωπαϊκή παρέμβαση για την κρίση στα καύσιμα, για το μεγάλο πρόβλημα των εξαιρετικά υψηλών τιμών στα καύσιμα. Ας ελπίσουμε να αφυπνιστεί η ευρωπαϊκή ηγεσία και να επιδείξει στοιχειώδη διάθεση αλληλεγγύης απέναντι στους δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το πρόβλημα ιδιαίτερα στον Ευρωπαϊκό Βορρά καταλαβαίνετε ότι είναι ακόμη πιο έντονο, καθώς οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές.

Πολλά μηνύματα μου στέλνουν φίλοι ακροατές για τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας στην Εύβοια, στη Ρόδο και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Οι ζημιές είναι μεγάλες και σε σπίτια και σε επιχειρήσεις και στο οδικό δίκτυο, ενώ χάθηκε και μια ανθρώπινη ζωή στην Ρόδο. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να κινηθεί η πολιτεία ταχύτατα και για τις αποζημιώσεις των ανθρώπων που είδαν τα σπίτια τους να καταστρέφονται, αλλά κυρίως για την επιδιόρθωση των υποδομών εκεί όπου τα προβλήματα είναι μεγάλα. Οι ζημιές που έχουν γίνει στο οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στην Εύβοια και στη Ρόδο, είναι μεγάλες. Και θα δυσκολέψουν πάρα πολύ τη ζωή των ανθρώπων το επόμενο διάστημα. Βέβαια, να και ο Κωνσταντίνος που σχολιάζει όσα είπε πριν ο Γιώργος Εγκονίδης. Μου λέει, Νίκο, ας είχαμε και εμείς μισθούς Γερμανίας και ας μην παίρναμε τίποτε άλλο σε επιδόματα. Η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά τους μισθούς είμαστε χαμηλά και ιδιαίτερα σε σχέση με τη Γερμανία.

κι άλλο μήνυμα από τον Σταμάτη που μου λέει: Νίκο, να επισημάνεις ότι μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα η τιμή θα είναι ακριβότερη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε πολλές περιοχές και μάλιστα περιοχές βόρειες με μεγάλο πρόβλημα, καθώς οι θερμοκρασίες είναι ήδη μονοψήφιες και χαμηλές μονοψήφιες, σε πολλά μέρη στη Βόρεια Ελλάδα έχει 5, 6, 7 βαθμούς αυτή την εποχή, το πετρέλαιο είναι πάνω από το 1,70. Μετά τα μέτρα, πάνω από το 1,70.

Ενώ ο Άγγελος μου γράφει, μην κάνεις το λάθος Νίκο, οι Γερμανοί δίνουν απλόχερα τα δισεκατομμύρια στους Ουκρανούς. Ποιοι πολίτες τώρα.

Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στον διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Αν θέλετε να απολαμβάνετε το πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης για το χειμώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε αντλία θερμότητας από την Πρωτέρια. Γιατί μόνο έτσι θα αποκτήσετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Και το καλύτερο, αναλαμβάνει τα πάντα η Πρωτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας, την εγκατάσταση, μέχρι και την πλήρη χρηματοδότηση χωρίς καμία προκαταβολή. Κάνετε την αίτησή σας σήμερα στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. 18311. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News αυτή την Κυριακή, με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Δύο κορυφαία περιοδικά έρχονται με τη Real News την Κυριακή. Το InStyle για σας, κυρίες μου, αλλά και για μας τους άντρες, το ξεφυλίζουμε πάντα με μεγάλο ενδιαφέρον. Το InStyle με Μαρία Μπεκατόρου στο εξώφυλλο, αλλά και δυνατές συνεντεύξεις του Γρηγόρη Βαλτινού και του Βενσάν Κασέλ, σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί Drive, το κορυφαίο περιοδικό αυτοκινήτου. Δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη μαχητική, την ανεξάρτητη, την πλούσια σε ρεπορτάζ και ειδήσεις Real News. Τίτλοι δίσκοι με τη μαχητική, την ανεξάρτητη, την πλούσια σε ρεπορτάζ και ειδήσεις Real News.

0: εκτίμηση. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
7: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Αρχίζει από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στο 1,55 ευρώ ανά λίτρο μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Περισσότερα στο real.gr. Το ενεργειακό κόστος, ο προϋπολογισμός της Ευρώπης και οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο της διεμέρης συνόδου κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν τη χρήση της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας κατά του Ιράν, όπως μεταδίδει το CNN.
8: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
10: Το ξεχάσαμε!
11: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
10: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
11: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα η σπατάλη.
12: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
11: V-Timer και ξένιασες.
13: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-008484.
14: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση.

0: Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, φθινοπορεινές χαμογελαστές καλημέρες από τους δεκάδες ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας ο Αντώνης Δελατόλας, που έχει βγάλει ωραίο ποντίκι σήμερα με τίτλο «Το μαρτύριο της σταγόνας». Δίνει μετρημένα και με επιφύλαξη ο Μητσοτάκης, λόγω φόβου για επιδείνωση, γράφει το ποντίκι, με παρεμβάσεις και επικοινωνία για την καθημερινότητα θα διαχειριστεί την αντιπολίτευση. Το όριο του 25% για την παρουσία του στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, το μήνυμα και ο Σαμαράς είναι ο τίτλος του ποντικιού που γράφει πάνω από το λογότυπό του με κόκκινα γράμματα «Ορφάνεψαν οι πίστες». Ξέρετε για ποια το λέει, για αυτήν που φεύγει. «Ορφάνεψαν οι πίστες». Και έχει μια μεγάλη φωτογραφία της Γκιλ Φόιλ στην πρώτη σελίδα. Την ακολουθεί από πίσω ο Πρωθυπουργός. Προφανώς σε κάποια αίθουσα μπαίνουν και με ευγένεια την αφήνει να περάσει η πρώτη. Και σκέφτεται ο Μητσοτάκης, άνθρακας ο Αργυρός.

οποίος άκουσα δηλώνει, λέει τώρα, ότι δεν τη σκεφτόταν για κουμπάρα. Δεν το διευκρίνιζες πριν την αποκομπή της, όταν ακόμη ήταν εδώ στην πρεσβεία?

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην Κατερίνα που στέλνει το μήνυμά της από την όμορφη Πάτμο. Καλή Πέμπτη με υγεία, γράφει. Η ακρίβεια είναι ο δράκος που θα δείξει το δρόμο προς τις εκλογές. Και μου γράφει επίσης ότι στην Πάτμο φυσάει πάρα πολύ και χθες πλημμύρισε η Πάτμος όπως πάντα. Καλημέρα και στον Γιώργο τον Βογιατζή που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά. Αν το επίδομα είναι όπως πέρυσι που λόγω τεκμαρτού με 30.000 εισόδημα και δύο παιδιά πολλές οικογένειες δεν πήραμε επίδομα, χαιρετίσματα γράφει. Μετά θα αναρωτιόμαστε στα συνέδρια για την υπογεννητικότητα. Καλημέρα και στον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο που στέλνει το μήνυμά του από τα Λεχενά της Ηλίας. Μου λέει καλό είναι οι πολίτες να βάλουν Νίκο στη μετακίνησή τους και το ποδήλατο, μένω στην περιφέρεια, σε παιδινή περιοχή. Δυστυχώς ακόμη και σε αυτή την Κωμόπολη ο κόσμος κινείται μόνο με το γιο ταχύ. Διπλοπαρκάρουν μάλιστα για να πάρουν τον καφέ τους ή να κάνουν τα ψώνια τους. Δυστυχώς το ποδήλατο δεν έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες χώρες που χρησιμοποιείται στις καθημερινές κοντινές διαδρομές.

Πάμε, φίλες και φίλοι, σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον Γαβριήλ Σακελαρίδη. Όλες οι ερωτήσεις μου σήμερα θα ξεκινάνε με το γιατί όχι. Γιατί όχι. Γιατί όχι με το Πασόκ. Γιατί όχι με τον Τσίπρα και την Ελλάς. Γιατί όχι με το ΣΥΡΙΖΑ και τη Δούρου και τον Παπά και τον Μπολάκη. Γιατί όχι με το Βαρουφάκι. Γιατί όχι, Γαβριήλ.

0: Real FM.
1: Αντένα.
2: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
3: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
2: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
8: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα: Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
10: Αντένα 105,3.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Γαβρίλ Σακελαρίδης. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Αν μας μιλάτε από καλώδιο, παρακαλώ να μας μιλήσετε απευθείας, γιατί σας ακούμε στο βάθος κήπος.
1: Μισό λεπτό, θα το διευθετήσουμε αμέσως.
2: Θέλω να πιστεύω ότι
0: τέλεια. Τώρα τέλεια. Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουν όλες οι ερωτήσεις μου με το γιατί όχι.
2: Κάτι άκουσα πριν.
0: Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουν με το γιατί όχι. Γιατί αυτό που αναρωτιούνται οι πολίτες είναι γιατί υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση στο χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Στο χώρο αριστερά, να το πω έτσι, της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, ξεκινώ λοιπόν και ρωτώ, γιατί όχι με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς η νέα αριστερά? Γιατί να μην συνεργαστεί?
2: Θα σας απαντήσω. Καταρχήν συμφωνώ και εγώ απόλυτα ότι είναι πρόβλημα μεγάλο η πολυδιάσπαση. Αυτός ο κατακερματισμός που υπάρχει στον χώρο της αριστεράς είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Το ζητούμενο όμως είναι να μπορέσει να υπευούμε αυτή τη πολυδιάσπαση επί τη βάση κάποιων προγραμματικών πολιτικών συμφωνιών, αν αυτές μπορούν και εφόσον αυτές μπορούν να υπάρχουν. Συγκεκριμένα, επειδή με ρωτάτε τώρα για τον κύριο Τσίπρα και για την Ελλάς.
0: Ναι, και θα πάω και στις υπόλοιπες δυνάμεις.
2: Ωραία. Να τις πάρω με τότε μία-μία.
0: Ακριβώς.
2: Να κάνουμε χρόνο. Τότε, συγκεκριμένα, ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς έχουν κάνει μια πολύ συνειδητή επιλογή να πορευτούν με έναν τρόπο πολιτικό, ο οποίος από τη μία έχει θέσεις οι οποίες ξεκάθαρα πλέον έχουν κάνει μια στρατηγική επιλογή να απομακρυνθούν από την αριστερά. Αυτό είναι μια συνειδητή επιλογή του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω ότι αυτό που λέγαμε ότι θα βγάλει δεξί φλάς το έκανε πολύ νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Με αποτέλεσμα στην πραγματικότητα να βλέπουμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολεύεται ακόμα και να διαφοροποιηθεί από πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη. Δηλαδή, εμένα στην εκφώνηση των οικονομικών θέσεων στην Θεσσαλονίκη, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ο σεβασμός στο δημοσιονομικό χώρο που αφήνει η πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είπε κάτι το οποίο στην πραγματικότητα τον δεσμεύει και τον ίδιο, ότι θα εφαρμόσει μια πολιτική πάνω κάτω την ίδια με τις πολιτικές προτεραιότητες του κυρίου Μητσοτάκη. Εγώ αυτό που πιστεύω, και ενδεχομένως θα σας δώσω και το πάτημα μετά και για το Πασόκ ενδεχομένως.
0: Ναι, ναι.
2: Βλέπω ότι το κύριο Τσίπρα, η Ελλάς και το Πασόκ αυτή τη στιγμή, αυτό που στην πραγματικότητα τους αφορά περισσότερο είναι η διεκδίκηση και η επικυριαρχία στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.
0: Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση, λέτε.
2: Ποιος θα είναι δεύτερος? Νομίζω ότι αυτό φαίνεται και τον τελευταίο καιρό ιδιαίτερα με μια έτσι τοξική αντιπαράθεση και από τα δύο κόμματα, τα οποία στην πραγματικότητα θα μπορούσα να σας πω ότι κάνουν και έναν κόσμο ο οποίος καλόπιστα σκέφτεται ότι θέλει να στηρίξει προοδευτικές λύσεις απέναντι στην κυρία Μητσοτάκη να στέκεται αμήχανος και να μην ξέρει πώς να αντιδράσει. Δηλαδή, εμένα αυτή τη στιγμή, αν με ρωτούσατε, δεν με έχετε ρωτήσει ευτυχώς πώς σχολιάζεται αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο, δεν θα μπορούσα να σας απαντήσω εύκολα, ας πούμε, με πολιτικό τρόπο, γιατί και εμένα μου δημιουργεί μια αμηχανία αυτή η τοξική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο. Αυτό που θα μπορούσα όμως να σας πω πιο πολύ είναι ότι υπάρχει μια απόσταση μεταξύ των διακηρυγμένων του στόχων, που είναι η πολιτική αλλαγή, και αυτό που στην πραγματικότητα επιθυμούν, να βγουν δεύτεροι. Αν ήθελαν πραγματικά να υπάρχει αυτή η δυνατότητα πολιτικής αλλαγής, νομίζω ότι και τα δύο πολιτικά αυτά κόμματα δεν έχουν πολύ μεγάλες πολιτικές διαφορές, θα μπορούσαν να συνεργαστούν και να κάνουν και να δημιουργήσουν μια άλλη συνθήκη, ας πούμε, στο πολιτικό σύστημα.
0: Λέτε ότι είναι μόνο θέμα προσωπικών αρχηγικών εγωισμών το γεγονός ότι δεν συνεργάζονται?
2: Μπορεί να είναι και αυτό, μπορεί να είναι και οι διαφορετικές ιστορικότητες των δύο αυτών χώρων, αλλά νομίζω ότι σε κάθε βαθμό ο κόσμος το αντιλαμβάνεται και βλέπει ότι υπάρχει μία διαμάχη η οποία είναι πολύ μακρινή σε σχέση, ας πούμε, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Δηλαδή, σε μια συνθήκη τέτοιας ακρίβειας, σε μια συνθήκη τέτοιας ενεργειακής κρίσης, θα μπορούσα να πω ότι είναι πολυτέλεια αυτή τη στιγμή να τσακώνονται για το ένα και για το άλλο και για το ποιος τέλος πάντων έχει μεγαλύτερες προοπτικές.
0: Στο γιατί όχι με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα η νέα αριστερά, μου απαντήσατε επικαλούμενος πρώτα την οικονομία και αυτά που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός σε σχέση με, με τις δημοσιονομικές ισορροπίες. Αυτό δεν ισχύει σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ μιλά για 13ο μισθό, για 13η σύνταξη. Εμφανίζεται πιο προωθημένο, θα έλεγα, στο οικονομικό του πρόγραμμα. Εκεί παράδοξο, θα μπορούσε να υπάρξει. Ναι, παράδοξο, αλλά συμβαίνει.
2: Ίσως
0: στο πλαίσιο του ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Θα μπορούσε λοιπόν εκεί να υπάρξει ένας διάλογος και μια πιθανή προσέγγιση. Θα μπορούσε η νέα αριστερά, να το πω έτσι, να είναι η αριστερή πτέρυγα μιας τέτοιας συμμαχίας.
2: Θα σας απαντήσω με έναν τρόπο που θα ενδεχομένως θα διευκολύνω και τις επόμενες ερωτήσεις, έτσι αν πηγαίνουν άλλοι συντότα. Θα σας πω το εξής. Για εμάς ως νέα αριστερά, το σημαντικό σε αυτή τη συνθήκη είναι να μπορέσει να υπάρχει μια συνολική αντιπαράθεση με την πολιτική της δεξιάς. Όχι απλά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρόσωπο. Με τις πολιτικές δηλαδή, οι οποίες έχουν προωθήσει την μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος, πλούτου και ισχύος από τη μεταπολίτευση και μετά, αυτό που συμβαίνει δηλαδή σήμερα, και έχουν στην πραγματικότητα προκαλέσει μια γενικευμένη ανασφάλεια στις ζωές των οικοκυριών και των επαγγελματιών. Δηλαδή αυτό το οποίο βιώνει σήμερα ο κόσμος είναι κυριολεκτικά ένα άγχος, μια ανασφάλεια για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις καθημερινές ανάγκες. Και αυτό κατά την άποψή μας είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών οι οποίες λαμβάνονται υπό την, που έχουν ας πούμε τη στροφή αυτή τη συνολικότερη της πολιτικής προς τα δεξιά. Επομένως χρειάζεται από τη δική μας την πλευρά, αυτό λέμε, ενίσχυση των δυνάμεων της αριστεράς. Χρειάζεται μια αριστερά η οποία να είναι ισχυρή και στη Βουλή και στην κοινωνία, που θα δίνει μάχη απέναντι στο καρτέλ ενέργειας, θα δίνει μάχη απέναντι στα φαντς και στους πληστηριασμούς πρώτων κατοικιών, θα δίνει μάχη για να πέσουν τα ενίκια και για να μπει πλαφόν στα ενίκια, θα δίνει μάχη για να μειωθούν οι εξοπλισμοί, έτσι ώστε να δίνονται περισσότερα χρήματα στην υγεία και στην παιδεία. Αυτό είναι μια αριστερή πολιτική συνεκτική. Ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η Ελλάς δεν έχουν αυτή την αντίληψη στον πυρήνα της πολιτικής τους. Θέλουν να επαναλάβουν στην πραγματικότητα με διαφορετικές αποχρώσεις. Το αναγνωρίζω. Δεν λέω ότι είναι το ίδιο πράγμα η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτή που θα εφάρμοζε ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης. Με διαφορετικές αποχρώσεις όμως εντάσσονται σε μια συνολικότερη προσπάθεια διαχείρισης μιας ανασφάλειας, μιας καθημερινότητας η οποία στην πραγματικότητα θα οδηγεί τους πολίτες να τελειώνει ο μισθός τους πριν τελειώνει ο μήνας.
0: Γιατί γιατί όχι λοιπόν με τους παλαιούς σας συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ. Με τη Δούρου, τον Παπά, τον Μπολάκη.
2: Θα σας απαντήσω τώρα.
0: Ειδικά τώρα που δεν υπάρχει εκεί ούτε Κασελάκης ούτε Τσίπρας.
2: Θα σας απαντήσω συνολικά για την αριστερά, αν μου επιτρέπετε, για να βάλω μέσα.
0: Ναι, πάντως χθες ο κύριος Βαρουφάκης που τον είχαμε εδώ, όταν τον ρώτησα για τη νέα αριστερά. Ενώ καταλαβαίνω ότι κοντά σας νιώθει ψυχικά πιο καλά, θεωρεί ότι φιλοξενεί η νέα αριστερά πολλούς από εκείνους που υπέγραψαν μνημονιακές ρυθμίσεις, που έπαιξαν ρόλο στην αλλαγή του νοήματος του δημοψηφίσματος κλπ.
2: Βεβαίως, θα σας απαντήσω συνολικά. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή, και έτσι κλείνει και ο κύκλος με την πρώτη ερώτηση που μου κάνατε, χρειάζεται να υπερβούμε διαφωνίες, χρειάζεται να υπερβούμε διχασμούς του παρελθόντος, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρχει ισχυρή αριστερά στη Βουλή και στην κοινωνία. Και αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο νιώθουμε την ανάγκη να το απευθύνουμε στους πολιτικούς χώρους με τους οποίους μπορούν να υπάρξουν προγραμματικές συμφωνίες, που μπορούμε να συζητήσουμε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας μας, με τη συνθήκη της αντιμετώπισης της ακρίβειας και της αντιμετώπισης των ολιγοπολίων. Θεωρούμε ότι οι δυνάμεις της αριστεράς μπορούν και πρέπει να αποκτήσουν έτσι μια κοινή δράση, να κάνουν διάλογο και γιατί όχι να υπάρχει και μια κοινή πολιτική έκφραση στις εκλογές. Προφανώς αυτά τα ζητήματα δεν είναι εύκολα, κύριε Χατζηνικολάου. Με ρωτάτε για παράδειγμα για το ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς με το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις σε σχέση με το γιατί έχουμε φτάσει σε αυτή τη σημερινή κρίση αξιοπιστίας της αριστεράς, όπου η αριστερά έχει καλές θέσεις, έχει σοβαρές θέσεις που απαντάνε στα προβλήματα της κοινωνίας, όμως δυστυχώς ο κόσμος δεν μας ακούει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα αξιοπιστίας. Και αυτή η αξιοπιστία, ξέρετε, απολέστηκε από την αριστερά για συγκεκριμένους λόγους τα τελευταία χρόνια. Όποιος δεν έχει δεν χάνει την κοντή του μνήμη.
0: Που συνδέονται με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα, λέτε.
2: Δεν θα έλεγα τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα τόσο πολύ, όσο κυρίως αυτά που ακολούθησαν τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα. Προφανώς και με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και εμείς ως Νέα Αριστερά έχουμε κάνει και την αυτοκριτική μας σε σχέση με συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούσαν και την κυβερνητική περίοδο. Αλλά θα μπορούσα να σας πω ότι αυτό που ακολούθησε μετά και το 19-23 ως στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως και το 23 και μετά την περίοδο, ας πούμε, Κασελάκη, ήταν ζητήματα τα οποία πλήγωσαν ανεπανόρθωτα την αριστερά σήμερα. Με αποτέλεσμα πολλοί κόσμος να λέει ότι και εσείς είστε μία από τα ίδια. Και βλέπουμε δηλαδή μια τοξικότητα η οποία είχε αναδειχθεί και συνεχίζει και αναπαράγεται. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να τα υπερβούμε όλα αυτά τα ζητήματα. Να κάνουμε μια νέα αρχή, να πιάσουμε το νήμα ξανά από την αρχή. Και επειδή μου θέσατε και το θέμα με το Μέρα 25 και τον κύριο Βαρουφάκη,
0: και τι
2: πολύ ενδιαφέρον.
0: Θα μείνετε έτσι μια πολιτική νησίδα, ας πούμε,
2: όχι,
0: η
2: όχι,
0: Νέα
2: όχι,
0: Αριστερά.
2: Εμείς ακριβώς αυτό δεν θέλουμε να κάνουμε. Θεωρούμε πρώτα απ' όλα ότι είμαστε ένα πολιτικό κόμμα το οποίο έχει τη δική του προστιθέμενη πολιτική αξία. Δηλαδή είμαστε ένα κόμμα το οποίο λέει τα πράγματα με το όνομά τους και για τα ζητήματα που αφορούν την ενεργειακή πολιτική της χώρας και την αντίθεσή μας στον κάθετο διάδρομο και στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG και στα ζητήματα που αφορούν τους αμυντικούς εξοπλισμούς και στα ζητήματα που αφορούν τα καρτέλ. Δηλαδή λέμε πράγματα τα οποία άλλα κόμματα δεν τα λένε με τέτοια παρησία πρώτον. Αλλά αυτό που θεωρούμε είναι ότι ακριβώς πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη ανασύνθεση των δυνάμεων της αριστεράς και της οικολογίας. Δηλαδή όλες αυτές οι πολιτικές δυνάμεις, ακόμα και αν λένε αυτή τη στιγμή ότι δεν θέλουν να κάνουν αυτό το διάλογο, υπάρχει ένα ζήτημα ευθύνης της αριστεράς να υπάρχει αυτός ο διάλογος, η κοινή δράση και η ενότητα, έτσι ώστε να μπορούμε τα επόμενα χρόνια, τα οποία φαίνονται να είναι δύσκολα και ακόμα δυσκολότερα, να υπάρχει πραγματική αριστερά η οποία να δώσει αυτές τις μάχες. Γιατί ξέρετε, η αριστερά σε αυτή τη συνθήκη του παγκόσμιου ανορθολογισμού, της ανόδους του αντισυντηρητισμού και της παγκόσμιας ακροδεξιάς, φαντάζει ως δύναμη ορθού λόγου, κύριε Χατζηνικολάου. Και αυτό νομίζω, ανεξάρτητα αν είναι αριστεροί ή όχι οι άνθρωποι οι οποίοι μας ακούν αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι συμμερίζονται έστω και ψήγματα από αυτό το οποίο λέω. Ότι σε μια συνθήκη πραγματικά όπου οι ανισότητες, η οικολογική καταστροφή, ο πόλεμος φαντάζουν ως κανονικότητα, δεν μπορεί να μην υπάρχει μια πολιτική δύναμη που να λέει ότι ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα δεν είναι κανονικά.
0: Πάντως το συμπέρασμα είναι ότι κανείς δεν θέλει να συνεννοηθεί με κανέναν.
2: Όχι,
0: αυτό είναι το συμπέρασμα.
2: Εμείς θέλουμε να συνεννοηθούμε.
0: Και η Νέα Δημοκρατία, λογικό είναι να κάνει πάρτι από αυτή την εικόνα.
2: Θεωρούμε ότι και οι υπόλοιπες αριστερές δυνάμεις πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία τέτοια συνεννόησης, γιατί οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι πάρα πολύ μεγάλες. Θεωρώ ότι σε αυτή τη συνθήκη, όπου τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και υπάρχει και ένα ιστορικό επίγον, όλοι και όλες θα συναισθανθούμε τις ευθύνες μας και θα καταφέρουμε να δώσουμε τη μάχη με ενότητα για να υπάρχει ισχυρή αριστερά την επόμενη μέρα στη Βουλή και στην κοινωνία. Ως Νέα Αριστερά, αυτό θεωρούμε ότι είναι χρέος μας να κάνουμε και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε με αξιοπρέπεια. Με τις μικρές μας μεν δυνάμεις, αλλά τουλάχιστον με αξιοπρέπεια στο λόγο και στις θέσεις μας.
0: Ευχαριστώ τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Γαβριήλ Σακελαρίδη. Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Το ερώτημα είναι γιατί όχι Νέα Αριστερά. Εμείς λέμε στον κόσμο να στηρίξει τη Νέα Αριστερά για να μπορέσουμε να έχουμε την επόμενη μέρα όλες αυτές τις συνθήκες.
0: Καλημέρα, πρόεδρε. Ευχαριστώ. Μαζί μας και σήμερα η Ανακέμ. Χτίζεται, γκρεμίζεται, ανακαινίζεται. Ό,τι και αν κάνετε, οδηγήστε τα μπάζα προς ανακύκλωση και μην ξεχάσετε να ζητήσετε τη βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων, τη βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από την Ανακέμ μετά το πέρας των εργασιών. Καλέστε τώρα 2314-405300. 2314-405300. Το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό της ΑΝΑΚΕΜ θα σας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης των έργων σας, λύνοντάς σας τα χέρια. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Ειδήσεις αμέσως μετά και πάλι μαζί.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
5: Πώς τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
9: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο.
10: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη. Στην κάθοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό έως Πανόρμου. Στην Αθηνών, από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Μεσογείων, Αλεξάνδρα, στην άνοδο της Κατεχάκη και στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία. Αρχίζει από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο, μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Παράλληλα, μειώνεται κατά 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και κατά 10 λεπτά η αμόλυβδη, ενώ το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%. Το ενεργειακό κόστος, ο προϋπολογισμός της Ευρώπης και οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο της διημερού Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες σήμερα και αύριο, με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανοίγει ο δρόμος για την επανεκκίνηση των εργασιών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης Κύπρου. Μετά την υποβολή επίσημου αιτήματος από τη γαλλική εταιρεία Nexans προς το Υπουργείο Εξωτερικών, αναμένεται η έκδοση της σχετικής Ναύτεξ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν τη χρήση της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας κατά του Ιράν, όπως μεταδίδει το CNN. Ο κόσμος βιώνει άγχος και ανασφάλεια, δήλωσε πριν λίγο στο σταθμό μας ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελαρίδης, επισημένοντας ότι Πασόκ και Ελλάς ενδιαφέρονται μόνο για το ποιος θα έχει τη δεύτερη θέση. Ένα νεκρό στη Ρόδο άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε Σκιάθο και Σκόπελο άρχισε η καταγραφή των ζημιών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ισχύ είναι το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
11: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων, με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
12: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
10: Με τον πρωταγωνιστή Γιάννη Αντετοκούμπο σημείωσε 20 πόντους με 15 rebound και 9 assist, η Miami Heat νίκησαν με 144-128 τους Brooklyn Nets στο προτελευταίο φιλικό τους παιχνίδι πριν την έναρξη του NBA. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
14: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
15: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Αντένα.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

0: Τώρα ξέρω ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνω, αλλά εγώ στο ποντίκι σήμερα, πάνω από τον τίτλο που είναι πολύ πετυχημένο, στο μαρτύριο της σταγόνας για τα μέτρα, πάνω από τον τίτλο, το κουμπί το έχεις πατήσει καταρχήν. Καλημέρα.
1: Εδώ είμαι.
0: Καλημέρα.
1: Εδώ
0: είμαι. Πάνω από τον τίτλο του ποντικιού είναι για μένα το ορφάνεψαν οι πίστες, το οποίο είναι μαγική ατάκα, και το άνθρακας ο αργυρός που έχεις βάλει να λέει ο Μητσοτάκης
1: πολύ καλό.
0: Πίσω από την Κιλφόιλ.
1: Τα παιδιά που κάνουν τα σκίτσα έχουν πάντα πολλές
0: ιδέες. Άνθρακας ο αργυρός. Άνθρακας.
1: Ο οποίος δεν κατάλαβε και τίποτα, λέει, δεν ξέρω τίποτα. Λέει κάπου κάτι δήλωσε φεύγοντας και αυτός. Τι να πει και αυτός ο φουκαράς.
0: Σύνοδος κορυφής σήμερα.
1: Ναι. Είπες διάφορα. Σήμερα σ' άκουσα, ε.
0: Θα κάνει, ήμουνα... θα κάνει τίποτα η Ευρώπη, κατά τη γνώμη σου.
1: Ναι, σ' άκουσα και αυτά. Είπες για τα καλώδια, είπες διάφορα. Έχουμε διάφορα εδώ να σου.
0: Έχουμε πολλά θέματα.
1: Λοιπόν, κοίταξε, έχουμε αντίδραση των 7 πλουσίων χωρών, οι οποίοι σου λένε εμείς δεν. Ο Μητσοτάκης θα προσπαθήσει η τρίτρα διαφυγής ένα δις να τη διοχετεύσει σε επιδόματα. Αυτό είναι και ο τίτλος ο δικός μας σήμερα, το σταγόνα, με την έννοια ότι έχει δρόμο μπροστά ακόμα η ακρίβεια. Εδώ που τα λέμε, να το πούμε και αυτό, γιατί μπορεί σε κάποιους, τουλάχιστον να το πω εγώ, να μην αρέσει, ότι αυτά που δώσανε για τα επιδόματα είναι σημαντικό, είναι κοντά περίπου αυτό που είπε ο Τσίπρας, έχει πει ένα 40 και είναι ένα 50 κάπου.
0: Ένα 55.
1: Ναι, και επίσης υπάρχει και μια συνέχεια. Θα εξετάζεται αυτό κάθε 15 μέρες, ένα μήνα, ανάλογα πώς πάνε τα πράγματα παγκόσμια και τα κέφια του Τραμπ και οι δηλώσεις που κάνει και τις αλλάζει κάθε εβδομάδα. Αυτό, άρα λοιπόν, η σύνοδος κορυφή σήμερα πρέπει να βγάλει κάτι, γιατί έχουμε πάντως μια επιφύλαξη. Γιατί είναι και οι άλλες χώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα, και η Ιταλία και η Γερμανία και οι άλλες χώρες.
0: Σωστό. Πάμε να ακούσουμε, Αντώνη, τι δήλωσε πριν από μερικά λεπτά, 3-4 λεπτά, ο Πρωθυπουργός, εισερχόμενος στην Σύνοδο Κορυφής, για το θέμα της ενέργειας. Πάμε να ακούσουμε.
2: Έχουμε μπροστά μας ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με εξαιρετικά πλούσια ημερήσια διάταξη. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε τρία σημεία προτεραιότητας για την Ελλάδα. Πρώτον, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση την οποία κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία, καθώς εντοπίζει το γεγονός ότι υπάρχει μια ουσιαστική ασυνέπεια μεταξύ της φιλοδοξίας των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των πόρων που έχει θέσει στην διάθεσή της για να πετύχει αυτούς τους στόχους. Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες αυτοπροσδιορισόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους, οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Το δεύτερο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και το κόστος ενέργειας. Κόστος ενέργειας το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Είναι σημαντικό, πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών, να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο, ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Η ίδια ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσα σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έχει. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγματεύση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
0: Αυτά είπε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός. Για να δούμε αν θα υπάρξει κάποιο, αν θα υπάρξει λευκός καπνός, να το πω έτσι, κάποιο θετικό αποτέλεσμα από την Σύνοδο Κορυφής. Για το καλό, διότι βλέπεις, Αντώνη, αν θέλεις να πατήσεις και το κουμπί πριν ποντίσεις το καλώδιο.
1: Εμπότισα το κουμπί.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και θα ρωτήσουμε και τους καλεσμένους, αλλά οι έρευνες που θα διεξάγει η γαλλική εταιρεία είναι εντός χωρικών υδάτων. Σωστά, το έχω καταλάβει.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί τις ξανακάνουμε αφού είχαμε ανακοινώσει ότι είχαν τελειώσει με την τελική εταιρεία?
0: Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Ναι.
0: Πολύ εύστοχη η επισήμανση.
1: Είχε ανακοινωθεί
0: πολύ
1: τότε.
0: Πολύ εύστοχη, ότι έγιναν.
1: Τέλειωσαν έρευνες, ευχαριστώ. Ναι. Γιατί ξανακάνουμε έρευνες?
0: Μήπως αλλάζει ο δρόμος από τον οποίο θα περάσει το καλώδιο?
1: Όχι, μήπως καθυστερούμε γενικώς να.
0: Όχι, εγώ λέω μήπως αλλάζει και ο δρόμος από τον οποίο θα περάσει το καλώδιο.
1: Δεν ξέρω. Είναι
0: ένα ζήτημα. Ερώτηση κάνω. Έτσι. Δεν έκανες εσύ μία? Να μην κάνω κι εγώ μία μετά?
1: Αυτό είναι το ένα. Αλλά θέλω να σε πάω σε κάτι πιο. Στην αρχή κάνουμε τα πιο κόζι και μετά μπαίνουμε, ναι, στα ζευγαρά. Αυτή η δήλωση του Ανδρουλάκη, λοιπόν.
0: Ποια από όλες?
1: Χθες έκανε μια δήλωση στο Sky.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι ο αρχηγός. Διαβάζω επιλέξεις.
0: Του πρώτου κόμματος.
1: Του πρώτου κόμματος.
0: Θα γίνει πρωθυπουργός.
1: Θα είμαι βγός. Και λέω, δύο είναι οι εξηγήσεις που δίνω.
0: Εννοεί δηλαδή όποιος από τους δύο, από εκείνον και από τον Τσίπρα, φαντάζομαι.
1: Όχι, για το Μητσοτάκη.
0: Το Μητσοτάκη εννοεί.
1: Γιατί, κάνει εξαίρεση το Μητσοτάκη. Δηλαδή,
0: δεν ξέρω.
1: Πρώτος αυτός θα είναι αυτός.
0: Δεν ξέρω, περιμένω την ερμηνεία σου, γιατί εσύ είσαι ένας άνθρωπος που έχει την ιστορία του στην ευρύτερη δημοκρατική παράταξη, την κεντροαριστερά.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε, κοίταξε, θα σου πω ότι
0: θεωρείς ότι ο αρχηγός του Πασόκ εννοεί το Μητσοτάκη, όταν λέει ο αρχηγός του πρώτου κόμματος θα γίνει πρωθυπουργός?
1: Δεν μπορεί να τον αποκλείσει, Ρενικό. Δεν μπορεί να τον αποκλείσει, λέει. Ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι και πρωθυπουργός. Τι κάνει με αυτό ο Ανδρουλάκης? Πρώτον, λέει, παιδιά, ακούστε να δείτε. Λέτε διάφορα σενάρια ότι το Πασόκ, εάν δεν είναι ο Μητσοτάκης, μπορεί να συνεργαστεί με κάποιον που θα πάρει τη θέση του, άμα δεν θέλουν το Μητσοτάκη οι διάφοροι συνεταίροι. Λοιπόν, σας λέω εγώ ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι και αυτός. Είναι αυτός ο υποψήφιος πρωθυπουργός. Κόβει τα σενάρια. Γι' αυτό βλέπω και σήμερα κάποιες διαμαρτυρίες. Από διαμαρτυρίες.
0: Ακόβει τα σενάρια ότι μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία με άλλον πρωθυπουργό.
1: Βέβαια.
0: Αυτό λες.
1: Ναι. Και τι κάνει με αυτό? Έχει και δεύτερη ανάγνωση που τον ωφελεί εκλογικά. Δηλαδή, όταν ο Τσίπρας λέει ότι κοιτάξτε το Πασόκ, με έναν τρόπο, με Ανδρουλάκη, με έναν Ανδρουλάκη, μπορεί να πάει με τη Νέα Δημοκρατία, με το Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον που μπορεί, αν ο Μητσοτάκης δεν τον θέλουν. Άρα, συγκρατεί ψηφοφόρους που ο Τσίπρας θέλει να εισπράξει από εκεί με αυτή την άποψη ή με αυτή την διατύπωση που μπορεί να κάνουν και στελέχη εκεί. Πού χάνει ο Ανδρουλάκης με αυτό? Ενδεχομένως σε κάποιους ψηφοφόρους οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι από τη Νέα Δημοκρατία και γενικώς και θέλουν να πάνε εκεί για να υπάρξει συγκυβέρνηση. Αυτό τον κόσμο τον χάνει, γιατί βλέπει ότι εμείς δεν αμφισβητούμε ότι ο αρχηγός του πρωτοκόμματος, είτε είμαι εγώ που πιστεύω θα είμαι πρώτος, λέει ο Νίκος, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι ο Μητσοτάκης, αυτός θα είναι. Άρα τα σενάρια με άλλον αρχηγό, ο Νίκος λέει τον Πασόκ δεν τα βλέπει.
0: Τα καίει. Τα καίει.
1: Τα καίει.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Θα συνομιλήσουμε σε λίγο με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Να και μια καλή ερώτηση αυτή που θα του κάνουμε με βάση το σχόλιο του Αντώνη. Και στη συνέχεια με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος συνοδεύει τον Πρωθυπουργό στη Σύνοδο Κορυφής. Είναι δηλαδή εκεί στις Βρυξέλλες και θα μας μεταφέρει τα νεότερα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telecom. Μέσα στη μέρα, όλοι μπορεί να παραγγείλουμε κάτι από ένα καφέ μέχρι το βραδινό μας. Στο Box όμως, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σας, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια, μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Αν είσαι νέος μηχανικός και ψάχνεις την πρώτη σου μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία, αυτό σε ενδιαφέρει. Η Metlen γιορτάζει φέτος 10 χρόνια του προγράμματος έμισθης πρακτικής εργασίας μηχανική στην πράξη, ενός θεσμού που έχει βοηθήσει εκατοντάδες νέους να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους. Ο 10ος κύκλος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε πραγματικά έργα και άμεσης επαφής με το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον της εταιρείας. Οι αιτήσεις παραμένουν ανοιχτές έως τις 20 Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα της Metlen.

Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή, και μάλιστα με δύο περιοδικά. Το InStyle για σας, κυρίες μου, και το Drive, το απόλυτο περιοδικό αυτοκινήτου για όσους αγαπούν τους τέσσερις τροχούς. Στο InStyle, Μαρία Μπεκατόρου, Γρηγόρης Βαλτινός και Βενσάν Κασέλ, σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά, μόδα και στυλ που ξεχωρίζει. Ενώ στο Drive δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και βέβαια το Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά, είναι στην Κυριακάτικη Real News. Προσφορά το Παντού που ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

0: Εδώ ο Κωνσταντίνος Νεστορίδης μας έχει στείλει το εξής μήνυμα. Να σας βοηθήσω, γράφει. Yeah, ανακοινώθηκε πως στα σημεία που έκανε τις έρευνες το ιταλικό πλοίο δεν θα ξαναγίνουν έρευνες. Επίσης ανακοινώθηκε πως όλα θα γίνουν στη χάραξη που είχε γίνει αρχικά. Δεν αλλάζει. Αφού λοιπόν θα γίνουν στη χάραξη που είχε γίνει αρχικά και εκεί έχει γίνει έρευνα, γιατί ξαναγίνεται σε άλλα σημεία?
1: Ένας άλλος μου λέει,
0: Κωνσταντίνε, λέει, αν το... μπορείς να μας βοηθήσεις και με
1: λίγο
0: αυτό
1: παραπάνω,
0: λίγο παραπάνω για να καταλάβουμε.
1: Ένας άλλος φίλος μου γράφει εδώ, λέει, το καλώδιο, λέει, θα πάει μήπως, λέει, μέσω Κυθύρων και θα κόψει δρόμο κάτω από τη Μάλτα, άμα είναι έτσι. να παίρνουμε το ρεύμα με βαπόρι, με δρομολόγια, θα είναι και φτηνότερο. Δεν θα έχουμε και φασαρία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μάντζο.
0: Όχι ακόμη, τον ψάχνουμε ακόμα. Ελπίζω να τον έχουμε σε ένα λεπτό. Ναι. Μάλλον το είχε ξεχάσει, γιατί τον πήραμε και μας είπε πάρτε με πάλι σε ένα λεπτό.

0: Ευκαιρία να σας ενημερώσω για ένα συνέδριο που έρχεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026. Υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο. Ο τίτλος του συνεδρίου: Next is Now και Dam Consulting συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 στην Έγκλη Ζαπίου το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026. Υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο. Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας το διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα cybergreece.gr, cybergreece.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές μας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς.
2: Να αρχίσουμε λίγο από τα δικά σας. Είδαμε μια δήλωση και τη σχολιάζαμε πριν με τον Νίκο για του κυρίου Ανδρουλάκη χθες στο Sky, ότι εισαγωγικά διαβάζω, ο πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος. Αντιλαμβανόμαστε ότι επειδή έχετε στόχο την πρώτη θέση, εννοεί πρώτα τον εαυτό του, και όπως είπε και ο Νίκος, ενδεχομένως τον κύριο Τσίπρα, αν είναι ο κύριο Τσίπρας, αλλά και τον κύριο Μητσοτάκη. Σωστά.
1: Εντάξει, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε κάτι το οποίο είναι κοινοβουλευτική συνθήκη. Με βάση τον εκλογικό νόμο και το πώς κατανέμονται οι έδρες και σχηματίζονται οι κυβερνήσεις στην πατρίδα μας, πράγματι οι κυβερνήσεις έχουν ως επικεφαλής τον αρχηγό του κόμματος το οποίο κερδίζει τις κοινοβουλευτικές εκλογές. Ο στόχος ο δικός μας είναι, για αυτό το λόγο άλλωστε το έχουμε πει πολλές φορές και επιμένουμε, να κερδίσουμε στις επόμενες εθνικές εκλογές, ώστε με πυρήνα το ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμά του να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή που έχουν ανάγκη οι πολίτες. Εάν δεν κερδίσει το ΠΑΣΟΚ, τότε η εντολή στο ΠΑΣΟΚ θα είναι να ασκεί ισχυρή αντιπολίτευση, όπως κάνει
2: λογικό.
1: Έως
2: να σήμερα. Ρωτήσω κάτι λοιπόν τώρα εγώ. Επειδή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μέχρι τώρα, έτσι, και εσάς πιο κάτω, αλλά εγώ λέω καθένας έχει το στόχο που έχει να γίνει πρώτος, δεύτερος κλπ. Δεν προκύψει κυβέρνηση και υπάρχει κυβέρνηση συνεργασία. Και πού είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας? Στο Μητσοτάκη, βρε αδερφέ, δεν σε θέλει κανένας. Παρά ότι κέρδισε, συγχαρητήρια, είσαι και 4-8 χρόνια πως είσαι. Πάμε στον επόμενο που τον θέλουν. Αυτό λέει ο Ανδρουλάκης, ότι εμείς θεωρούμε ότι ο αρχηγός που πήρε τις εκλογές και κέρδισε είναι και αυτός ο οποίος έχει τον πρώτο λόγο, σωστά? Και όχι,
0: όχι, δεν μ' αρέσει η ερώτηση όπως τη διατύπωσες. Εγώ θα τη διατυπώσω πιο επιθετικά.
2: Ακόμα.
0: Με άλλον αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία ή με άλλον πρωθυπουργό σε μια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία θα μετήχατε?
1: Εκτιμώ πιο την καθαρή εκφορά της ερώτησης του κ. Χατζηνικολάου, για να είναι καθαρή και η απάντηση που δίνω. Όχι. Η απάντηση είναι όχι. Και έχει απαντηθεί από το συνέδριό μας ήδη από το Μάρτιο ότι η συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία υπό οποιαδήποτε εκδοχή της και υπό οποιαδήποτε ηγεσία της έχει αποκλειστεί. Διότι δεν είναι μόνο ο κ. Μητσοτάκης και οι σημερινοί υπουργοί του ή όσοι έχουν κατά καιρούς περάσει από υπουργικές θέσεις που κυβερνούν. Είναι ένα κόμμα, μια κοινοβουλευτική ομάδα που στηρίζει το κόμμα αυτό και ανήκει στο κόμμα αυτό, που ψηφίζει τα σχέδια νόμου, εγκρίνει όλες τις ασφαλμένες επιλογές, έχει εγκρίνει με τις ψήφους του, ακόμα και με τις ψήφους της, ακόμα και τα πλήγματα στο κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη με το άρθρο 86 στο παρελθόν. Άρα συνολικά είναι μια πολιτική σχολή σκέψης και μια ιδεολογική σχολή, η Νέα Δημοκρατία στο σύνολό της, με την οποία μας χωρίζουν ιδεολογικές, πολιτικές και αξιακές διαφορές. Άρα όταν οι πολίτες ζητούν σε όλες τις δημοσκοπήσεις κατά ένα μεγάλο ποσοστό, 65-70%, σταθερά και σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, πολιτική αλλαγή, δεν λένε απλώς να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης και το σύστημα εξουσίας του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά συνολικά το κόμμα που σήμερα κυβερνά. Επομένως, για να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή, εμείς τουλάχιστον λέμε καθαρά στους συμπολίτες μας ότι δεν πρόκειται να συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία υπό οποιαδήποτε εκδοχή της και υπό οποιαδήποτε ηγεσία.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για να συνεχίσουμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις? Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει

0: Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέος στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
2: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610 270 271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά Ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693 024 690.
4: Οπτικά Ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Εδώ η παράδοση συναντά την τεχνολογία. Στο ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη από το 1932 φροντίζουμε τον κόπο σου με σύγχρονες εγκαταστάσεις και σεβασμό. Καθαρή διαδικασία. Άριστο αποτέλεσμα. Ελαιόλαδο κορυφαίας ποιότητας. Ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη στα Γιουλέικα Αχαΐας. Πληροφορίες στο 6974 927 491. Δώσε αξία στην παραγωγή σου.
6: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Απαιτείται κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση. Θα ζητήσω στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής να συμπεριληφθεί πρόβλεψη για πρόσθετα μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων, δήλωσε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις Βρυξέλλες. Συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στην πρόταση για περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία. Πρέμιερα σήμερα της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Η μέση τιμή διαμορφώνεται στο 1,55 ευρώ ανά λίτρο μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Περισσότερα στο real.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν τη χρήση της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας κατά ενεργειακών και πυρηνικών υποδομών του Ιράν, όπως μεταδίδει το CNN.
7: Αντένα.
8: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
9: Δημιουργεί το δικό σου μοναδικό στυλ με ποιότητα και πολυτέλεια. Μοντέρνο, διαχρονικό, άκρος γοητευτικό. Δερμάτινα γούνες Αγνή, υψηλής γραπτικής για γυναίκες και άντρες. Και εντυπωσιακή συλλογή σε δερμάτινες τσάντες και αξεσουάρ ιταλικών οίκων για εκείνη και εκείνον. Η μόδα στο δερμάτινο και τη γούνα ξεκινά από τις δημιουργίες που επιλέγει για σας προσωπικά εδώ και 35 χρόνια. Η Αγνή Κωστάρα Ζηνού. Δερμάτινα Αγνή. Φιλοπείμενος 26 και Ρήγα Φεραίου, στο κέντρο της Πάτρας. Δερμάτινα Αγνή. Μια αγάπη παντοτινή.
10: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.

Να υπενθυμίσω πριν επιστρέψουμε στην συνέντευξή μας με τον κύριο Δημήτρη Μάντζο ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ανακέμ. Κάθε φορά που ένα κτίριο γκρεμίζεται, κάτι καινούριο γεννιέται. Τι γίνεται όμως με τα υλικά

0: υλικά που περισσεύουν. Η Ανακέμ φροντίζει ώστε τα μπάζα να μην καταλήγουν σε ανεξέλεγκτες χωματερές, υποβαθμίζοντας τον τόπο που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Με ένα δίκτυο 250 και πλέον μονάδων σε όλη την Ελλάδα, ανακυκλώνει έως και το 95% των αποβλήτων, γιατί η πραγματική ανάπτυξη δεν αφήνει πίσω τη ερείπια. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα?
1: Να κάνω το επόμενο ερώτημα.
0: Για πες. Γιατί γελάς?
1: Λοιπόν, λέω,
0: θα ρωτήσεις πονηριά, φαίνεται από το ύφος.
1: Όχι, όχι, όχι, εντάξει. Το έκανες πριν το πιο καθαρό εσύ, αλλά ήταν καθαρή η απάντηση, οφείλω να πω.
0: Ναι, ήταν καθαρή η απάντηση. Κοφτή τώρα, και καθαρή.
1: Ωραία. Βλέπω τις δημοσκοπήσεις χθες. Σχολιάζαμε τον Νίκο. Μία θα έχει το βράδυ και τη Μάρκ ο Νίκος στον Αντένα, στο Δελτίο. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια ελαφρά άνοδο. Έτσι, μην φανταστεί κανείς ότι καλπάζεται. Ελπίζεται βέβαια στην πρώτη θέση, αλλά είστε ακόμα χαμηλά. Και έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα με την κότρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, ποιος ξεκίνησε πρώτος, ποιος είναι πιο επιθετικός στις δηλώσεις, δεν θα μπούμε τώρα σε αυτό. Σας κάνει καλό αυτό? Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω.
2: Λοιπόν, καταρχάς έχω πει πολλές φορές και όταν είναι πιο ευμενή αλλά και πιο δυσμενή τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, ότι οι δημοσκοπήσεις είναι μετρήσεις της στιγμής, φωτογραφίες της στιγμής που πρέπει να αναλύονται. Δεν τις πετάμε στον κάλαθο των αχρήστων, πρέπει να αναλύονται και να βλέπουμε τάσεις. Εγώ επίσης για τον καλπασμό πρέπει να σας πω ότι γενικά είμαι άνθρωπος που μου αρέσει η πρόοδος και η σταδιακή αλλά γενναία αύξηση. Και όχι οι εκρήξεις. Δηλαδή, όταν κάποιος παίρνει το ασανσέρ, πολλές φορές φτάνει κάπου που κάνει λάθος. Καλύτερα να πηγαίνεις από τις σκάλες και να πηγαίνεις με σταθερό αλλά αποφασιστικό ρυθμό. Νομίζω ότι αυτό κάνει το ΠΑΣΟΚ τελευταία πολλά χρόνια. Τώρα, όσον αφορά στην αναμέτρηση με το κόμμα Ελλάς, είναι κάτι το οποίο πρέπει μάλλον.
0: Βέβαια, με το ρυθμό που ανεβαίνετε τη σκάλα για να φτάσετε στο να γίνετε πρώτο κόμμα.
2: Μου το έχετε φοβάμαι, κάνει οπτικά, το θυμάμαι.
0: Φοβάμαι ότι θα είστε σε βαθιά γεράματα, κύριε Μάντζο.
2: Να μην το αφήσω αυτό αναπάντητο μάλλον. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Κατσινικολάβη, ότι είστε εμπειρός, ότι στην πολιτική η συνέπεια και η αφοσίωση και η σταθερότητα ανταμείβονται στο τέλος της ημέρας και κάπου τα μαθηματικά υποχωρούν για να έρθει μια άλλη επιστήμη που είναι η ψυχολογία και μάλιστα η πολιτική ψυχολογία. Όταν οι συμπολίτες μας δουν, πηγαίνοντας προς τις εκλογές, ότι ένα κόμμα το οποίο σταθερά ενισχύεται, σταθερά μένει στο δρόμο του και κερδίζει σε αξιοπιστία, θα το εμπιστευτούν και στη συνέχεια η πολιτική ψυχολογία είναι αυτή η οποία θα δώσει τις συνθήκες της ανατροπής, την παράσταση ανατροπής και θα τη διαμορφώσει. Θα αρχίσει δηλαδή από την αριθμητική πρόοδο η γεωμετρική πρόοδος. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δική μου πρόγνωση και εδώ θα είμαστε να το δούμε αν θα έχω δίκιο ή όχι στο τέλος της ημέρας. Τώρα, για την αντιπαράθεση με το κόμμα Ελλάς, μάλλον θα πρέπει να ρωτήσουμε τους συναδέλφους από εκείνο το κόμμα. Εγώ έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν μας αφορά η μικρή αναμέτρηση της δεύτερης θέσης, ο μικρός τελικός, να το πούμε ποδοσφαιρικά. Δεν μπαίνουμε στην πολιτική για αυτό. Εμείς έχουμε έναν πολιτικό αντίπαλο, τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση των αδικιών και των ανισοτήτων. Πολιτική αλλαγή θέλουμε να φέρουμε με τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. Άρα θα πρέπει μάλλον οι συνάδελφοι του κόμματος Ελλάς να απαντήσουν γιατί έχουν επιλέξει να στοχοποιήσουν και να αναγνωρίσουν πιο σωστά ως πολιτικό τους αντίπαλο ή έστω ανταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ. Βλέπω μια συστηματική προσπάθεια να δημιουργηθούν συνθήκες μικρού τελικού. Επιμένω ότι αυτό δεν είναι προς το.
1: Καλά, ανταγωνιστή μπορεί να σας έχουν. Δεν είναι. Τι θα πρέπει.
2: Ασφαλώς. Όχι, κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουν και τι είμαστε όμως. Από τη μία δεν είμαστε όμορος χώρος, την άλλη είμαστε όμορος, την άλλη είμαστε δυνητικός συνεταίρος, την άλλη είμαστε ανταγωνιστές.
1: Καλά, έχετε σούρι και εσείς στο Τζίπρα εκεί τα απίστευτα. Όχι βέβαια υβριστικά, αλλά πολιτικά με σκληρές φράσεις.
2: Σωστή διάκριση. Εμείς δεν είπαμε ποτέ βλάκα τον κύριο Τσίπρα, ούτε το είπαμε, ούτε το νοήσαμε ποτέ. Έτσι πρώτον. Δεύτερον, εμείς στον κύριο Τσίπρα δεν σέρνουμε κάτι, δεν σούρουμε κάτι. Εμείς φέρνουμε στην μνήμη των συμπολιτών μας αυτό το οποίο γνωρίζουμε όλοι, τα έργα και τις ημέρες της διακυβέρνησης Τσίπρα, αλλά και τις αστοχίες και τις παραλύσεις της αντιπολίτευσης Τσίπρα. Δεν μπορώ, για παράδειγμα, κύριε Δελατόλο, να ακούω συνεχώς τους καλούς συναδέλφους του κόμματος Ελλάς να λένε ότι επέστρεψε ο κύριος Τσίπρας επειδή 3 χρόνια είχαμε κενό στην αντιπολίτευση. Πρώτον, δεν υπήρχε κενό. Αν δούμε τα πεπραγμένα και τις επιτυχίες της αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ σε κοινοβουλευτικό και πολιτικό επίπεδο, με τις υποθέσεις που ανέδειξε, με τις παραιτήσεις υπουργών που προκάλεσε, αλλά και με τις προτάσεις και λύσεις, πολλές από αυτές γίνονται δεκτές για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας. Αλλά δεύτερον, ακόμα και αν υπήρχε κενό, εγώ λέω για λόγους εργασίας, υπόθεση εργασίας, να την κάνουμε αυτή την υπόθεση. Ακόμα και αν υπήρχε κενό, ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος είναι βουλευτής 2,5-3 χρόνια τώρα, και δεν έχει πάρει το λόγο στη Βουλή να μιλήσει ποτέ ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για τις υποκλοπές, ούτε για το κόστος ζωής, ούτε για τα ελληνοτουρκικά και τα εθνικά θέματα, τότε δεν μπορεί να μιλά για κενό. Είναι κομμάτι του προβλήματος, αν μη τι άλλο.
0: Δύο πολύ σύντομα σχόλια. Ένα για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση, και μετά ένα για το καλώδιο.
2: Κοιτάξτε, για τα ζητήματα των μέτρων, προφανώς πρέπει να περιμένουμε να τα δούμε στη Βουλή και υποτύπων διατάξεων για να τοποθετηθούμε επ' αυτών. Είναι σαφές ότι δεν μπορεί κανείς να επιχαίρει όταν έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ να αντιδράσουμε σε αυτή την ενεργειακή κρίση. Δεν μπορούν μόνες τους οι επιδοτήσεις προφανώς να απαντήσουν στα προβλήματα. Χρειάζονται, και επιμένουμε σε αυτό, δύο παρεμβάσεις μόνιμες, αυτοματοποιημένες. Η μεν πρώτη είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, χρηματοδοτούμενη από την υπεραπόδοση του φόρου προς τιθέμενης αξίας, ως μόνιμος μηχανισμός. Αυτό το έχει κάνει η Ιταλία με επιτυχία. Και το δεύτερο είναι ο μηχανισμός αυτοματοποιημένος για την φορολόγηση των υπερκερδών των διηλιστηρίων, όταν αυτά εντοπίζονται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και τα δύο είναι απόλυτα συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο και δεν χρειάζεται καμία έγκριση, πολλό δε μάλλον καμία επιστολή προς την κυρία Φοντερ Λάιεν.
0: Καλώδιο για να κλείσουμε.
2: Πολύ σύντομα, το έχουμε πει πολλές φορές, ευρωπαϊκό έργο, ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, οφείλει και πρέπει να ποντιστεί και να ολοκληρωθεί, όχι μόνο για ενεργειακούς λόγους, αλλά και γεωπολιτικούς. Δεν πρέπει η χώρα, που δεν είναι, να επιτρέψει στην Τουρκία να εφαρμόσει επί του πεδίου το παράνομο και ανυπόστατο Τούρκο Ολυμπικό Μνημόνιο του 2019, και δεν πρέπει να υποχωρήσει κανείς ξανά, όπως ομολογήθηκε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, όπως συνέβη στην Κάσο το 2024. Είναι ένα έργο το οποίο, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, οφείλει και πρέπει να ολοκληρωθεί ελεύθερα, χωρίς άδειες και γνωστοποιήσεις.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Μάντζο. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας. Ζωοτροφές κρεωσής, ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
5: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
5: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
6: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζι, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
7: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
7: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
8: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
8: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
7: Η κορυφαία επιλογή.
9: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στην τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-52-2000.
10: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
11: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
12: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
13: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
14: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Αντώνη, κάτι ήθελες να πεις πριν πάμε στον υφυπουργό εξωτερικών, τον κύριο Χατζηβασίλειου, που είναι στις Βρυξέλλες.
1: Ωραία. Έχουμε ανεβάσει στο Boutique GR τώρα ένα ρεπορτάζ αποκλειστικό του Δημήτρη Τάκη, το οποίο λέει ότι ο πρώην πρωθυπουργός κύριος Καραμαλής, μιλώντας σε συνομιλητή του, είπε ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα στηρίξω το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Δεν μου το επιτρέπει ούτε η δική μου ιστορία ούτε της οικογένειάς μου. Δεν θα υπάρξουν νέες κοινές μας εμφανίσεις από τη στιγμή που ο κύριος Σαμαράς θα κινηθεί προς την ίδρυση κόμματος.
0: Μάλιστα. Σοβαρή παρέμβαση και σημαντική. Με μεγάλο ενδιαφέρον. Επιτυχία του Δημήτρη Τάκη και του Ποντικού GR. Πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον υφυπουργό εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Είστε Βρυξέλλες, έτσι δεν είναι, υπουργέ?
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Βρυξέλλες, πριν από λίγο ξεκίνησε η σύνοδος που εμείς, όπως γνωρίζετε. Επομένως, το δήμερο είναι γεμάτο με βαριά ατζέντα που αφορά, όπως καταλαβαίνετε, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα πολίτη.
1: Θα έχουμε καλά νέα? Τι εκτίμηση μπορεί να υπάρξει σε σχέση με τις συμμαχίες, με τις ενστάσεις και τις επιφυλάξεις που έχουν οι λεγόμενες πλούσιες χώρες του Βορρά για τη στήριξη των νοικοκυριών του Νότου εξαιτίας της ακρίβειας και της ενέργειας, του κόστους ενέργειας?
2: Κοιτάξτε, γνωρίζετε ότι ο Πρωθυπουργός έχει προσέλθει με μια συγκεκριμένη πρόταση. Και αυτή τη στιγμή, επειδή βλέπετε ότι υπάρχουν αρκετές βόρειες χώρες οι οποίες όχι μόνο είναι φιδωλές, αλλά δεν έχουν την οικονομική πολιτική που έχουμε ακολουθήσει εμείς. Εδώ πάρα πολύ απλά, εμείς σήμερα έχουμε δημοσιονομικό χώρο, χάρη στον οποίο μπορεί η κυβέρνηση και προσφέρει μέτρα στήριξης. Έχουμε φτάσει ήδη πέρα στις εκατομμύρια στην ενεργειακή κρίση. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πλουσιότερες και μόνο στο Βορρά, δεν έχουν τις ίδιες οικονομικές επιδόσεις. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει σκεπτικισμός. Εμείς λοιπόν τι ζητούμε σήμερα? Να υπάρξει στα συμπεράσματα ειδική πρόβλεψη που θα αναγνωρίζει την ανάγκη λήψης κοινών ευρωπαϊκών μέτρων στον τομέα της ενέργειας και να υποχρεώσει την Κομισιόν να επανέλθει σύντομα με συγκεκριμένες προτάσεις. Η ενεργειακή κρίση είναι συλλογικό ζήτημα, συμφωνείτε νομίζω και εσείς σε αυτό, άρα απαιτεί συλλογική αντίδραση. Και επειδή πολλοί λόγοι έχει γίνει στην Ελλάδα αναφορικά με τις προτάσεις των άλλων κομμάτων, θέλω να είμαι ξεκάθαρο στο εξής. Πολύ σωστά η κυβέρνηση ζητά δημοσιονομική ευελιξία. Διότι αν δεν χαλαρώσει η ροφή δαπανών, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ο κίνδυνος για πολλές ευρωπαϊκές χώρες να δημιουργηθεί αυτό το οποίο αποκαλούμε έλλειμμα. Λοιπόν, είναι αναγκαίο η Ευρώπη να καταλάβει ότι πρέπει να δείξει την ευελιξία αυτή και εύχομαι και ελπίζω μέχρι τα συμπεράσματα που θα οριστικοποιηθούν αύριο το απόγευμα να υπάρχει αυτή η πρόνοια που θα υποχρεώνει την Επιτροπή να επανέλθει με συγκεκριμένες αυτές προτάσεις που θα έχουν ένα σαφή στόχο.
0: Βέβαια, κύριε Χατζηβασιλείου, πριν από λίγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, μας είπε εδώ με τον Αντώνη Δελατόλα ότι έχει τρόπους η κυβέρνηση και χωρίς την ευρωπαϊκή στήριξη, χωρίς την ρήτρα διαφυγής, να αντιδράσει σε αυτό που συμβαίνει, μειώνοντας τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αξιοποιώντας τα υπερέσοδα που έχει από τον ΦΠΑ. Τι λέτε?
2: Απαντώ λοιπόν το εξής. Ότι επειδή έχουμε δημοσιονομικό χώρο, γιατί υπήρξε συνετή οικονομική διακυβέρνηση από τον Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια, μπορεί η κυβέρνηση και στηρίζει με πολλούς τρόπους τους πολίτες. Υπενθυμίζω, έχουμε δαπανίσει και πολύ σωστά τουλάχιστον ένα δις για την ενεργειακή κρίση. Όμως, όταν πας να δημιουργήσεις ένα νέο εργαλείο στήριξης που θα έχει, αντιλαμβάνεσαι, και μεγαλύτερο εύρος, δύο είναι οι τρόποι σου. Είτε στον προϋπολογισμό μεταφέρεις πόρους από μία δαπάνη στην άλλη, δηλαδή να το πω πολύ απλά, από κάπου πρέπει να κόψεις για να τα εξοδεύσεις τα άλλα στην άλλη χρήση, ή διαφορετικά προσπαθείς να δημιουργήσεις νέα χρήματα. Λοιπόν, αυτά τα νέα χρήματα για να μπορέσουν να εγγραφούν σωστά δεν πρέπει να προσμετρώνται στις δαπάνες που πιθανόν να προκαλέσουν έλλειμμα. Αυτή είναι η απλή πραγματικότητα. Εφόσον στην Ευρώπη έχουμε πλαίσιο συμφωνημένο, οφείλουμε και εμείς να κινούμαστε εντός αυτού. Και λέμε να χαλαρώσει η οροφή δαπανών και να υπάρξει σε αυτές πλαίσεις ώστε συλλογικά η Ευρώπη να μπορέσει να δώσει σταθή μέτρα.
1: Έχετε μια εκτίμηση, κύριε Υπουργέ, τι ποσό μπορεί να εξοικονομηθεί μέσα από αυτή την ευελιξία, ούτως ώστε να δούμε αν είναι και κάπως επαρκές να βοηθήσει την...
2: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εμείς λέμε να μπουν στα συμπεράσματα, όπως σας είπα, ευελιξίες και πρόσθετα μέτρα για να στερεοποιούμε στις πολίτες μας και επικαιρείς όλη την Ευρώπη. Χωρίς να έχουμε δει προτάσεις που θα αποδεχόταν η Κομισιόν ως βάση συζήτησης, κάθε πρόβλεψη θα ήταν, αντιλαμβάνεστε, πολύ επισφαλής. Εκείνο όμως που έχει εξίσου σημασία είναι η ελληνική εξαίρεση. Θυμίζω πριν από μερικές ημέρες είχαμε από την Κομισιόν μία αποκλειστικά για την Ελλάδα απόφαση, η οποία μας δίνει εθνική ενεργειακή ρήτρα διαφυγής για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Αυτές λοιπόν οι επενδύσεις σίγουρα θα φέρουν χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν είναι βραχυπρόθεσμες. Ένα δις ενεργειακές επενδύσεις σημαίνει, για παράδειγμα, βελτιώνω τα δίκτυά μου, κάνω περισσότερες ανώσιμες πηγές ενέργειας, βελτιώνω τις συνθήκες, κάνω μπαταρίες, πολύ σημαντικό να επενδύσουμε στην αποθήκευση ενέργειας. Άρα λοιπόν, μέσω πρόθεσμα, μειώνω το κόστος. Και αυτή η επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης με ουσιαστικά επενδύσεις άνω του ενός δις για ενεργειακή θωράκιση και αθεκτικότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό που δεν πρέπει να παραγνωρίζει κανένας. Όμως για όλα αυτά συνδέονται με τον ελέφαντα στο δωμάτιο, κύριε, με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ζητάμε και αυτό σήμερα και αύριο εδώ στις Βρυξέλλες. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση προσέρχεται με μια σταθερή θέση που λέει ότι είμαστε εναντίον οριζόντιων περικοπών στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και θέλουμε ισχυρή χρηματοδότηση στις παραδοσιακές πολιτικές, δηλαδή συνοχή, αλληλεία, αγροτική πολιτική. Αυτές οι πολιτικές που έχουν στηρίξει την ευρωπαϊκή κοινωνία επί δεκαετίες πρέπει να έχουν ισχυρή χρηματοδότηση, διότι έτσι θα γίνει πιο ανθεκτική κοινωνία. Διαφωνούμε με τους βορείους εταίρους μας, διαφωνούμε και με την Ιρλανδική πρόταση που κατατέθηκε το περασμένο Σάββατο. Να σας δώσω μόνο δύο στοιχεία, τρία και θα καταλάβετε. Προτείνεται αυτή τη στιγμή μείωση στην άμυνα 13%, προτείνεται μείωση στους πόρους ανταγωνιστικότητας 13-14% και προτείνεται μείωση στους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας 35%. Τι θα πει δηλαδή η Ευρώπη αν αυτή η πρόταση προχωρήσει στους κατοίκους των χωρών που έχουν είτε πλημμύρες, είτε πυρκαγιές, είτε διαρκείς καύσονες και όλες αυτές τις συνθήκες γίνονται πια μια κανονικότητα, ότι θα ξοδεύουμε 35% λιγότερους πόρους στην πολιτική προστασία? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η Ελλάδα έχει σαφείς θέσεις και γι' αυτό δίνουμε τη μάχη μαζί με άλλες 16 χώρες, οι λεγόμενες χώρες φίλοι της συνοχής, για να εξηγήσουμε στους φιδωλούς ότι δεν μπορείς να ανταποκριθείς σε τέτοιες προκλήσεις με λιγότερους πόρους. Θα ήταν μεγάλη αστοχία της Ευρώπης σήμερα να χαμηλώσει η ίδια τον πύχη των φιλοδοξιών και των προσδοκιών.
0: Κύριε Χατζηβασιλείου, κύριε Υφυπουργέ των Εξωτερικών, στο χαρτοφυλάκιό σας είναι η προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ξεκινά τον Ιούλιο, έτσι δεν είναι, του 27.
2: Πολύ σωστά. 1η Ιουλίου, ναι, του 27.
0: 1η Ιουλίου του 27. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, αν έχετε εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό να μην γίνουν οι εκλογές τελευταία στιγμή, τον Ιούνιο για παράδειγμα, ώστε να υπάρχει χρόνος και για δεύτερη εκλογική αναμέτρηση αν χρειαστεί, προκειμένου να υπάρξει κυβέρνηση πριν η χώρα αναλάβει αυτά τα υπεύθυνα και σοβαρά καθήκοντα της Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, ο
1: καθορισμός... Είδατε τι ωραία και θεσμικά το λέει ο Νίκος.
0: Βέβαια.
2: Το λέει πολύ προσεκτικά.
1: Πολύ γλυκά, πολύ έτσι. Το φέρνει απ' έξω απ' έξω. Δηλαδή σας λέει πώς θα πάνε να κάνετε εκλογές Ιούνιο, μήνα Ιούλιο, που έχουμε καλοκαίρι, δουλεύει ο κόσμος, πάει χαλάσει τα μπάνια του λαού. Δεν σέβεστε τίποτα επιτέλους.
0: Και την Προεδρία. Να είμαστε ακέφαλοι στην Προεδρία.
1: Και Προεδρία. Τώρα δεν ξέρω ο κόσμος για την Προεδρία. Καίγεται, αλλά... Για τα μπάνια καίγεται.
2: Πολύ καλά ότι η αρμοδιότητα να καθοριστούν οι ημερομηνίες των εκλογών ανήκει αποκλειστικά στον Πρωθυπουργό. Επομένως, δεν θα είμαι εγώ αυτό που θα το υποδείξει πότε θα πάμε στις κάλπες. Εκείνο το οποίο μπορώ να σου πω.
0: Δεν θα συνεκτιμηθεί η Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Φαντάζομαι ότι θα συνεκτιμηθεί, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι δικό του ζήτημα και ας αφήσουμε τον Πρωθυπουργό να λάβει τις αποφάσεις, ο οποίος είναι και αρμόδιος. Να πάμε όμως στην ουσία. Εμείς τι θα κάνουμε? Θα έχουμε τη χώρα έτοιμη μέχρι τη στιγμή της Προεδρίας, ώστε να είμαστε ικανοί να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την πολύ δύσκολη εθνική αποστολή. Έχω επαναλάβει πολλές φορές ότι η οργάνωση και η διεξαγωγή της Ελληνικής Προεδρίας είναι εθνικός στόχος που ξεπερνά κόμματα και πολιτικές αντιπαλότητες. Και εύχομαι να το καταλάβουν αυτό και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι στη χώρα, ότι η Ευρωπαϊκή Προεδρία είναι μια ευκαιρία που έρχεται μία φορά στα 14 χρόνια, κύριε, σε κάθε χώρα. Άρα από μόνο το αυτό κάνει τη στιγμή ξεχωριστή. Και δεύτερον,
0: καταλαβαίνω έτσι που το λέτε ότι θα είναι ένα από τα διλήμματα που θα θέσει η Νέα Δημοκρατία μπροστά στις εκλογές.
2: Είναι ρεαλιστής, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Η επόμενη ελληνική προεδρία, δηλαδή τον Ιούλιο του 27, θα κληθεί να διαχειριστεί, για παράδειγμα, την ολοκλήρωση των συζητήσεων με τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, δηλαδή πόσα χρήματα θα μπορούμε να έχουμε για να κατασκευάσουμε έργα υποδομής, δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια, για να στηρίξουμε τους αγρότες, τους ψαράδες, να κάνουμε έργα συνοχής, να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους στην άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια. Όλα αυτά αφορούν κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Πρέπει λοιπόν και οι πολίτες να καταλάβουν και να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός και ποια θα είναι η κυβέρνηση που θα διαχειριστεί αυτά τα μείζωνα ζητήματα που αφορούν την τσέπη και την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων Ελλήνων. Και η ελληνική προεδρία, καλώς ή κακώς, συνδέεται, όπως αντιλαμβάνεστε, άμεσα με όλα αυτά τα οποία σας παρουσίασα. Άρα οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση θα διαχειριστούν αυτή τη δύσκολη εθνική αποστολή όταν θα έρθει η ώρα.
0: Να το δίλημα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Καλημέρα. Καλημέρα. Πρόσεξε τώρα, ο Δελατόλας, ενώ στην πραγματικότητα φοράει ήδη κάτω από το παντελόνι μαγιό, εν όψη του επόμενου καλοκαιριού, δίνει εμένα.
1: Μα κάνεις θεσμικές ερωτήσεις που κρύβουν άλλα.
0: Ενώ θέλει να φύγει ήδη για Τίνο, αν δει ξαφνικά στο δελτίο καιρού ότι θα ανέβει πάνω από 20 βαθμούς η θερμοκρασία, έχει φύγει για την σφαίρα.
1: Λοιπόν, εγώ ως απάντηση θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στον
0: πνίγηκες. Πνίγηκες.
1: Όλα να πάνε καλά.
0: Πνίγηκες όταν πήγες να πεις στην ομάδα μου. Πνίγηκες.
1: Λοιπόν, σας χαιρετώ.
0: Χαίρετε, Αντώνη. Χαίρετε. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με δημοσκόπηση απόψε της ΜΑΡΚ και βέβαια την Κυριακή με δυνατή Real News στα περίπτερα. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM Αντένα Πάτρας 105,3. Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλη.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή.
7: Στην Ολύμπιον, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Νίκη Κότσου. Κρίσιμη σύνοδος κορυφής διεξάγεται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με κύρια θέματα συζήτηση στην ενεργειακή κρίση, το μεταναστευτικό, τον κοινό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το ουκρανικό. Θα ζητήσω στα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής να συμπεριληφθεί πρόβλεψη για πρόσθετα μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο. Συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα θα επιμένει στην πρότασή της για περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία. Η ενεργειακή κρίση είναι συλλογικό ζήτημα και απαιτεί συλλογική λύση. Είναι αναγκαίο η Ευρώπη να ελαφρύνει το ενεργειακό κόστος, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Αρχίζει από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα μειώνεται κατά 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και κατά 10 λεπτά η αμόλυβδη. Ανοίγει ο δρόμος για την επανεκκίνηση των εργασιών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Μετά την υποβολή επίσημου αιτήματος από τη γαλλική εταιρεία Nexans προς τον Υπουργό Εξωτερικών, αναμένεται η έκδοση της σχετικής Ναύτεξ. Πρόκειται για ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Οφείλει και πρέπει να ποντιστεί και να ολοκληρωθεί ελεύθερα χωρίς άδειες, είπε στον σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν τη χρήση της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας κατά του Ιράν, όπως μεταδίδει το CNN. Έναν νεκρό στη Ρόδο άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα πολλές περιοχές της χώρας. Σε Σκιάθο και Σκόπελο άρχισε η καταγραφή των ζημιών. Περισσότερα στο enikos.gr.
1: Γεια σας.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
4: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρι
3: 409 400.
4: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας.

0: 2-10-4-9-27-4-91. Δώσε αξία στην παραγωγή σου.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
4: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Κονιτσιουά.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
7: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
7: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
8: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
8: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
7: Η κορυφαία επιλογή.
9: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216, Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
10: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centers of One.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε εξέλιξη είναι η κρίσιμη σύνοδος κορυφής της Βρυξέλλες, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται η ενεργειακή κρίση, το μεταναστευτικό, ο κοινός ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και το ουκρανικό. Θα ζητήσω στα συμπεράσματα της Συνόδου να συμπεριληφθεί πρόβλεψη για πρόσθετα μέτρα στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος. Συμπλήρωση: η Ελλάδα θα επιμένει στην πρόταση για περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία. Η ενεργειακή κρίση είναι συλλογικό ζήτημα και απαιτεί συλλογική λύση, δήλωσε στο Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Πρόσθεσε ότι είναι αναγκαίο η Ευρώπη να ελαφρύνει το ενεργειακό κόστος. Πρεμιέρα σήμερα της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Η μέση τιμή διαμορφώνεται στο 1,55 ευρώ ανά λίτρο μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Περισσότερα στο enikos.gr. Ανοίγει ο δρόμος για την επανεκκίνηση των εργασιών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Μετά την υποβολή επίσημου αιτήματος από την γαλλική εταιρεία Nexans προς το Υπουργείο Εξωτερικών, αναμένεται η έκδοση της σχετικής Ναύτεξ. Πρόκειται για ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Πρέπει να ολοκληρωθεί ελεύθερα, χωρίς άδειες, είπε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάτζος. Άρχισε η καταγραφή των ζημιών που άφησε πίσω τη σφοδρή κακοκαιρία σε Ρόδο, Εύβοια, Σκιάθο και Σκόπελο. Περισσότερα στο enikos.gr. Τραγωδία στο Πακιστάν. 28 παιδιά και μία εκπαιδευτικός έχασαν τη ζωή τους έπειτα από κατάρρευση τμήματος οροφής ιδιωτικού σχολείου. Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Δραγατσανίου στον Πειραιά από το ύψος της Θεσμοφορίου μετά τον εντοπισμό τμήματος Όλμου. Σε εξέλιξη είναι έρευνες.
1: Αμοιβαία κεφάλαια.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.

0: Αντένα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Μπόρα Τσλούκα υποδέχεται ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 8 παρατέταρτο απόψε στην πρεμιέρα του Conference League. Για το Europa League στη Γαλλία στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός παίζει με την Μαρσέγ και ο Όφη με τη Ρεν. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 15 του Οκτώβρη σήμερα, μίσασε και ο Οκτώβρης. Και έχουμε και πρεμιέρα σήμερα για τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης που άνοιξε με μέση τιμή περίπου στο 1,5 ευρώ, 1,55 ανά λίτρο, μετά την έκπτωση των 40 λεπτών που επομίζεται η κυβέρνηση, επομίζεται και επομίζονται και τα διηλιστήρια. Εκτιμάται ότι η τιμή θα υποχωρήσει κι άλλο μετά την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Μετά τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης που ανακοινώθηκαν χθες από τους αρμόδιους υπουργούς, με τις νέες επιδοτήσεις στα καύσιμα και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, το μεγαλύτερο όφελος κατευθύνεται στους καταναλωτές.

0: που φροντίστε όσων τα παιδιά σας δίνουν πανελλήνιες και προέρχεστε από πυρόκληκτες περιοχές να κάνουν τη σχετική αίτηση για να μπορούν να εισαχθούν στις πανελλήνιες του χρόνου του 2027 με το ειδικό ποσοστό εισαγωγής λόγω του ότι τα παιδιά προέρχονται από περιοχές που έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές. Δικαιούχοι είναι μαθητές της τελευταίας τάξης, απόφοιτοι γενικών επαγγελματικών λυκείων που υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πανελλαδικές του Ιουνίου του 2026, αλλά θα ξαναδώσουν το 2027. Από το Δήμο Πατρέων, η ρύθμιση καλύπτει τη Δημοτική Ενότητα Πατρέων της κοινότητας Βραχνεϊκών Θεριανού Καμινίων Τσουκαλεϊκών, Σαραβαλίου, Μεσάτιδας, καθώς και Ρίου, Αγίου Βασιλείου και Πλατανίου. Θυμόμαστε ότι υπάρχει μία προσπάθεια σε εξέλιξη προκειμένου να ενταχθεί στις περιοχές της πυρόπληκτες και η Δυτική Αχαΐα, γιατί δεν έχει προβλεφθεί αυτό το ειδικό ποσοστό εισαγωγής για τα παιδιά της Δυτικής Αχαΐας, παρότι είναι πυρόπληκτη η Δυτική Αχαΐα, και αυτό επειδή ο Δήμος εκεί δεν σκέφτηκε να κάνει αίτηση. Έπρεπε ο Δήμος να κάνει μια ειδική ενέργεια, μια ειδική αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να υπάρξει η σχετική πρόβλεψη στη νομική διάταξη. Δεν το έκανε, πέρασε ο καιρός, πέρασαν οι προθεσμίες, δεν προβλέπεται για τους μαθητές της Δυτικής Αχαΐας. Ωστόσο, υπάρχει μια προσπάθεια σε εξέλιξη, έστω και εκ των υστέρων, να προσθεθεί μια ρύθμιση, γιατί τι φταίει το κάθε μαθητής, η κάθε μαθήτρια, ο κάθε υποψήφιος πανελλαδικών, επειδή ο Δήμος είναι ξεχασιάρης. Έχουμε και βίντεο από το ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε στη σέντρα όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που πρέπει να παραδώσουν την έδρα και να ξεκινήσουν τη βολτούλα τους και το ταξιδάκι τους προς το κόμμα Τσίπρα. Το βίντεο ξεκινά με δηλώσεις του πρώην Προέδρου του κόμματος, του κυρίου Φάμελου, και ακολουθούν οι δηλώσεις των Γεροβασίλη Σαρακιώτη, Καλαματιανού Μπάρκα, Μαμουλάκη Ζαμπάρα και Παναγιωτόπουλο. Οι τρεις είναι από τη Δυτική Ελλάδα, ο Καλαματιανός βουλευτής της Ηλίας, ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας βουλευτής Ετωλοακαρνανίας και βέβαια ο Ανδρέας ο Παναγιωτόπουλος, ο γιατρός, ο βουλευτής Αχαΐας. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου συμπάρε νούντλους Άγια στα Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού. Αν θέλετε να μάθετε τι εστί σούσι, τότε εκεί επιλέξτε αυτό το μαγαζί στη γωνία Παναχαϊκού με Ψηλαλόνια, σε έναν υπέροχο χώρο. Γεια σου φίλε Χρήστο Ψιλοπαναγιώτη, με αυτό τον πολύ όμορφο χώρο που έχεις φτιάξει, με τον οποίο δεν ερχόμαστε σε επαφή μόνο με τις ωραίες ασιατικές του γεύσεις, αλλά μπορούμε να απολαμβάνουμε και στιγμές πολύ διαφορετικές, και αν έχουμε και επισκέπτες στην Πάτρα, έχουμε έναν ωραίο χώρο να τους δείξουμε. Και βέβαια έχουμε και τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα του φίλου μας του Νεκτάριου Σκόνδρα. Γεια σου Νεκτάριε, γιατί συνεχίζει την παράδοση της εγγυημένης πώλησης μεταχειρισμένου οχήματος. Και τι σημαίνει εγγυημένη πώληση? Ότι ξέρεις ποιον βλέπεις, τον συναντάς πριν την αγορά, κατά τη διάρκεια της αγοράς, τον συναντάς όμως και μετά την αγορά, γιατί είναι πάντα παρόν σε ό,τι χρειάζεσαι. Άρα αγοράζεις ένα αυτοκίνητο που το έχεις, που νιώθεις την ασφάλεια μέσα σου ότι είναι αυτοκίνητο που και στον προορισμό σου θα σε πηγαίνει γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια, αλλά και οτιδήποτε άλλο χρειαστείς θα έχεις τον έμπορο δίπλα σου, στο πλευρό σου. Όλα αυτά στο Νεκτάριο Σκόνδρα, Κωτηρίου 222, ή και στο ίντερνετ, όπου μπορείτε να πάρετε μια ωραία γεύση από την μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων στην διεύθυνση www.otonektarioskondras.gr. Λοιπόν, σήμερα είχα μια τρομερή εμπειρία, και όταν λέω τρομερή εμπειρία, πρωτόγνωρη, και αυτή ήταν να πάω να κάνω ρεπορτάζ μαζί με τους τυφλούς. Μιλούσαμε χτες με τον κύριο Αλέξανδρο Δημητρόπουλο, τον γραμματέα της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος μας μιλούσε για τη σημερινή Διεθνή ημέρα Λευκού Μπαστούνιου. Και σήμερα τα μέλη της Ένωσης έκαναν μια ομαδική βόλτα στο κέντρο της πόλης. Πήγαν από τον πεζόδρομο της Μεζόνος μέχρι το Δημαρχείο, συνάντησαν τον Δήμαρχο τον Κουμπελετίδη, ο οποίος είχε κατέβει στην είσοδο γιατί το πληροφορήθηκε ότι έρχονταν για να τους υποδεχτεί. Περιττώ να σας πω, παιδιά, ότι αυτό το δεκάλεπτο που πέρασα μαζί με αυτούς τους ανθρώπους, ίσως και παραπάνω, κανένα μισάωρο μάλλον, η μετακίνηση μου φάνηκε βουνό, αδύνατη. Δεν ξέρω πως τα καταφέρνουν και μετακινούνται τυφλοί σε αυτή την πόλη που την έχουμε γεμίσει παγίδες, εμπόδια, και είμαστε κι εμείς με την οτροπία του κάφρου. Και συγγνώμη για το λεξιλόγιο, αλλά μόνο αυτό αρμόζει. Θα ήθελα όμως να πάμε σε μια κυρία η οποία δεν χρησιμοποιεί τέτοιο λεξιλόγιο, αλλά με πολύ πιο όμορφο και κομψό τρόπο μας λέει τα πράγματα με το όνομά τους, και αυτή δεν είναι άλλη από την εκπαιδεύτρια των τυφλών, την κυρία Κωνσταντίνα Γαλανοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Γαλανοπούλου, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας κύριε Ροδίτη.
0: Πρώτα απ' όλα να πω ότι υποκλίνομαι και σας βγάζω κυριολεκτικά το καπέλο για αυτό το θεάρεστο έργο που κάνετε, που προσφέρετε, μαθαίνοντας τους τυφλούς πώς να χρησιμοποιούν το λευκό μπαστούνι, πώς να περπατούν σε μια πόλη που είναι επικίνδυνη και πώς να αποφεύγουν τους κινδύνους. Δυστυχώς δεν σας βοηθά ούτε η πόλη και οι υποδομές της, ούτε και εμείς οι ίδιοι, με πρώτο και καλύτερο εμένα, γιατί δεν έχουμε καλή παιδεία και συμπεριφορά. Ο λόγος εσάς.
1: Δυστυχώς, είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι εκπαιδεύτρια κινητικότητας πάρα πολλά χρόνια εδώ στην πόλη της Πάτρας. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια κάνω μεγάλη προσπάθεια τα άτομα με πρόβλημα όρασης να κινηθούν μόνα τους και ανεξάρτητα.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι ευρέως γνωστό βέβαια στον κόσμο. Mm-hmm. Ότι οι τυφλοί μπορούν να κινηθούν και μόνοι τους, αν λάβουν τη σωστή εκπαίδευση. Τα παιδιά κάνουν την προσπάθειά τους, μαθαίνουν τις τεχνικές που χρειάζεται για να κινηθούν μόνοι τους και ανεξάρτητα, αλλά δυστυχώς εμείς τους βάζουμε ένα σωρό εμπόδια. Ναι. Είτε αυτά είναι αυτοκίνητα, μηχανάκια, τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα, mm-hmm. Φορτηγά πάνω στα πεζοδρόμια και σκαλοσιές. Mm-hmm. Και ότι εμπόδια μπορείτε να φανταστείτε. Έργα που γίνονται και δεν φυλάσσονται σωστά και όλα αυτά. Και είναι ένας μαραθώνιος.
0: Κοιτάξτε, όσο περπατούσαν στη Μεζόνουσα από την Αγίου Νικολάου μέχρι και την πλατεία Όλγας εκεί μέχρι την Αράτου, mm-hmm. Κίνδυνοι πάλι υπήρχαν και εμπόδια, παρότι μιλάμε για έναν μεγάλο πεζόδρομο. Τα πράγματα χειροτέρεψαν μετά, δηλαδή σε ζώνες εκτός πεζοδρομημένες, εκτός πεζόδρομου, είναι πραγματικά
1: εκεί τα
0: ρίσκο.
1: Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, αλήθεια. Mm-hmm. Πολύ δύσκολα, ούτε σωστά είναι φτιαγμένα τα πεζοδρόμια εκεί, στα περισσότερα σημεία τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Πολλές λακκούβες, ανισόπεδα, πάρα πολλά παρκαρισμένα.
0: Υπάρχει ας πούμε πεζοδρόμιο ακριβώς απέναντι από το ταχυδρομείο. Πεζοδρόμιο με εσοχή για να μπαίνουν οι κάδοι, ναι. Κολόνα ακριβώς δίπλα. Δηλαδή ένα πλάτος για διέλευση πεζοδρομίου μόλις 15 εκατοστά όλα και όλα. Πιο πέρα υπάρχουν από τη μία κάρη από την άλλη μοτοσυκλέτες παρκαρισμένες πάνω στο πεζοδρόμιο.
1: Δυστυχώς.
0: Ή στις γωνίες μηχανάκια. Είδα κάτι πιτσιρικάδες να τρέχουν να πάρουν τελευταία στιγμή τα μηχανάκια,
1: ναι, ναι,
0: από τη γωνία. Είμαστε πολύ
1: αυτά
0: έτσι.
1: Είναι η καθημερινότητά μας.
0: Ναι.
1: Είναι η καθημερινότητά μας. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια με ενημερωτικά φυλάδια, με ενημερώσεις που κάνουμε κατά διαστήματα και μαζί με τα παιδιά που κινούνται μόνα τους.
0: Ναι.
1: Να σας πω, υπάρχουν κάποιοι που συμμορφώνονται, κάποιοι που δεν ξέρουν κάποια πράγματα. Υπάρχουν όμως και άλλοι, να ξέρετε, που καθημερινά, ενώ τους έχεις πει ότι ενοχλεί το μηχανάκι σου ή ενοχλεί το τραπεζοκάθισμα που έχεις βάλει εδώ, mm-hmm. και δεν πτωούνται. Δεν πτωούνται, δυστυχώς.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ασχολείστε πολλά χρόνια με αυτό, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Πόσο περίπου,
1: χρόνια, ναι.
0: Πόσο?
1: Τον Μάιο που μας έρχεται θα κλείσω 25 χρόνια.
0: 25 χρόνια.
1: Ναι.
0: Να είστε κύριε και δυνατοί και να συνεχίσετε. Το ερώτημά μου είναι το εξής, η απορία μου μάλλον. Είδα αρκετούς τυφλούς οι οποίοι τους οποίους συνοδεύσαμε.
1: Ναι. Σήμερα, ναι.
0: Το ερώτημά μου είναι πόσοι μπορεί να υπάρχουν που δεν αποτολμούν και δεν είναι το ίδιο θαραλέοι όπως οι συγκεκριμένοι. Και δεν βγαίνουν από το σπίτι.
1: Φανταστείτε πως σας λέω ότι είμαι εκπαιδεύτρια 25 χρόνια. Έχουν εκπαιδευτεί αρκετά άτομα στην πόλη μας.
0: Ναι.
1: Αυτοί που καταφέρουν να κινηθούν είναι μετρημένοι στα δάχτυλα.
0: Μάλιστα. Γιατί οι υπόλοιποι φοβούνται. Δεν μπορούν.
1: Ακριβώς, γιατί φοβούνται. Και όταν κάποιος κάνει την προσπάθειά του να κινηθεί σε κάτι που το έχει μάθει και βρίσκει μια φορά εμπόδιο, δεύτερη φορά, του κορνάρουν, του φωνάζουν, τρομάζει να το κάνει ξανά.
0: Μάλιστα. Αν ζητούσα να μου κάνετε μια σύγκριση με κάποια άλλη χώρα, ξέρετε, υπάρχει ένα ερώτημα που το έκανα αυθόρμητα χθες στον κύριο Δημητρόπουλο και του είπα αν είχατε τη δυνατότητα να επιλέξετε σε ποιο χώρο, σε ποιο κράτος θα επιλέγατε να ζήσετε. Δεν ξέρω αν εσείς με τη δική σας εμπειρία μπορούσατε να μας απαντήσετε στο ίδιο ερώτημα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ξέρω σε ποιο κράτος θα μπορούσαν να ζήσουν τα άτομα με πρόβλημα όρεξης. Το θέμα είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στο δικό μας κράτος και με τους ανθρώπους που ζουν εδώ να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να μπορούν και αυτά τα άτομα να κινηθούν μόνο τους και ανεξάρτητα. Έχουν αυτό το δικαίωμα και με μικρά και απλά πράγματα μπορούν να το καταφέρουν.
0: Στη συνάντηση με τον Δήμαρχο, τον κύριο Πελετίδη, βγήκε κάποιο ζουμί, βγήκε κάποιο συμπέρασμα.
1: Κοιτάξτε, και με τον κύριο Πελετίδη συζητήσαμε κάποια πράγματα. Είπαμε ότι και η πολιτεία από τη μεριά της καταβάλει προσπάθεια. Φτιάχνονται πεζοδρόμια με οδηγούς όδευσης τυφλών. Λαμβάνονται κάποια μέτρα. Όμως είναι θέμα παιδείας. Αν εμείς αυτά που φτιάχνονται τα καθιστούμε άχρηστα, τους οδηγούς όδευσης τυφλών, τις διαβάσεις και όλα αυτά, τότε τι νόημα έχει να τα βάζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε, δεν λύνεται το πρόβλημα με το να τα φτιάξουμε μόνο.
0: Ναι. Πρέπει εμείς οι ίδιοι, ο καθένας μας, να φροντίσει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό που πρέπει να φροντίσει. Και επειδή είναι και σήμερα Διεθνής Μέρα Λευκού Μπαστουνιού,
1: ναι.
0: Και θα δούμε σίγουρα συγγνώμη, θα δούμε σίγουρα πολλές αναρτήσεις διαφορών στο Facebook, στο Instagram, στα TikTok κλπ. Πόσο σεβόμαστε τον συνάνθρωπο, όλα αυτά.
1: Ξέρετε,
0: τα γνωστά
1: το, ναι,
0: στην πράξη να το κάνουμε.
1: Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε και να καταλάβουμε ότι μπορούν και τα άτομα με οπτική αναπηρία να λειτουργήσουν ανεξάρτητα με κατάλληλη εκπαίδευση. Αυτό οι άνθρωποι δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα, δεν το έχουν δεχτεί στο μυαλό τους ότι μπορούν να είναι ανεξάρτητοι αν δεν θέσουμε κάποια εμπόδια,
0: ναι,
1: σε αυτούς.
0: Άρα ο ρατσισμός υπάρχει.
1: Ακριβώς.
0: Ο ρατσισμός υπάρχει. Μπορεί να μην εκδηλώνεται μέσα από συνειδητές πράξεις και συμπεριφορές, αλλά στο υποσυνείδητο υπάρχει.
1: Ακριβώς,
0: και αποτυπώνεται,
1: ναι,
0: αυτό από την πρακτική μας την αυθόρμητη.
1: Δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε καταλάβει κάποια πράγματα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να πω, δηλαδή...
1: Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ που μας δώσατε το βήμα να πούμε δύο πράγματα και ελπίζω να μας ακούν άνθρωποι και να σκεφτούν την επόμενη φορά. Θα θέλουν να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους, το μηχανάκι τους πάνω στο πεζοδρόμιο ή στη διαβάση ή να βάλουν εμπόδια σε σημεία που δεν πρέπει.
0: Εύχομαι να συνειδητοποιήσουμε περισσότερα πράγματα και να καλυτερεύσουμε ως άνθρωποι γενικώς.
1: Σας
0: ακριβώς, ευχαριστώ πάρα
1: ακριβώς.
0: Πολύ.
1: Και
0: να είστε καλά, κυρία Γαλανοπούλου. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε.
0: Και βγήκε και η είδηση κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πελετίδη με τους τυφλούς, παιδιά. Λέει ο Πελετίδης, είναι και θέμα γενικής κουλτούρας και νοοτροπίας. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται κάποια πράγματα, τουλάχιστον στα έργα ανάπλασης μπαίνουν οδηγοί όδευσης τυφλών. Όμως υπάρχουν περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην Πλατεία Ελευθερίας, εκεί όπου επίσης γίνεται έργο, συνεννοήθηκε ο Δήμος με τη ΔΕΗ. Ότι από εδώ θα περάσω τον οδηγό όδευσης τυφλών, είπε ο Δήμος. Α, εντάξει, λέει η ΔΕΗ που κάνει υπογειοποίηση καλωδίων, άρα πρέπει να πάρει τις κολόνες που είχε και να τις απομακρύνει για να μπει ο οδηγός όδευσης τυφλών. Τελικά η ΔΕΗ όμως τις κρατάει τις κολόνες γιατί θα χρησιμοποιηθούν, λέει, για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Και αφού τις κρατάει τις κολόνες, λέει ο Δήμος, και τότε εγώ πού θα περάσω τον οδηγό όδευσης τυφλών. Για να δείτε πόσο μπάχαλο είμαστε, κάτι άλλο είμαστε από μπία, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ λέω μπάχαλο, πόσο μπάχαλο είμαστε ακόμα και στην νοοτροπία ως κρατικός μηχανισμός. Και φυσικά όλα αυτά περνάνε σαν ψηλά, διότι είμαστε μπάχαλο και από μόνοι μας, κακά τα ψέματα τώρα, μην γελιόμαστε, δεν έχουμε ακόμα βελτιωθεί στην κουλτούρα. Κάποιοι μπορεί να είναι πολλά χρόνια πιο μπροστά στην κουλτούρα και την νοοτροπία, κάποιοι άλλοι όμως μένουμε πολύ πίσω, οπότε το γενικό σύνολο μετράει, ο μέσος όρος δηλαδή. Και δυστυχώς δεν είμαστε σε καλό επίπεδο, ειδικότερα εδώ στην Πάτρα, όχι μόνο για τους τυφλούς, διότι δεν είναι μόνο οι τυφλοί, είναι γενικώς πάσης φύσεως άτομα με αναπηρία.

Και ό,τι έκπληξη δυσάρεστη. Άλλη μια φορά είχαμε αναστάτωση στο νοσοκομείο του Ρίου από πτώση σοβάδων. Και μάλιστα υπάρχουν αναφορές για παραλαμβανόμενες φθορές. Μιλάμε για ένα νέο περιστατικό κατά το οποίο αποκολλήθηκαν σοβάδες από οροφή στο Πανεπιστημιακό Περιφερειακό Νοσοκομείο Πατρών, το υπερσύγχρονο αυτό που λειτουργεί στο Ρίο. Παναγία, βοήθειά μας. Έτσι λέγεται το νοσοκομείο, αυτή είναι η ονομασία του, όνομα και πράγμα δηλαδή, γιατί όντως μπαίνοντας πρέπει να πεις Παναγία βοήθα. Άλλη μια μέρα αναστάτωσης και σε ασθενείς και σε συνοδούς που ήταν στον χώρο. Τμήματα ολόκληρα, λέει, από την οροφή αποκολλήθηκαν στο νοσηλευτικό ίδρυμα σε ένα σημείο του. Υπήρχε κόσμος από κάτω εκείνη την ώρα. Ευτυχώς δεν υπάρχουν πληροφορίες για κάποιο τραυματισμό. Το συμβάν όμως επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα που αφορούν στις κτηριακές υποδομές του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Οροφές πέφτουν σε σχολεία, οροφές πέφτουν σε κτίρια στον δρόμο, σοβάδες δηλαδή πέφτουν. Σοβάδες πέφτουν και στα νοσοκομεία. Και δεν είναι η πρώτη φορά, είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό. Νερά μπαίνουν στο νοσοκομείο του Άγια Ανδρέα και σταματά να λειτουργεί το ταχύρυθμο, γιατί γεμίζει το υπόγειο νερά. Νερά που μπαίνουν από την οροφή, η οποία παρά την ενεργειακή αναβάθμιση δεν φτιάχτηκε σωστά. Την ίδια ώρα φυσικά έχουμε και το θέμα το ξεχασμένο εκείνης της φωτιάς που έπιασε στο νοσοκομείο του Άγια Ανδρέα πριν από 2 χρόνια, σας θυμίζω, πριν από 1,5 χρόνο, τον Ιούλιο του 25, και ακόμα δεν έχουμε το πόρισμα για να ξέρουμε ποια ήταν η αιτία της πυρκαγιάς, γιατί κινδύνευσαν ασθενείς, συνοδοί και εργαζόμενοι, γιατί θυμίζω τότε το καλοκαίρι έπιασε φωτιά σε ένα χώρο υπόγειο πάλι του νοσοκομείου, εκενώθηκε το νοσηλευτικό ίδρυμα, έβγαζαν ασθενείς με τα φορεία, γινόταν ένας κακός χαμός. Και από τότε, από τον Ιούλιο του 25 μέχρι σήμερα που έχουμε Οκτώβριο του 26, ένα χρόνο και μισό περίπου, ακόμα δεν ξέρουμε τι λέει το πόρισμα της πυροσβεστικής. Μάλλον ακόμα δεν ξέρουμε αν βγήκε πόρισμα. Μετά δεν ξέρουμε τι λέει το πόρισμα, δεν ξέρουμε αν η διοίκηση του νοσοκομείου έκανε κάποιες εργασίες, δεν ξέρουμε αν φρόντισε να κάνει κάποιες παρεμβάσεις για να βελτιώσει την πυρασφάλεια και την πυροπροστασία στο κτίριο. Δεν ξέρουμε τίποτε από όλα αυτά. Ελλάδα 2.0, κατά τα άλλα, και υπερηφανευόμαστε για το πόσο σύγχρονοι είμαστε και πόσο μπροστά έχουμε πάει. Δυστυχώς όμως έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω, και αυτή είναι η πραγματικότητα, η σκληρή αλήθεια που δεν αρέσει. Ακόμα και τώρα που τη λέω, είμαι βέβαιος για το πώς σκέφτονται και πώς μονολογούν και απαντούν πολλοί από εσάς που ακούνε και λένε «έλα τώρα ρε».

Και στο Μεσολόγγιο έχουμε κατάληψη στο γέλνιο χωρίου. Άντε βρήσε, άντε πες τώρα για τους μαθητές εκεί που κάνουν κατάληψη. Πες τους καταληψίες. Γιατί κάνουν κατάληψη τα παιδιά? Γιατί έπεσε το παράθυρο στο κεφάλι συμμαθητή τους. Γι' αυτό κάνουν κατάληψη τα παιδιά. Γιατί δεν αντέχουν να βλέπουν ένα σχολείο να είναι σαν στάβλος επικίνδυνος για τη σωματική τους ακαιρεότητα. Θυμίζουμε, το μεταδώσαμε χθες με το που έγινε. Ένα ολόκληρο παράθυρο μαζί με το πλαίσιο αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω στο κεφάλι του μαθητή. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Μεταφέρθηκε όμως με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου. Και βγήκε και ανακοίνωση από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το Δήμο, ότι είναι στο επίκεντρο, λέει, η ασφάλεια των σχολικών κτηρίων, Κολοκύθια. Είναι από αυτές τις γνωστές βαρύγδουπες δηλώσεις, τις ανακοινώσεις που ασφάλεια των σχολικών κτηρίων, Κολοκύθια. Είναι από αυτές τις γνωστές βαρύγδουπες δηλώσεις, τις ανακοινώσεις.

Διαβάζω και την άλλη είδηση, έτσι θα κλείσουμε και θα πάμε σε διαφημίσεις για την αναστάτωση που προκλήθηκε σε πτήση προς Ηράκλειο. Όταν ένας τουρίστας δεν άντεξε μέσα στο αεροπλάνο και άναψε τσιγάρο και συνελήφθη. Η σύλληψη έγινε στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης μετά την προσγείωση του αεροσκάφους και έγινε ο κακός χαμός μέσα στην πτήση, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από Πολωνία προς Ηράκλειο. Ο τουρίστας δεν μπορούσε, κρατούσε ένα τσιγάρο στο χέρι, δεν άντεξε, κάποια στιγμή το άναψε να φουμάρει και ξεσηκώθηκαν οι υπόλοιποι επιβάτες, οι αεροσυνοδοί. Ακινητοποιήθηκε ο άντρας, φυσικά δεν τον άφησαν να συνεχίσει το κάπνισμα και το φουμάρισμα. Όταν αφήχθη το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, οι αστυνομικές αρχές που είχαν στο μεταξύ ενημερωθεί του πέρασαν χειροπέδες. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστροφή σε πάρα πολύ λίγο. Έχουμε να σας πούμε και για πολιτισμό εδώ στον Antenna Radio Patras 105,3.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
1: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
4: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία.

0: επιλογή.
1: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στην τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 2000.

Την Τρίτη θα έχουμε και γενιά, για να πάμε και στα καλά, γιατί υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, τι να κάνουμε, και πρέπει να τα λέμε και αυτά για να έχουμε και κάτι έτσι να χαιρόμαστε και να βλέπουμε ότι υπάρχει μια πρόοδο σε ορισμένα, παρά τη μαύρη μαυρίλα που υπάρχει σε πολλά ακόμα, σε πολλά άλλα. Και εκδόθηκε η ανακοίνωση από τον Πανελλήνιο Σωματείο Γυναικών Καλλιπάτηρα, γιατί με τη δωρεά της ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση και θα έχουμε εγκαίνια. Όλα αυτά στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο. Τα εγκαίνια θα γίνουν την Τρίτη το μεσημέρι. Η τελετή θα γίνει στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, παρουσία εκπροσώπων του Σωματείου. Την πρόσκληση απευθύνουν η πρόεδρος του Σωματείου Καλλιπάτηρα, Κατερίνα Ναυπλιώτη Παναγοπούλου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η συντονίστρια στο παράρτημα της Πάτρας, η κυρία Μαρία Μανουσάκη.

0: Διαβάζω τώρα την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, ο κύριος Ακελαρόπουλος, σε σχέση με την δυνατότητα αξιοποίησης παλιών βιομηχανιών στην περιοχή για να γίνονται χώροι αναψυχής βέβαια και συνάντησης, όχι να ξανανοίξουμε τίποτα εργοστάσια. Και ένα από αυτά είναι η περίπτωση της παλιάς χαρτοποιίας του Αιγείου. Ένας τρομακτικά ωραίος χώρος, μεγάλος, τεράστιος, στο λιμάνι του Αιγείου, που είναι χαβούζα και άχρηστος χώρος, εγκαταλελειμμένος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς δεν βλέπω φως ούτε από εκεί. Κάτι προγράμματα ψάχνουμε να αξιοποιήσουμε, ευρωπαϊκά προγράμματα εννοώ. Ελπίζω να γίνει κάτι προς αυτή την ιστορία, προς αυτή την κατεύθυνση, όπως για παράδειγμα έχουμε εμείς εδώ στην Πάτρα το θέμα, την περίπτωση του Λαδόπουλου, του πρώην εργοστασιακού συγκροτήματος, που θα το κάνουμε ένα σύγχρονο ελληνικό. Το ελληνικό της Πάτρας το έχουν χαρακτηρίζει, θυμίζω, την παλιά χαρτοποιία του Λαδόπουλου. Αλλά ούτε και εκεί βλέπω ακόμα φως. Ήμουν νιός και γέρασα από όταν τα πρώτο υποσχέθηκαν μέχρι να ξεκινήσει η υλοποίηση, που ήταν να έχει αρχίσει. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει τίποτα, ούτε γκασμά δεν έχουν πάει εκεί για να κάνουν κανένα έργο. Άρα είμαστε ακόμα στις γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες κρατούν πολύ στη χώρα μας. Αν είναι για κανέναν ΟΠΕΚΕΠΕ, βέβαια, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ξεπερνούνται σε χρόνο ντε-τε. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να περάσουμε λίγο καλύτερα, γιατί με αυτά που περιγράφω και με αυτά που συμβαίνουν δεν περνάμε και τόσο καλά, είμαι σίγουρος. Οπότε να σας δώσουμε τη διέξοδο. Και η διέξοδος μπορεί να είναι σίγουρα απόψε στις 9 το βράδυ, ραντεβού στις κάλες της Γεροκοστοπούλου, ψηλά, στο θέατρο ΑΚΤ, όπως ανεβαίνετε αριστερά, όπως κατεβαίνετε δεξιά. Μόλις με 10 ευρώ εισιτήρια, ήδη προπολούνται, και 12 στην είσοδο, εκεί που μπορείτε να δείτε σε κείμενα παρουσίαση του Δημήτρη Δημόπουλου την φανταστική κομμωδία stand-up comedy Ανθολόγιο. ...30 χρόνια stand-up σε μια παράσταση, ο πολυσχηδής Δημήτρης Δημόπουλος, σε μια, όπως μας λέει, απρόβλεπτη παράσταση stand-up, και τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Δημόπουλο. Μήπως μας πει περισσότερα για την έκπληξη αυτή, αλλά θα μου πείτε, κύριε Δημόπουλε, πώς θα είναι έκπληξη αν σου πω περισσότερα, Αχιλλέα. Καλό μεσημέρι.
1: Όχι, μπορώ να... Καλό μεσημέρι, μόλις κατέβηκα από το λεωφορείο.
0: Α, ωραία. Καλώς ήρθατε.
1: Και είδατε, σας βρήκα.
0: Με το που φτάνετε στην Πάτρα, κατευθείαν ραδιόφωνο, ραδιοφωνική συνέντευξη στον αέρα και μιλάμε με τους πατρινούς. Σας ακούμε.
1: Καλώς σας βρήκα, λοιπόν. Όχι, μπορώ να πω πολλά και να παραμείνει η έκπληξη, γιατί απλούστατα η έκπληξη σε αυτή την παράσταση είναι ότι εγώ έχω συγκεντρώσει τα αγαπημένα μου και αγαπημένα του κοινού, μάλλον, κείμενα από την 30χρονη πορεία μου στο stand-up, και κάθε βράδυ που παρουσιάζω το Ανθολόγιο έχω μία κληρωτίδα και κληρώνω από μία λίστα με 35 επιλογές την παράσταση που θα παιχτεί εκείνο το βράδυ.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Οπότε και την έκπληξη σας αποκαλύπτω, και η έκπληξη παραμένει.
0: Άρα λοιπόν, από όλη αυτή την πορεία των 30 ετών, εσείς μας αφήνετε να διαλέξουμε, η πλειοψηφία δηλαδή, με όρους δημοκρατικούς πάντα, ποια παράσταση θα παιχτεί τελικά.
1: Καθόλουμε δημοκρατία. Στην τύχη γυρνάω την κληροτίδα και ό,τι νούμερο πληρώσει.
0: Α, μάλιστα. Στην τύχη λοιπόν. Στην τύχη λοιπόν.
1: Εντελώς στην τύχη.
0: Πάντως, όποια και να είναι η παράσταση, είναι σίγουρο ότι ο κόσμος περνάει καλά, γιατί 30 χρόνια τώρα σας τιμά ο κόσμος, τιμάτε και εσείς το κοινό με την παρουσίασή σας σε μια stand-up παρουσίαση, η οποία πάντα είναι επικίνδυνη, υπό την έννοια ότι δεν είναι καθόλου εύκολη η αποστολή.
1: Ακριβώς αυτό, και και χαίρομαι πάρα πολύ που επιστρέφω πάλι στην Πάτρα, στη φιλόξενη Πάτρα και στο φιλόξενο θέατρο Άχνη, γιατί το κοινό της Πάτρας με έχει στηρίξει πάρα πολλές φορές, με έχει στηρίξει και όταν ξεκίνησα, ας πούμε, έναν από τους μονολόγους μου, τον πρώτο παρουσίασα στην Πάτρα. Και τον προηγούμενο μάλιστα έκλεισα τον κύκλο των παραστάσεων στην Πάτρα, οπότε η Πάτρα και το θέατρο Άκτε έχουν μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου και στην καριέρα μου.
0: Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχει στενός συναισθηματικός δεσμός με την πόλη, οπότε σήμερα η έκπληξη θα είναι ακόμα καλύτερη και νομίζω ότι θα περάσουμε όλοι και όλες πάρα πάρα πολύ καλά. Καλή επιτυχία, εύχομαι.
1: Αυτό που θέλω, ευχαριστώ, ναι, πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, κάτι τελευταίο που ήθελα να πω είναι ότι μέσα σε αυτή την κληροτίδα υπάρχουν και 10 μπύλες κόκκινες, όπου αυτό σημαίνει ότι το κοινό μπορεί να κάνει την παραγγελιά του και να ακούσει αγαπημένο δικό του κείμενο. Οπότε αυτή η επικινδυνότητα που αναφέρατε αυξάνεται, γιατί μπορεί να ζητήσουν και κάτι που εγώ να μην το φανταζόμουν ότι θα το ζητήσουν και να πρέπει να ανατρέξω. Ναι. Στη μνήμη μου για να θυμηθώ τι έλεγα τότε.
0: Άρα θα περάσετε και από εξετάσεις στην Πάτρα. Πέρα από όλα τα άλλα.
1: Κάπως έτσι.
0: Λοιπόν, εύχομαι κάθε επιτυχία και εύχομαι ακόμα μεγάλη, λαμπρή, ωραία, τέτοια και ακόμα καλύτερη πορεία. 30 χρόνια συν 30 χρόνια συν 30 χρόνια. Να είστε και γερός και δυνατός.
1: Κάποια στιγμή να βγω και στη σύνταξη.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ Εντάξει. πάρα πολύ.
0: Για Καλή σας. Συνέχεια. Για χαρά. Εντάξει, να βγούμε στη σύνταξη. Μια κουβέντα είναι, γιατί τώρα μετά τον νόμο Άδωνη μπορούμε και να είμαστε συνταξιούχοι και να δουλεύουμε. Γιατί να μην το κάνουμε? Διότι σου λέει, αν δουλεύεις, αν σταματήσει τη δουλειά, σταματά ο οργανισμός να νιώθει αυτή το στρεσάρισμα και ο εγκέφαλος, και έτσι αρχίζεις και γερνάς πιο γρήγορα. Οπότε η δουλειά σε κρατάει νέο και η κυβέρνηση φροντίζει για την νιώτη, για την νεότητά μας, για να διατηρηθούμε στη ζωή όσο γίνεται περισσότερο. Δεν είναι επειδή δεν βγαίνεις με τη σύνταξη πείνας που δίνουν τα ταμεία, είναι για άλλους σκοπούς αυτός ο νόμος φυσικά. Λοιπόν, 13 άτομα στο νοσοκομείο από 9 που έλεγε η αρχική είδηση, με συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, έφαγαν σε κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος. Ευτυχώς όλοι οι ασθενείς πήραν εξιτήριο, έχει ενημερωθεί η αστυνομία, γίνεται έρευνα, αφού συνελήφθη και αυτεπάγγελτα ο υπεύθυνος του καταστήματος. Βέβαια φέθηκε ελεύθερος λίγο αργότερα με εντολή του εισαγγελέα. Έχει ενημερωθεί και η Διεύθυνση Υγείας για να γίνουν οι προβλεπόμενοι υγειονομικοί έλεγχοι. Θέλουμε και κουρασγερόπλια, τρομάρα μας. Δεν μπορούσα, θα την έλεγα. Και έχω την άνεση έτσι να το πω, αφού το πρώτιστο που έχει να κάνει με το σε τι κατάσταση βρίσκονται οι άνθρωποι είναι θετική απάντηση. Δηλαδή όλοι έχουν πάρει εξιτήριο, είναι σπίτια τους, είναι καλά στην υγεία τους, δεν έχουν πάθει κάτι χειρότερο, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ.

0: Μην ξεχνάτε, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, την πρότασή μας κάθε μέρα, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, μπορείτε να επισκέφτεστε το Sushi Bar Noodles Agia και να γεύεστε sushi αυθεντικό και πολλές ασιατικές γεύσεις σε ένα πλούσιο μενού, παρασκευασμένες όλες οι γεύσεις αυτές, όλα τα πιάτα από άριστες πρώτες ύλες, προσεκτικά διαλεγμένες. Και εννοείται ότι όταν μπείτε στη διαδικασία αλλαγής του αυτοκίνητου ή απόκτησης καινούριου αυτοκίνητου, ενός μεταχειρισμένου που να μπορεί να σας πάει στον προορισμό σας με ασφάλεια και άνεση, και θέλετε μικρό αυτοκίνητο πόλης ή SUV ή μεγαλύτερο ή υψηλών ταχυτήτων ή ένα αυτοκίνητο επαγγελματικής χρήσης, ένα όνομα εμπιστευόμαστε, Νεκτάριος Κόνδρας, με συνεχή παρουσία στην αγορά πολλών ετών, από το 1971, η τρίτη γενιά Σκόνδρας, στην Ακρωτηρίου 222 η μεγάλη έκθεση, την οποία μπορείτε να βλέπετε και στο ίντερνετ μέσα από την ιστοσελίδα www.otonektarioskondras.gr. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Γεια και χαρά.
1: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακρωτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
0: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Ντέλις. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Πίτσα Ντέλις. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Ντέλις. Τρως και ξαναθέλεις.
8: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
13: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
14: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
13: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
14: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
13: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
14: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
13: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
14: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
15: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 5η 15 Οκτωβρίου σήμερα, με την ενεργειακή κρίση να διχάζει τους Ευρωπαίους ηγέτες και με τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων να λαμβάνουν μορφή χιονοστιβάδας. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξέλιξεις της ημέρα σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη κρίσιμη σύνοδος κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες, με κυρίαρχο θέμα την ενεργειακή κρίση. Χωρισμένα σε δύο στρατόπεδα εμφανίζονται τα κράτη-μέλη. Θα ζητήσω στα συμπεράσματα να συμπεριληφθεί πρόβλεψη για πρόσθετα μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος. Συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στην πρόταση για περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία. Κοινές πρωτοβουλίες ζήτησε και ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.
0: Πρεμιέρα σήμερα της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Η μέση τιμή διαμορφώνεται στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ωστόσο, παραμένει μεγάλη η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά σε σχέση με πέρυσι.
1: Σχέδια για την πιθανή χρήση της αποκαλούμενης μητέρας όλων των βομβών εναντίον των ενεργειακών υποδομών και των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν επεξεργάζεται η στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ. Αυτό αποκαλύπτει η ρεπορτάζ του CNN.
0: Ανοίγει ο δρόμος για την επανεκκίνηση των εργασιών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Μετά την υποβολή επίσημου αιτήματος από γαλλική εταιρεία προς το Υπουργείο Εξωτερικών, αναμένεται η έκδοση της σχετικής ναύτεξ.
1: Την απάτη του αιώνα με λία που ξεπερνά τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ, κατήγγειλε ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη. Σπύρα την έπεισε ότι κινδύνευε από ηλεκτροπληξία και τη άρπαξε κοσμήματα και περισσότερες από 4.500 λίρες. Κάμερες ασφαλείας της περιοχής σαρώνει η αστυνομία για να βρει τη διαδρομή των δραστών.
0: Τραγικός ο απολογισμός από το πέρασμα της κακοκαιρίας στη χώρα μας. Άφησε πίσω της ένα νεκρό στη Ρόδο, όπου το νησί μέσα σε λίγες ώρες έπεσε νερό που αντιστοιχεί σε ποσότητα 6 μηνών. Εκτεταμένες πλημμύρες και ζημιές στο οδικό δίκτυο, σε Εύβοια και Σποράδες.
1: Τρίτη ακριβότερη πόλη στην Ευρώπη, η Αθήνα, για την απόκτηση νεόδμητης κατοικίας αναλογικά με τα εισοδήματα των κατοίκων της. Απαιτούνται πλέον μισθοί 16 ετών για την αγορά ενός διαμερίσματος 70 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα.
0: Σκηνές χάους για δεύτερη μέρα στην Αλβανία. Τουλάχιστον 20 τραυματίες και δεκάδες συλλήψεις στις φοιτητικές διαδηλώσεις. Στις φλόγες παραδόθηκαν τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Την ίδια ώρα φουντώνουν οι μαθητικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη.
1: Στα αθλητικά, με 3-1 ιτήθηκε η ΑΕΚ στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ Ντόνεσκ στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στην 11η θέση της κατάταξης η Ουκρανική ομάδα με 4 βαθμούς, στην 20η η ΑΕΚ με 3. Επόμενο παιχνίδι για την Ένωση, την προσεχή Τρίτη στο Manchester με τη City.
0: Τη βοσνιακή Μπόρατ Μπάνια Λούκα υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός στις 8 παρατέταρτο απόψε στην πρεμιέρα του Conference League. Για το Europa League στην Γαλλία στις 10 το βράδυ. Δύσκολα παιχνίδια για Ολυμπιακό και Όφη. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Μαρσέη και ο Όφη με τη Ρεν.
1: Και άστατος παραμένει ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές. Σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Ανέμοι βόρεια έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη. Νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και μας ενημερώνει για την κίνηση αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο.
3: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρος και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Κολονό και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στην άνοδο της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι λεωφόρα Αμφιθέας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Μία ακόμα προσπάθεια σύγκλησης στο καυτό ζήτημα της ενεργειακής θωράκισης κάνουν σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία που όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά, οι 27 εμφανίζονται για μια ακόμα φορά διαιρεμένοι ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης που έχει γίνει ο εφιάλτης των ευρωπαϊκών οικοκυριών. Οι ηγέτες των χωρών του Νότου ζητούν περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία, κάτι που απορρίπτουν τα βόρεια κράτη. Απαιτείται ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος γνωστοποίησε ότι θα ζητήσει στα συμπεράσματα της Συνόδου να συμπεριληφθεί πρόβλεψη που θα αφορά πρόσθετα μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επιστρέφουμε για να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες.
4: Κόστος ενέργειας, το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό, είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο, ακαμφόδες πρόβλημα, το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Η ίδια ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσα σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έχει. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγματεύση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
0: Η διήμερη σύνοδος κορυφής Βαγγέλη Αρετέο θα ασχοληθεί με τον κοινό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, το μεταναστευτικό, το ουκρανικό. Το μεγάλο αγκάθι, ωστόσο, είναι η ενεργειακή κρίση και η ανάγκη πρόσθετων μέτρων. Μέλη της Γυραιάς Ηπείρου δεν δείχνουν να αντιλαμβάνονται την πίεση που ασκείται στους πολίτες.
5: Βασίλη, οδεύουμε σήμερα για μια μετοπική σύγκρουση, όπως χαρακτηριστικά λένε πολλοί, στις Βρυξέλλες, ανάμεσα στις χώρες του Βορρά και στις χώρες του Νότου. Χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και άλλες χώρες της Νότιας και Κεντρικής Ευρώπης ζητούν επίμονα μεγαλύτερη δυνατότητα χρηματοδότησης έκτακτων μέτρων. Χώρες του Βορρά επιμένουν και αυτές με πολύ στεναρό τρόπο σε μια αυστηρή τήρηση των υφιστάμενων κανόνων, ενώ η Κομισιόν προειδοποιεί ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να διατηρούν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Στο τραπέζι βρίσκονται κάποιες προσωρινές επιδοτήσεις, φορολογικές μειώσεις και φόροι στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών. Είναι μια πρόταση που στηρίζουν κάποιες χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και η Γερμανία. Ωστόσο, δεν δίνουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν όλα αυτά στο πορτοφόλι του Ευρωπαίου πολίτη. Και γι' αυτό και η Κομισιόν από τη μεριά της εξετάζει ένα νέο μηχανισμό κοινών ενεργειακών αγορών, ενδεχομένως και για το πετρέλαιο, ώστε να γίνει και εκεί μια προσπάθεια μείωσης των τιμών της ενέργειας. Το ζητούμενο είναι να συνδυαστεί άμεση ανακούφιση με την ενεργειακή ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, δύο πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή, Βασίλη, φαίνεται σχεδόν αδύνατο να έρθουν σε ένα κοινό τόπο. Αυτό πρέπει να σημειώσουμε επίσης είναι ότι, όπως είπε και ο Αντώνιο Κώστα, πρόεδρος του Συμβουλίου, ακόμα και αν υπάρξει μια πολιτική συμφωνία στη Σύνοδο, δεν σημαίνει άμεση εφαρμογή νέων μέτρων, διότι όπως όλοι θεωρούν εδώ στις Βρυξέλλες, αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο νέας διαπραγμάτευσης σε τεχνοκρατικό επίπεδο, κάτι που θα χρειαστεί εβδομάδες. Άρα, ακόμα και αν στο καλύτερο σενάριο, Βασίλη, έχουμε κάποια συμφωνία μάλλον αύριο τα ξημερώματα, και πάλι θα είναι μια συμφωνία πολύ μετρίων προσδοκιών και βεβαίως θα είναι μια συμφωνία που θα χρειαστεί πολύ καιρός για να εφαρμοστεί στην πράξη.
0: Άρα μπορεί να ολοκληρωθεί και ο χειμώνας και να μην έχει εφαρμοστεί ακόμα, Βαγγέλη Αρετέο, από ό,τι μας λες. Μια Ευρώπη, μια ευρωπαϊκή κόντρα, την οποία πληρώνουν στο τέλος οι καταναλωτές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υπέρ της κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στην ενεργειακή κρίση τάχθηκε από τις Βρυξέλλες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που μετήχε στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.
6: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μια απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης, που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Χιλιάδες επιχειρήσεις γίνονται μη βιώσιμες. Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτή την περίπτωση.
1: Όσο οι Ευρωπαίοι ηγέτες όμως σκέπτονται και συσκέπτονται με στόχο την εξέβρεση κοινών λύσεων για την ενεργειακή κρίση, οι καταναλωτές έχουν βγάλει χαρτί και μολύβι και κάνουν υπολογισμούς για να δουν πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Και αυτό γιατί μπορεί οι παρεμβάσεις στα καύσιμα και το αυξημένο επίδομα που ανακοίνωσε το Οικονομικό Επιτελείο να μείωσε αισθητά την τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Απέχουμε ωστόσο πολύ από τα περσινά επίπεδα. Ο Δημήτρης Χριστούλιας έχει κάνει τους δικούς του υπολογισμούς και φαίνεται, Δημήτρη, ότι η διαφορά σε σχέση με πέρυσι μπορεί να φτάσει σε ορισμένες περιπτώσεις τα 200, 300, ακόμα και 400 ευρώ.
7: Πολύ σωστά, Ελισάβετ, έτσι ακριβώς είναι. Να πούμε καταρχάς ότι σήμερα Πέμπτη έχει ξεκινήσει η τροφοδοσία των πρατηρίων καυσίμων σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης και ουσιαστικά τα περισσότερα, όλα τουλάχιστον, όλα μάλλον τα πρατήρια καυσίμων θα ξεκινήσουν από αύριο να εξυπηρετούν τις πρώτες παραγγελίες που έχουν κάνει.
1: Αρχίζουν να δέχονται τα πρώτα αιτήματα και τις πρώτες παραγγελίες.
7: Τα έχουν δεχτεί, πρέπει να σου πω, αρκετές παραγγελίες, όχι μεγάλες, για λίγα λίτρα, 200 λίτρα, 300 λίτρα, 400 λίτρα, διότι όλοι οι καταναλωτές είναι επιφυλακτικοί να δούνε πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, πού θα σταθεροποιηθούν και αν θα σταθεροποιηθούν οι τιμές, διότι σήμερα έκανε πρεμιέρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά χρειάζονται και 2-3 ημέρες για να δουν οι καταναλωτές, να κάνουν την έρευνα αγοράς για να δουν τελικά από πού θα πάρουν
1: πρώτα απ' όλα, Δημήτρη, θέρμανσης. Να εξηγήσουμε, επειδή λέμε από χθες ότι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι το 1 ευρώ και 55 λεπτά, να εξηγήσουμε ότι αυτή δεν είναι μια ενιαία τιμή και δεν αφορά τους κατοίκους όλης της χώρας.
7: Πολύ σωστά. Αυτό είναι το σημαντικότερο, Ελισάβετ, πρέπει να πούμε. Μιλάμε για την μέση τιμή. Το 1,55 είναι μία μέση τιμή για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, μπορεί κάποιος σήμερα να περάσει από ένα πρατήριο καυσίμων ή από όπου αλλού πωλείται το πετρέλαιο θέρμανσης και να δει 1,49, 1,50. Υπάρχουν αυτές τις τιμές. Αλλά μπορεί να δει και 1,57, 1,58. Πρέπει δηλαδή να κάνει τη δική του έρευνα αγοράς για να δει τελικά τι, από πού θέλει να αγοράσει. Η επιδότηση από το κράτος και από τα δηληστήρια είναι 40 λεπτά. Αν σήμερα που ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης δεν είχαμε την επιδότηση των 40 λεπτών, θα ξεκίναγε το πετρέλαιο θέρμανσης 1 ευρώ και 95 λεπτά. Η μέση τιμή λοιπόν είναι 1,55 για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Για τα νησιά, για παράδειγμα, Ελισάβετ,
1: υπάρχει το κόστος μεταφοράς.
7: Υπάρχει το κόστος μεταφοράς που εκεί η τιμή μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει ακόμα το 1 ευρώ και 70 λεπτά. Αν γενικότερα στα νησιά οι τιμές είναι αρκετά μεγαλύτερες σε σχέση με αυτές που ισχύουν στην υπηρετική Ελλάδα. Πάμε τώρα να δούμε μερικά παραδείγματα, τι γίνεται, τι θα γινόταν με την επιδότηση, τι χωρίς με την επιδότηση, τι θα πληρώσει κάποιος που θα έχει την επιδότηση και στην αντλία, αλλά και το επίδομα θέρμανσης, για να δούμε ακριβώς τι γίνεται και όλα αυτά φυσικά θα τα συγκρίνουμε με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τώρα, λοιπόν, αν δεν υπήρχε η επιδότηση, λοιπόν, Ελισάβετ, τα 1000 λίτρα πετρέλαιο θα κόστιζαν σήμερα 1950 ευρώ. Σχεδόν, ναι, 2000 ευρώ.
1: Απαγορευτική τιμή.
7: Ακριβώς. Ενώ με την επιδότηση, η μέση τιμή για Αθήνα και Θεσσαλονίκη τουλάχιστον είναι 1550 ευρώ. Δηλαδή, 400 ευρώ λιγότερα. Αλλά ταυτόχρονα, Ελισάβετ, είναι περίπου 450 ευρώ περισσότερα σε σχέση με πέρυσι, όπου ένα τόνος πετρέλαιος κόστιζε 1100 ευρώ. Για να το πούμε και να το καταλάβουμε όλοι, ουσιαστικά δηλαδή η επιδότηση που δόθηκε από το κράτος και τα δηληστήρια
1: αφαίρεσε το μισό της επιβάρυνσης που θα είχαμε.
7: Το μισό της επιβάρυνσης που θα είχαμε.
1: Χοντρικά.
7: Τώρα, αν κάποιος δικαιούται και το επίδομα θέρμανσης, θα πληρώσει για 1000 λίτρα 1350 ευρώ. Δηλαδή, 600 ευρώ λιγότερα αν δεν υπήρχε επιδότηση στην αντλία και δεν ήταν και δικαιούχος κάποιος του επιδόματος θέρμανσης, αλλά και πάλι 250 ευρώ περισσότερα σε σχέση με πέρυσι, εάν και πάλι δεν ήταν δικαιούχος του επιδόματος θέρμανσης. Τώρα, την ίδια στιγμή, ένα νοικοκυριό πληρώνει να πούμε σήμερα στην Αθήνα για παράδειγμα 1550 ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης, όταν όμως στο τέλος Απριλίου πλήρωνε 1750 ευρώ για έναν τόνο. Δηλαδή σήμερα πληρώνει 200 ευρώ λιγότερα σε σχέση με αυτά που πλήρωνε στο τέλος της σεζόν.
1: Ήταν η καταληκτική τιμή
7: στο τέλος της
1: σεζόν. Βέβαια ξεκινήσει, η σεζόν είχε αρχίσει με 1,10-1,13.
7: Είχε ξεκινήσει με 1,13 ακριβώς, ήταν η μέση πανελλαδική τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης πέρυσι 15 Οκτωβρίου και στις 30 Απριλίου της φετινής χρονιάς είχε 1 ευρώ και 74 λεπτά ακριβώς το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένας πόλεμος, υπάρχουν δύο πόλεμοι που είναι σε εξέλιξη τόσο στην Ουκρανία όσο στη Μέση Ανατολή. Αυτό που απασχολεί πάρα πολύ τους καταναλωτές είναι τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Αυτό
1: γιατί αυτές οι τιμές, να πούμε, και αυτή η επιδότηση αφορά μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Μετά θα δούμε τι παρέμβαση μπορεί
7: ακριβώς
1: να γίνει.
7: Ακριβώς με πρόλαβες, Ελισάβετ. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου λοιπόν θα έχουμε τις συγκεκριμένες επιδοτήσεις. Από εκεί και πέρα το σημαντικότερο όλο είναι να τελειώσουν οι πολέμοι για πολλούς λόγους ευνόητους, αλλά και για να μπορέσει να επανέλθει η αγορά κάπως σε φυσιολογικά επίπεδα, διότι μην ξεχνάμε ότι έχουμε ακούσει όλο αυτό το διάστημα ότι ακόμα και τώρα να υπήρξε σημαντική αποκλιμάκωση των πραξιών στη Μέση Ανατολή, οι τιμές θα παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα για αρκετό χρονικό διάστημα.
1: Υπό τον φόβο ότι μπορεί να αυξηθούν πολύ οι τιμές στο επόμενο διάστημα, έχουν αρχίσει ήδη οι παραγγελίες πετρελαίου, είπε στον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, εκτιμώντας ωστόσο ότι αναμένεται πτώση 30% στην κατανάλωση.
8: Από σήμερα που έχει αρχίσει να δημοσιοποιείται μεγάλη παρέμβαση που έχει γίνει στην τελική τιμή, τα 40 λεπτά, κάποιοι φοβούμενοι ότι ενδεχομένως στο άμεσο μέλλον να μην έχουμε καλή εξέλιξη και οι τιμές να μεγαλώσουν, αρχίζουν και παίρνουν τηλέφωνο όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα, έτσι, γιατί ο περισσότερος κόσμος, η αλήθεια είναι ότι έχει στεγνώσει. Αν εξαιρέσουμε την περίοδο που κάνει πάρα πολύ κρύο, αυτό που αναμένει η αγορά είναι μια πτώση περίπου στο 30%. Το 1,55 είναι μια μέση τιμή, πανελλαδική. Δεν είναι μια τιμή που μπορεί να τη βρει κάποιος στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς και σε αυτές τις μεγάλες αστικές πόλεις και για ποσότητες αρκετά μεγαλύτερες, πάνω από 400 λίτρα, θα βρει ο καταναλωτής και ένα 49 και ένα 50 και ένα 51. Μετά από μία εβδομάδα δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα.
0: Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί τώρα η αντιπολίτευση, βάζοντας το επίκεντρο τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα. Για προσπάθεια εμπαιγμού των πολιτών κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, για επιδότηση της ακρίβειας μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ίδιο μήκος κυμάτος κινείται η κριτική και των άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, καθώς κάνουν λόγο για ψίχουλα και για επικοινωνιακή διαχείριση της ακρίβειας.
9: Πάρα πολύ σωστά, Βασίλη. Ήδη από χθες ξεκίνησαν οι αντιδράσεις. Το ΠΑΣΟΚ μιλούσαν για ανεπαρκή μέτρα, αμφισβητούσαν την αποτελεσματικότητά τους απέναντι στις αυξημένες ενεργειακές δαπάνες. Σήμερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες υποστήριξε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να δώσει και μια απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής και το κόστος παραγωγής. Ζήτησε κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά, και χαρακτηριστικά είπε ότι η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτή την περίπτωση. Τώρα, αντιδράσεις βεβαίως δεν υπήρξαν μόνο από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τη μείωση των φόρων και παρεμβάσεις στα δηληστήρια ζητά από την πλευρά της Κουμουνδούρου. Ο Νίκος Παπάς, μιλώντας για το θέμα, υποστήριξε ότι οι ενισχύσεις περιορισμένης χρονικής διάρκειας δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την παρατεταμένη αύξηση του ενεργειακού κόστους, και μάλιστα σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει τροπολογία στη Βουλή προκειμένου με την φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστήριων να μπορέσει να μειωθεί το πετρέλαιο, η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα, από το ΚΚΕ, η αντίδραση είναι ότι η αύξηση του επιδόματος δεν καλύπτει τις ανατιμήσεις. Χαρακτηριστικά, σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι η αναπροσαρμογή του επιδόματος δεν αντισταθμίζει τις ανατιμήσεις και επισημαίνει ότι τα εισοδηματικά όρια παραμένουν αμετάβλητα παρά την αύξηση του πληθωρισμού. Τέλος, η ελληνική λύση υποστηρίζει ότι στο επίκεντρο θα πρέπει να είναι η διαφορά τιμών από πέρυσι, θυμίζοντας ότι ακόμη και με την προβλεπόμενη επιδότηση των 40 λεπτών λίτρο, η τιμή εκκίνησης αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 1,55 ευρώ έναντι περίπου 1,10 ευρώ πέρυσι, Βασίλη.
0: Οι επιδοτήσεις δεν μπορούν από μόνες τους να απαντήσουν στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, εκτίμησε μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.
10: Είναι σαφές ότι δεν μπορεί κανείς να επιχαίρει όταν έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ να αντιδράσουμε σε αυτή την ενεργειακή κρίση. Δεν μπορούν μόνες τους οι επιδοτήσεις προφανώς να απαντήσουν στα προβλήματα. Χρειάζονται και επιμένουμε σε αυτό δύο παρεμβάσεις μόνιμες, αυτοματοποιημένες. Η πρώτη είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, χρηματοδοτούμενη από την υπεραπόδοση του φόρου προς τιθέμενης αξίας, ως μόνιμος μηχανισμός. Αυτό το έχει κάνει η Ιταλία με επιτυχία. Και το δεύτερο είναι ο μηχανισμός αυτοματοποιημένος για την φορολόγηση των υπερκερδών των διηλιστηρίων όταν αυτά εντοπίζονται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και τα δύο είναι απόλυτα συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο και δεν χρειάζεται καμία έγκριση, πολλό δε μάλλον καμία επιστολή προς την κυρία Φοντερ Λάιεν.
0: Πρέπει να συζητηθεί το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των πρατηρίων και των διηλιστηρίων, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μίλησε στο Open.
11: Το θέμα του να βάλεις πλαφών στα κέρδη των διηλιστηρίων ή πλαφών στην τιμή πώλησης του πετρελαίου, της βενζίνης, του ρεύματος, δεν είναι. Είναι ζήτημα που πρέπει να παλευτεί. Βεβαίως, κάποια συμφέροντα, αυτά που έχουν τα ενεργειακά συμφέροντα, τα ενεργειακά μονοπόλια, δεν τους συμφέρει διότι χάνουν εκεί πάρα πολλά κέρδη.
0: Να ακούσουμε το σχόλιο για το θέμα της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Δημόσια Τηλεόραση.
12: Είναι αδιανόητη πρώτα απ' όλα η παράδοση του πεδίου της ενέργειας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η Πλεύση Ελευθερίας, όπως ξέρετε, έχει τη θέση ότι τα στρατηγικά εργαλεία της χώρας και οι στρατηγικές επιχειρήσεις πρέπει να επιστρέψουν σε δημόσιο έλεγχο και δημόσια ιδιοκτησία.
0: Πρέπει να υπάρξει αντιπαράθεση απέναντι στις πολιτικές της δεξιάς που έχουν δημιουργήσει άγχος και ανασφάλεια, εκτίμησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβρίλ Σακελαρίδης που μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου.
13: Το σημαντικό σε αυτή τη συνθήκη είναι να μπορέσει να υπάρχει μια συνολική αντιπαράθεση με την πολιτική της δεξιάς. Με τις πολιτικές δηλαδή, οι οποίες έχουν προωθήσει την μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος, πλούτου και ισχύος από τη μεταπολίτευση και μετά, αυτό που συμβαίνει δηλαδή σήμερα, και έχουν στην πραγματικότητα προκαλέσει μια γενικευμένη ανασφάλεια στις ζωές των οικοκυριών και των επαγγελματιών. Δηλαδή, αυτό το οποίο βιώνει σήμερα ο κόσμος είναι κυριολεκτικά ένα άγχος, μια ανασφάλεια για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις καθημερινές ανάγκες. Επομένως, χρειάζεται από τη δική μας την πλευρά, αυτό λέμε, ενίσχυση των δυνάμεων της αριστεράς.
1: Και δυστυχώς την ώρα που οι διεθνείς τιμές πετρελαίου δεν λένε να υποχωρήσουν, η κατάσταση στο πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής παραμένει έκριθμη. Μάλιστα, ενδέχεται να χειροτερέψει, αν λάβουμε υπόψη ρεπορτάζ του CNN, που αποκαλύπτει ότι η στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ έχει εκπονήσει σχέδια για χρήση της αποκαλούμενης μητέρας όλων των βομβών εναντίον των ενεργειακών υποδομών και των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Κάτι τέτοιο θα συνιστούσε κλιμάκωση ιστορικών διαστάσεων, Θανάση Τσίτσα.
14: Ναι, καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN, ένα νέο ιδιαίτερα ισχυρό πλήγμα κατά το Ιράν με στόχο την καταστροφή πυρηνικών και ενεργειακών εγκαταστάσεων αλλά και την άσκηση ψυχολογικής πίεσης στη Τεχεράνη εξετάζει ο Ουάσιγκτον. Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκαλύπτουν τις τελευταίες ώρες ότι το Πεντάγωνο έχει καταρτήσει σχέδια που περιλαμβάνουν τη χρήση της γνωστής ως μητέρας όλων των βομβών, της μεγαλύτερης μη πυρηνικής βόμβας του αμερικανικού οπλοστασίου βάρους σχεδόν 10 τόνων. Πιθανός στόχος είναι το υπόγειο συγκρότημα PICAX κοντά στην Νατάνζ, όπου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εκτιμούν ότι φυλάσσονται στοιχεία του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, ο σχεδιασμός δεν εξυπηρετεί αποκλειστικά στρατιωτικούς σκοπούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναζητεί τρόπο να τερματίσει τον παραδεταμένο και αντιδημοφιλή πόλεμο, παρουσιάζοντας μια αποφασιστική επιτυχία πριν από ενδεχόμενη αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Η χρήση της μητέρας των βομβών θα μπορούσε επομένως να λειτουργήσει ως επίδειξη συντριπτικής ισχύως με στόχο να πιέσει την Τεχεράνη να αποδεχτεί τους αμερικανικούς όρους για το πυρηνικό πρόγραμμα και τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Οι Αμερικανοί στρατιωτικοί πάντως αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα της απέναντι σε βαθιά οχυρωμένες εγκαταστάσεις μέσα σε ορεινές περιοχές, καθώς η βόμβα προκαλεί τεράστιες επιφανειακές καταστροφές χωρίς να διαθέτει ανάλογη διατρεπτική ικανότητα. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι δεν θα επιτεθεί στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις 3 του Νοέμβρη. Ελισάβετ.
0: Ανοίγει ο δρόμος για επανεκκίνηση των εργασιών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Μετά την υποβολή επίσημου αιτήματος από γαλλική εταιρεία προς το Υπουργείο Εξωτερικών, αναμένεται η έκδοση της σχετικής ναύτεξ από τον σταθμό του Ηρακλείου Κρήτης. Ο επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρος Κόντης, είναι κοντά μας. Το πρώτο βήμα έγινε, Αλέξανδρε.
15: Το πρώτο βήμα έγινε και όντως έχει υποβληθεί αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για αδειοδότηση των ερευνών σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο που αφορούν τις εργασίες ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Το αίτημα έχει γίνει από τη γαλλική εταιρεία Nexans, η οποία έχει αναλάβει το έργο της πόντισης του καλωδίου. Το ενδιαφέρον όμως, Βασίλη, είναι να δούμε και πότε έγινε αυτό το αίτημα. Γιατί σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, κατατέθηκε την προηγούμενη Πέμπτη, στις 8 Οκτωβρίου. Είναι η μέρα που θυμίζουμε ότι ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο,
0: Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών
15: των Ηνωμένων Πολιτειών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν ο Μάρκο Ρούμπιο ο οποίος έδωσε το πράσινο φως για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Εκείνη την ημέρα, πρώτη μέρα λοιπόν, μετά την αποχώρηση, αμέσως μετά, λίγες ώρες, κατατέθηκε το αίτημα της γαλλικής Nexans. Επίσης, οι πληροφορίες λένε ότι οι έρευνες αφορούν οι εργασίες βυθομέτρησης στον βυθό της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, οι οποίες θα γίνουν. Αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες την Κυριακή, γιατί είναι μέσα στο δεκαήμερο που προβλέπεται να...
16: Αντένα Πάτρας 105,3.
15: Το αργότερο μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μιλάμε για μια διαδικασία που θα ξεκινήσει πολύ πολύ άμεσα. Η Άγκυρα δεν έχει ακόμα επίσημη αντίδραση. Θα δούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα σηματοδοτήσουν οι επόμενες ημέρες αλλά και ώρες ενδεχομένως για αυτό το πολύ μεγάλο έργο.
0: Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
17: Η Nexans, η γαλλική εταιρεία, επέβαλε για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI, αίτημα αδειοδότησης για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε, την έρευνα θα την εξάγει γαλλικό πλοίο. Κάνω πάλι σαφές ότι το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και σε σχέση με την εκτέλεση του έργου η Ελλάδα δεν έχει έρθει συνεννόηση με άλλες αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου που είναι το προφανές.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Μπορεί να ακούμε πλέον καθημερινά ειδήσεις για την εξαπάτηση ηλικιωμένων από σπήρες. Ωστόσο, προκαλεί έκπληξη η απάτη του αιώνα που κατήγγειλε 87χρονη στη Θεσσαλονίκη. Όπως δήλωσε η ίδια, μέλη σπήρας που παρίσταναν τους υπαλλήλους του Δήμου την έπεισαν ότι διατρέχει κίνδυνο λόγω εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και τη άρπαξαν κοσμήματα και περισσότερες από 4.500 χρυσές λίρες. Η λία υπολογίζεται σε 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Ζαλίζει το ποσό, Δημήτρη Σερμάτση. Δεν ξέρω μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος με τα μηδενικά.
18: Υποδιερεύνηση, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Υποδιερεύνηση είναι, βρίσκεται η συγκεκριμένη καταγγελία από τις αρχές. Η Λία προκαλεί ήλιγκο όλα τα ποσά με την 88χρονη να έχει εξαπατηθεί από επιτίδιους με το πρόσχημα εργασιών της ΔΕΗ. Η καταγγελία αφορά περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη. Άγνωστος άνδρας τηλεφωνεί στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος ήταν υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Φέρεται να επικαλέστηκε προγραμματισμένες εργασίες της ΔΕΗ στην περιοχή, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο πρόσχημα για να την παραπλανήσει. Στη συνέχεια, οι επιτίδιοι φέρεται να έπεισαν τη γυναίκα να συγκεντρώσει όσα χρήματα και όσα κοσμήματα διατηρούσε στο σπίτι της και να τα τοποθετήσει σε σακούλες. Και όπως προκύπτει από την καταγγελία, η ίδια συγκέντρωσε συνολικά 4.766 χρυσές λίρες, διάφορα κοσμήματα σε σακούλες. Και όπως προκύπτει από την καταγγελία, η ίδια συγκέντρωσε συνολικά 4.766 χρυσές λίρες,

0: και κοσμήματα. Και δεν ήταν η μόνη πράξη αυτή που είχαν κάνει?
1: Όχι, βέβαια, δεν ήταν η μόνη, ήταν το τελευταίο που είχαν κάνει, γιατί μέσα σε ένα διάστημα 2 εβδομάδων είχαν καταφέρει, η ευρύτερη ομάδα που εξαρθρώθηκε, είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν συμπολίτες μας, πάντα ηλικιωμένους βέβαια, και θα σας πω και πόσους βρίσκουν. Οι πιο μεγάλοι από εμάς, για να μην αποκαλύπτουμε και την ηλικία μας, θα θυμόμαστε τους τηλεφωνικούς καταλόγους με τα κίτρινα φύλλα. Ακριβώς τότε που είχαμε μόνο τα σταθερά τηλέφωνα και λέγαμε πάρε το 0 γιατί δεν σε ακούω καλά. Με τέτοιους καταλόγους δουλεύουν, με το σκεπτικό ότι αυτά τα νούμερα θα έχουν απομείνει σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μία ηλικία. Εκεί χτυπάνε. Έγινε ολόκληρη επιχείρηση στην περιοχή των Μεγάρων μετά την σύλληψη του 18χρονου και του 19χρονου στην μεταμόρφωση, και μάλιστα μετά από άγρια καταδίωξη, με αποτέλεσμα να εξαρθρωθεί άλλη μία ομάδα. Τι να το κάνεις, Λερναία Ύδρα. Ένα κεφάλι κόβεις στην Δυτική Αττική και, και στους όμορους νομούς ξεπετάγονται και άλλες τέτοιες ομάδες. Πρέπει να σας πω, για να καταλάβουμε το μέγεθος πια της απάτης, ότι μόνο προχθές μέσα σε 12 ώρες έκαναν φτερά 600.000 ευρώ. Θα το επαναλάβω για να το καταλάβουμε. Ναι. 600.000 ευρώ μόνο.
0: Χρήματα
1: σε τρεις περιπτώσεις. Οι ηλικιωμένοι. Και λέω, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που έχουν χρήματα στο σπίτι, οι πιο νέοι συγγενείς τους, ας τους πείσουν να το βάλουν τουλάχιστον στην τράπεζα, για να μην χάνονται οι κόποι μια ζωής. Και θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Στο Μαρούσι είχαμε τη γνωστή περίπτωση που η 89χρονη κυρία είχε χτίσει τις λίρες, τα πεντόλυρα, αξίας περίπου 200.000 ευρώ στον τοίχο. Και βεβαίως θεώρησε καλό να το πει στους δύο κυρίους που εμφανίστηκαν μπροστά της από την εταιρεία των κοινοχρήστων, που της είπαν ότι έχει πάρα πολύ ραδιενέργεια το σπίτι. Και εφόσον έχει ραδιενέργεια, θα καταστραφούν όλα αυτά. Και για να σώσει τα λεφτά της, τους έβαλε να σπάσουν και τον τοίχο. Και πήραν σαν κύριοι τις λίρες και έφυγαν. Και θέλετε και άλλο. 100.000 ευρώ σε μετρητά πήραν από μία ηλικιωμένη κυρία, 92 ετών σε Φιλοθέη, και τις πήρανε και τα κλειδιά από δύο πολυτελή αυτοκίνητα που ανήκουν σε μέλη της οικογένειάς της. Η κυρία είχε 100.000 ευρώ σε μετρητά μέσα στο σπίτι. Το χειρότερο όλων όμως είναι ότι ένας 90χρονος στην Κυψέλη τους παρέδωσε 300.000 ευρώ σε μετρητά για να τα προστατέψει. Όλα αυτά τα χρήματα τα έχουν μέσα στο σπίτι και στη συνέχεια τους τα παίρνουν καθ' αυτό τον τρόπο. Θα πρέπει οι ηλικιωμένοι να προστατευτούν από τους νεότερους συγγενείς τους και ας τους συμβουλεύσουν, διότι πια το κακό έχει παραγίνει. Και σύμφωνα με νεότερες δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Προστασίας του Πολίτη, του κ. Χρυσοχοίδη, στην ημέρα περίπου 8 άτομα συλλαμβάνονται κατά μέσο όρο για τέτοιου είδους απάτες. Και λες ότι η δεξαμενή δυστυχώς παραμένει γεμάτη από αυτούς. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι για την καταδίωξη στην μεταμόρφωση που συνελήφθησαν αυτά τα δύο άτομα, εκεί πολύ μεγάλη συμβολή αστυνομικού εκτός υπηρεσίας που τους είδε να βγαίνουν από το σπίτι της ηλικιωμένης, και αμέσως κατάλαβε ότι κάτι περίεργο έχει συμβεί, με αποτέλεσμα να καλέσουν τους συναδέλφους και να συλληφθούν επ' αυτό φορά.
0: Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
2: Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι των περιοχών από όπου το κύμα κακοκαιρίας πέρασε με μεγάλη σφοδρότητα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο, που μέσα σε λίγες ώρες έπεσε ποσότητα νερού που αντιστοιχεί κανονικά σε 6 μήνες. Την ίδια ώρα είναι μεγάλες οι ζημιές σε δρόμους, σπίτια και καταστήματα στην Εύβοια και στη Σκιάθο. Η Νίκη Κότσου μας ενημερώνει.
3: Ναι, Ελισάβετ, να τα πάρουμε με τη σειρά. Να ξεκινήσουμε από τη Ρόδο, που υπέστηκε τις περισσότερες καταστροφές. Είναι τραγικός δυστυχώς εκεί ο απολογισμός, γιατί ένας 62χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην περιοχή Στεγνά, κοντά στον Αρχάγγελο, όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από ορμητικά νερά και κατέληξε στη θάλασσα. Συνολικά 4 οχήματα παρασύρθηκαν από τον Χήμαρο, ενώ εκτεταμένες πλημμύρες σημειώθηκαν σε περιοχές από τον Αρχάγγελο έως την Ιαλισσό, το Φαλιράκι, τα Αφάντου και την Καλυθέα. Τα συνεργεία και οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν την καταγραφή των ζημιών, ενώ τα σχολεία παρέμειναν κλειστά για ελέγχους ασφαλείας. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χήμαρους, οχήματα ακινητοποιήθηκαν και πολίτες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της πολιτικής προστασίας. Παράλληλα, καταγράφηκαν διακοπές

0: ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών, ενώ πτώση μεγάλου βράχου στον δρόμο Αρχάγγελου Μαλώνας προκάλεσε ζημιές στο οδόστρωμα και στα προστατευτικά στη θέα. Ενδεικτική της έντασης του φαινομένου είναι η καταγραφή 264 χιλιοστών βροχής μέσα σε περίπου 6 ώρες, που σημαίνει ότι έπεσε τόσο νερό όσο πέφτει σε 6 μήνες. Πάμε στην Εύβοια. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στη βόρεια και κεντρική Εύβοια. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις επίσης προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ ο ποταμός Κυρέας φούσκωσε επικίνδυνα, με τα νερά να καλύπτουν τμήματα του οδικού δικτύου και να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών. Σοβαρό πρόβλημα καταγράφεται στον δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι, όπου τμήμα του δρόμου υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Συνεργεία και μηχανήματα έργου κινητοποιήθηκαν για την αποκατάσταση των ζημιών και την προστασία των κατοικημένων περιοχών. Στην Αττική καταγράφονται τώρα προβλήματα με πλημμυρικά πάλι φαινόμενα και συσσόρευση φερτών υλικών, ιδιαίτερα στην παραλία Μαρκοπούλου στον Οροπό, όπου διακόπηκε η κυκλοφορία και προκλήθηκαν ζημιές στο οδόστρωμα. Η πυροσβεστική δέχθηκε 57 κλήσεις, πραγματοποιώντας αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Τώρα τα καιρικά φαινόμενα μπορεί να έχουν εξασθενήσει σε αυτές τις περιοχές, ωστόσο επιμένουν στην Κρήτη, όπου από το πρωί έχουν πέσει συνολικά 78 χιλιοστά βροχής.
1: Συμβαίνει τώρα.
2: Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, κυρίες και κύριοι, εκτάκτωση Κορίνα Μαντάγαρη για να μας μεταφέρει μια δυσάρεστη είδηση. Κορίνα.
3: Δυστυχώς έφυγε από την ζωή σήμερα η μεγάλη ηθοποιός η Μπέτι Βαλάση, σε ηλικία 89 ετών, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της φιλοξενούνταν στο Ίδρυμα Περίθαλψης Ηλικιωμένων Αγωνιστών, το σπίτι του αγωνιστή. Η εμβληματική ηθοποιός, η οποία έχει ταυτιστεί με το ρόλο της Λοξάνδρας.
2: Λοξάνδρα, όλοι θυμόμαστε τη Λοξάνδρα, Κορίνα.
3: Δίνοντας ζωή σε μια γυναίκα που αγαπήθηκε από γενιές τηλεθεατών. Είχε μια μακρά και πολυσχηδή πορεία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Στην προσωπική της ζωή, εμβληματικός σταθμός υπήρξε ο γάμος της με τον σημαντικό ηθοποιό Τίτο Βανδύ και η φιλία της με τη Μελίνα Μερκούρη, ενώ η παρακαταθήκη της είναι όλο αυτό το έργο που έχει αφήσει στο καλλιτεχνικό χώρο. Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα στις 19 Οκτωβρίου στις 11:30 στο πρώτο νεκροταφείο και θα είναι πολιτική.
4: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Τρίτη ακριβότερη πόλη στην Ευρώπη, Αθήνα, για την αποκτήση νεόδμητης κατοικίας. Πόσοι μισθοί απαιτούνται για την αγορά ενός διαμερίσματος 70 τετραγωνικών μέτρων.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με Φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
11: Κρύο, κρύο, καιρός για...
12: Για πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Με όφελος έως 6% στο πρόγραμμα Yellows της Τράπεζας Πειραιώς, έως 12 άτοκες δόσεις, διασφάλιση ποιότητας Shell και το καλύτερο, κερδίζουμε διπλάσιους πόντους στο πρόγραμμα επιβράβευσης Shell Go Plus. Άρα...
11: Άρα, μας ζεσταίνει, μας συμφέρει.
12: Πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Κάντε την παραγγελία σας τηλεφωνικά στο 18330 ή online. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά ισχύει έως τις 30 Ενδεκάτου.
13: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
14: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
15: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
16: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης. Και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
17: Εγώ αποφασίζω.
16: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
18: Εσύ, σκουριάσαμε. AC, ξεσκουριάσαμε!
19: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
20: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
21: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
22: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
23: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
24: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
25: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
24: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
26: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
27: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
1: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μέγαρο.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: στους 97,8.
1: 46 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στην τρίτη θέση της λίστας με τις ακριβότερες πόλεις της Ευρώπης φιγουράρει η Αθήνα. Για την απόκτηση νεόδμητης κατοικίας 70 τετραγωνικών μέτρων απαιτούνται οι μισθοί 16 ετών. Το κόστος, σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα, ξεπερνά τα 4.300 ευρώ το τετραγωνικό. Μετά την Αυλώνα, όπου κάποιος πρέπει να εργάζεται 21 χρόνια για να αποκτήσει σπίτι, και την Πράγα, που πρέπει να δουλεύει 17 έτη, έρχεται η ελληνική πρωτεύουσα, Μέρη Παπακοσταντίνου, όπου τα μεσαία διαμερίσματα κοστίζουν χρυσάφι.
2: Έχουμε πάλι μια σημαντική πρωτιά. Όπως είπες, είμαστε στη τρίτη θέση. Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα έχει λάβει λοιπόν ανησυχητικές διαστάσεις, βλέπουμε, με την Αθήνα να προσεγγίζει πλέον ευρωπαϊκές πόλεις με παραδοσιακά ακριβό real estate. Με μια μικρή έρευνα στις αγγελίες για την αγορά ενός νεόδμητου διαμερίσματος 70 τετραγωνικών μέτρων, απαιτούνται πλέον οι μισθοί 16 ετών. Η συγκεκριμένη διαπίστωση βασίζεται στα επίσημα έγγραφα και τις αναλύσεις της αγοράς ακινήτων, οι οποίες καταγράφουν ότι η μέση τιμή για ένα καινούριο σπίτι στο Λεκανοπέδιο ξεπερνά τις 4.000 ευρώ, 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αυτό σημαίνει, Βασίλειο, ότι το συνολικό κόστος αγοράς για ένα τυπικό σπίτι αυτής της επιφάνειας διαμορφώνεται πάνω από τις 305.000 ευρώ, ένα ποσό που ξεπερνά κατά πολύ την αγοραστική δύναμη του μέσου νοικοκυριού. Και όπως είπες και εσύ, στην κορυφή της ευρωπαϊκής λίστας βρίσκεται φέτος η Αυλώνα της Αλβανίας, όπου εκεί απαιτούνται μισθοί 21 ετών, με τις τιμές των νεόδμητων κατοικιών να διαμορφώνονται εκεί στα 2.700 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, και ακολουθεί η Πράγα με 17 χρόνια μισθών. Ενώ η Αθήνα, όπως είπαμε, βρίσκεται στην τρίτη θέση των ακριβότερων πόλεων της Ευρώπης για την αγορά κατοικίας, σε σχέση με τα εισοδήματα βέβαια των κατοίκων, αφού, όπως είπαμε, οι τιμές ξεπερνούν τα 4.300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Όπως καταλαβαίνεις, η ανάγκη αυτή διάθεσης τόσο πολλών μισθών αποτυπώνει πλέον ανάγλυφα το χάσμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στο κόστος ζωής και τις αποδοχές των πολιτών. Και η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται βέβαια στα επίσημα ντοκουμέντα της Eurostat και της Τράπεζας της Ελλάδας, τα οποία δείχνουν ότι ενώ οι τιμές των κατοικιών έχουν καταγράψει σορευτική άνοδο που αγγίζει και ξεπερνά το 50% τα τελευταία χρόνια, η ονομαστική και η πραγματική μισθή στην Ελλάδα παραμένουν ουσιαστικά καθυλωμένοι ή αυξήθηκαν με πολύ χαμηλότερους ρυθμούς. Έτσι, να πούμε ότι και αυτά τα διαμερίσματα που είναι στα 4.360, είναι για την ακρίβεια όπως το αποτυπώνουν, αφορά ακίνητα υψηλής ενεργειακής κλάσης, τα οποία είναι και τα μόνα που χρηματοδοτούν ευκολότερα οι τράπεζες. Γι' αυτό και τις 305.000 ευρώ που λέμε, είναι το ποσό αυτό το οποίο χρηματοδοτούν οι τράπεζες, δεν δανειοδοτούν, και δεν περιλαμβάνει βέβαια ούτε τους επιπλέον πόρους, ούτε τα συμβολογραφικά έξοδα, ούτε και το κόστος τους τόκους, το κόστος δανεισμού, ανεβάζοντας έτσι και το κόστος, το τελικό νούμερο, πολύ ψηλότερα. Εξετάζοντας λοιπόν και τα στοιχεία των κατασκευαστικών εταιριών, βλέπουμε ότι το κόστος ανέγερσης έχει εκτοξευθεί λόγω των ανατιμήσεων στα υλικά, σε σίδηρο, αλουμίνιο, μονωτικά, και την έλλειψη του εργατικού δυναμικού. Γι' αυτό και το κόστος κατασκευής ανά τετραγωνικό μέτρο ξεπερνά πλέον τα 2.000 ευρώ. Γι' αυτό και, Βασίλη, έχουμε και αυτή την εικόνα που, καθώς αναγκάζονται οι developers να πουλούν σε τιμές που απευθύνονται σε ξένους επενδυτές ή σε εύπορους αγοραστές, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τη μέση ελληνική οικογένεια από το να αποκτήσει το σπίτι με ευκολία.
1: Άλλη μια έρευνα λοιπόν, Μέρη Παπακοσταντίνου, που καταδεικνύει περίτρανα ότι καθίσταται άπιαστο όνειρο η απόκτηση κατοικίας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Όλα στραβά πήγαν για την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Σάχταρ για το Champions League. Δημήτρη, μετά το 60, πλήρωσε τα αμυντικά της λάθη.
4: Τα αμυντικά λάθη, όπως λέει η Ελισάβετ, που έκανε, στήχησαν στην ΑΕΚ, που ιτήθηκε στο Λονδίνο 3-1 από τη Σάχταρ Ντόνετς. Στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, στην 11η θέση είναι η Ουκρανική ομάδα με 4 βαθμούς. Στην 20η θέση η ΑΕΚ με 3 βαθμούς. Ο Μιχάλης Φουστέρης στο ρεπορτάζ.
5: Η ΑΕΚ αδίκησε τον εαυτό της και παρά τη θερμή συμπαράσταση του κόσμου της έφυγε με άδεια χέρια από το Λονδίνο στην αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Τα λάθη στην άμυνα και η εσφαλμένη εκτίμηση του Μπρινιόλη σε σούτ στο 80 λεπτό του αγώνα στήχησαν στην Ένωση που διαμαρτύρεται για τη φάση του πέναλτη από όπου προήλθε η ισοφάριση των Ουκρανών. Πλέον η ομάδα του Μάρκο Νίκολη τρέφει την προσοχή της στην ακόμα πιο δύσκολη αποστολή που την περιμένει το βράδυ της Τρίτης στο Etihad με ισχυρό αντίπαλο τη Manchester City. Στο μεταξύ, στη διάρκεια της ημέρας, αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, που τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι.
4: Να δώσουμε περισσότερη προσοχή στις λεπτομέρειες μέσα στο παιχνίδι, είπε ο αμυντικός της ΑΕΚ Αρολντ Μουτκουντή.
6: The game was not bad. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο δεν είναι ότι δεν παίξαμε καλά. Θεωρώ ότι ο αντίπαλος ήταν πιο αποτελεσματικός από ότι εμείς. Όταν του δόθηκαν οι ευκαιρίες, μπόρεσαν και σκόραν. Εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες, σκόραναν 3 γκολ. Εμείς μπορέσαμε και σκοράραμε, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι δεν τα πήγαμε τόσο άσχημα. Σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να εκμεταλλεύεσαι κάθε ευκαιρία και όταν κάθε ευκαιρία να την κάνεις γκολ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε περισσότερο προσοχή στις λεπτομέρειες. Δεν ήταν ότι κάναμε κάποιο πολύ κακό παιχνίδι, αλλά θα πρέπει να δίνουμε περισσότερη προσοχή στις λεπτομέρειες. Έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Έχουμε ένα δύσκολο, πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην City. Αλλά θα δουλέψουμε και θα προσπαθούμε να φανούμε έτοιμοι.
4: Δύσκολες αποστολές στη Γαλλία για Ολυμπιακό και Όφη στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τις δύο ελληνικές ομάδες να θέλουν να διπλασιάσουν τις επιτυχίες τους. Στη Μασσαλία, 10 το βράδυ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέη, που είναι στη 13η θέση του γαλλικού πρωταθλήματος, με 2 νίκες, 4 ήττες, έχοντας 6 βαθμούς. Χωρίς τον Μπέιλι θα αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι. Θα κάνουμε τα πάντα για να ικανοποιήσουμε τον κόσμο μας με μια νίκη, δήλωσε ο Τσικίνιο ενώπιση του απόψινού αγώνα. Επίσης στις 10 ο Όφη για το Europa League θα αντιμετωπίσει τη Ρεν, που είναι στην 3η θέση του γαλλικού πρωταθλήματος, με 13 βαθμούς, 4 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα. Η Ρεν έχει ποιότητα, αλλά και εμείς έχουμε τη δική μας ταυτότητα, ανέφερε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης. Με τον Βίκτορ Κρίστιανσεν στην αποστολή, ο Παναθηναϊκός 8 παρατέταρτο απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο αντιμετωπίζει την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα από τη Βοσνία, η οποία προηγείται στο πρωτάθλημα της χώρας της με 22 βαθμούς, έχει 7 νίκες, 1 ήττα και 1 ισοπαλία. Ώρα να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στις νίκες, ανέφερε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουμ. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν τις μεταμεσονύχτιες ώρες της 5ης στο κέντρο της Αθήνας, λίγες ώρες πριν το μάτς δηλαδή με τον Παναθηναϊκό, από 150 περίπου που οπαδούς της Μπόρατς είχαν συγκεντρωθεί στην οδό Λιωσίων κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένουν, έψαχναν τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις πετώντας πέτρες. Έγιναν 11 συλλήψεις και είχαμε και έναν τραυματισμό αστυνομικού. Επίσης, χθες το βράδυ ήταν έκρηθμη η κατάσταση στην Μασσαλία, με οπαδικά βίντεο της Μαρσέη να δείχνουν οπαδούς της γαλλικής ομάδας να αναζητούν φίλους του Ολυμπιακού και τις αστυνομικές δυνάμεις να έχουν λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Δικαιώνεται, είπα, ο Ολυμπιακός με όλα αυτά που δεν πήρε εισιτήρια και η θύρα των φιλοξενούμενων σήμερα στο Βελοντρόμ θα μείνει κλειστή.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρη βελτίωση, αλλά από αύριο το απόγευμα, Τάσο Αρνιακή, αναμένουμε νέα επιδείνωση εξπρές.
7: Ναι, πράγματι, Βασίλη, έτσι είναι τα πράγματα. Λιακάδα έχουμε στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μόνο στην Κρήτη και μάλιστα τα ψηλά, στα Λευκά Όρη, βρέχει ακόμα λίγο. Είναι οι τελευταίες βροχές της φωνικής κακοκαιρίας που μας έπληξε χθες και προχθές. Πάντως αυτή η ηλιοφάνεια θα συνεχιστεί και αύριο, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα περιμένουμε ο καιρός από τα βόρειο-ανατολικά, ανατολική-βορειοανατολική Μακεδονία να αρχίσει να χαλάει, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που αργότερα θα κατέβουν προς τις Σποράδες και την Εύβοια και ίσως και στην Νότια Πελοπόννησο. Ενώ αργότερα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές, με πιθανές μάλιστα καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια. Και αυτό το λέω γιατί είναι οι περιοχές που έχουν
1: ήδη τροφή. Που επλήγησαν και από αυτό το κύμα κακοκαιρίας που πέρασαν.
7: Ακριβώς. Δηλαδή πάλι στην Εύβοια θα έχουμε κάποιες βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα προς το βράδυ. Ενώ θα βρέξει και λίγο στις Κυκλάδες τη νύχτα. Λίγα χιόνια θα πέσουν ψηλά στα βουνά. Αυτό σημαίνει ότι θα η θερμοκρασία, με τους βοριάδες να εξασθενούν μεν, να φτάνουν μέχρι τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο, να φέρνουν λίγο μια ψυχρή μάζα από τη Βόρεια Ευρώπη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22, στα δυτικά και τα δωδεκάνησα τους 23 με 24. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που το απόγευμα και το βράδυ θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4, στα νυχτά τα 5 μόλις μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.
1: Και να ολοκληρώσουμε με τη Θεσσαλονίκη, Τάσο.
7: Παρόμοιες καιρικές συνθήκες με βροχές, τοπικές βροχές από το απόγευμα και μετά, μέχρι 5 μποφόρ οι βοριάδες και η θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
3: Μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
8: Μποτιλιάρης.

0: Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Απέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
7: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το Ρόδι Φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610 270 271. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
12: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
14: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.
16: Η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
17: Η ενσάρκωση της γκρίνιας.
3: ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
3: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.

0: Τώρα δεν χρειάζεται και πολύ φαντασία για να καταλάβετε γιατί έβαλα Αργυρό σήμερα. Κωνσταντίνος Αργυρός, Αθήνα μου. Γιατί ποιον ψάχνει απεγνωσμένα ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην Αθήνα του? Την Κιμπερλή του.
1: Χτυπάει καμπάνα, πένθυμα του Λουμπαρδεγιάρη.
0: Ξέρετε πού την έχανες, πού την έβρισκες στην Κιμπερλή? Στον Αργυρό.
1: Έχει γυρίσει.
0: Και όχι μόνο στην Αθήνα, και στο εξωτερικό που τραγουδούσε ο Αργυρός, έλεγε στην Κίμπερλη να τραγουδάει μαζί του. Μα ήταν συνυφασμένο με τα καθήκοντά της, έτσι ήταν η Γιάννη Καραγευρέκη. Δηλαδή, η πρέσβης δεν πρέπει να είναι στον Αργυρό, έτσι, να μην δίνει διαψευτήρια, και μετά να κάνει τα, να σκεί τα καθήκοντά της αλίμονο. Θα βάφτιζε, λέει, και την κόρη του. Θα γινόντουσαν κουμπάρι.
1: Απόψε μέχρι και ο καιρός μαζί μου.
0: Η Κύπελλη μας τελείωσε, τελείωσε και στο Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Δεν έγινε, χαλάζει.
0: Αλλά φαίνεται το πραγματικό θέμα μόλις τώρα αρχίζει με την Κύπελλη Guilfoyle. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον Θανάση Τσίτσα, τον ανταποκριτή του Real FM στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να μας δώσει τα νεότερα. Φαίνεται ότι ανοίγουν στόματα περισσότερα από ό,τι είχαν ανοίξει για να φύγει, για να την κλωτσίσει η χειρά ο Ντόναλντ Τραμπ, πολύ περισσότερα και με πολύ πιο έντονο τρόπο. Αλλά υπάρχει και μία διαφορά, ότι δεν έχει πει και ίδια τελευταία της λέξη, γιατί μαθαίνω ότι ετοιμάζεται να μιλήσει και μάλιστα να χρησιμοποιήσει και το χαρτί, προσέξτε το αυτό, του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, του γιου του Τραμπ με τον οποίο είχε σχέση, ήταν μαζί, ήταν καιρό μαζί. Και μάλιστα είδατε ότι ο Τραμπ όταν ανακοίνωσε ότι φεύγει και αφού έβαλε την Κέιτ Ζακαράια, άλλη ιστορία, την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, έχω να σας πω για την Κέιτ Ζακαράια. Λοιπόν, όταν την έβαλε σε 18 λέξεις να πει ευχαριστούμε πάρα πολύ, αντίο, έκανε μια δήλωση που λέει: εγώ δεν έχω καμία οικογενειακή σχέση με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Απλώς ήταν παλιά με το γιο μου και. Τι θέλησε να κάνει? Να κόψει το νήμα και να πάρει ηχηρές αποστάσεις, γιατί ξέρετε τι έρχεται, εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών στις αρχές Νοεμβρίου. Γιατί η Κίμπερλι τώρα για τον Τραμπ από ατού έχει γίνει βαρύδι.

0: από τα μπαλκόνια.
1: Α, και να σας πω για να καταλάβετε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Ρούμπιο, που είχε έρθει στην Αθήνα χθες το βράδυ, έστειλε μία σύσταση σε όλο το διπλωματικό προσωπικό του State Department. Προσέξτε, ανά τον κόσμο, μην χρησιμοποιείτε τα αξιώματα για ίδιον όφελος. Μόνο τη φωτογραφία της Κίμπελη δεν έστειλε. Θα έλεγε πως έγινε... Ακούστε τι είπε. Στο πλαίσιο της απόδειξης της προσωπικής και επαγγελματικής μας ακαιρεότητας, αναμένω από τους υπαλλήλους να αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων στην εργασία μας, να ενεργούν αμερόληπτα και να αποφεύγουν τη χρήση δημοσίων αξιωμάτων για ιδιωτικό όφελος. Είπατε τίποτα? Υπογραφή Κίμπερλι είναι αυτό, δεν το είπε, αλλά είναι προφανές ότι το εννοεί. Και το καλύτερο, άνοιξε το στόμα του ο κύριος Ντίτερς, είναι ο δωρητής του Τραμπ, ο οποίος πρώτος την κάρφωσε και από εκεί ξεκίνησε, από τη Wall Street Journal, όταν είπε ότι του ζήτησε $100,000, βάλε μου λέει $100,000 στην κάρτα μου, αγαπούλα μου, γιατί τα χρειάζομαι. Και μετά είπε η Κίμπελη, μια συμφωνία είχαμε, χρωστούσε και είπα να μου εξοφλήσει το χρέος. Ενώ η πραγματικότητα είναι, όπως καταγγέλει ο ίδιος ο Ντίτερς, ότι του τα ζήτησε για να του ανοίξει τις πόρτες να πάει παραπάνω, να του κλείσει ραντεβού. Δύο πράγματα καταγγέλλεται ότι έκανε η Κίμπελη. Ότι ερχόταν πάρα πολύ κοντά, έως πάρα πολύ κοντά σε συνομιλητές της, για δύο λόγους. Το ένα για να πάει χρήματα, και το άλλο για να τους ανοίξει την πόρτα με τα χρήματα, να πάνε παραπάνω, γίνει και μια δουλίτσα. Όλα αυτά τα έχει αρνηθεί η Κίμπελη Γκιλφόιλ. Έχει προειδοποιήσει δια των δικηγόρων της ότι θα προσφύγει και στη δικαιοσύνη εναντίον όσων της συκοφαντούν. Ακούστε τώρα τι είπε στη νέα του συνέντευξη ο κύριος Ντίτερς. Είναι 28 λεπτά. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα. Χέρια μαξιλάρι. Δεν είχα, λέει, ποτέ καμία ανάρμοστη σεξουαλική σχέση με την Κίμπελη Γκιλφόιλ. Ποτέ. Δεν ενδιαφέρθηκα ποτέ για κάτι τέτοιο. Ούτε εκείνη μου πρότεινε κάτι τέτοιο. Θα σας πω πώς λειτουργεί όμως η Κίμπελη. Το 2022, σε μια προεκλογική συγκέντρωση, μίλησε πριν από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Προσέξτε, πριν από τον γιο του Τραμπ. Εκείνος πήρε το μικρόφωνο και είπε: δεν είναι πολύ σεξι, να το πω ο Γιάννη από τη λέξη. Το λέει εκείνος. Δεν είναι πολύ σεξι αυτή η γκόμενα, λέει ο κύριος Ντίτερς. Και χρησιμοποίησε συγκεκριμένα ο γιος του Τραμπ τη λέξη broad, παλαιομοδίτικη, συχνά υποτιμητική για μια γυναίκα. Και αυτό ακριβώς είναι η Κίμπερλι, είναι μια broad, με την παλιά σημασία της λέξης. Εσείς και εγώ που ανήκουμε σε παλιότερες γενιές, ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Σήμερα δεν χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη. Να σας εξηγήσω, για όσο δεν κατάλαβα την broad, τι κάνει. Είναι πιεστική, κακότροπη, χειριστική, χρησιμοποιεί τα γυναικεία της θέλγητρα για να πετύχει αυτό που θέλει. Αγάπη μου, σ' αγαπώ, μωρό μου, αγαπούλα μου και μπλα μπλα μπλα, έτσι λειτουργεί, εντάξει. Είπατε τίποτα. Ήταν η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Είπατε τίποτα. Εγώ δεν λέω τίποτα. Τώρα, λέει η Daily Mail, προσπάθησε να εξαφανίσει δημοσιεύματα για απλήρωτο λογαριασμό εστιατορίου. Η Ελίνα Σιράζη είναι εκείνη που την καίει και που λέει: αν βγάλω, είπε χθες στην ΕΡΤ, ότι όταν ήρθε στην Αθήνα, ο Ρούμπιο ήξερε ότι έχει τελειώσει. Και ο ένας και ο άλλος. Απλώς δεν ήθελαν να χαλάσουν το ταξίδι. Αν βγάλω, λέει, αυτά που μου έχουν καταγγείλει, λέει η Ελίνα Σιράζη από την Daily Mail, δεν μου φτάνουν 100 εκπομπές. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο το Θάνα Τσίτσα για την Κίμπελη Γκιλφόιλ. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Επίσης, μιλούσε νωρίτερα με τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου στο Open, τον Υπουργό Ενέργειας, ο οποίος, αναφερόμενος σε δημοσιεύματα και της Wall Street Journal, είπε ότι δεν χαλάει τίποτα με τον κάθετο ενεργειακό διάδρομο, μέσω του οποίου τώρα περνάει αμερικανικό LNG, αύριο περνάει ένα άλλο που πηγαίνει στα Βαλκάνια και στην Ουκρανία. Ένα πολύ μεγάλο εθνικό έργο. Δεν είναι συνδεδεμένο, είπε, το έργο αυτό με την Κίμπελη. Ήταν πρέσβης, το έργο είναι Ελλάδα, είναι Ηνωμένες Πολιτείες. Και από την άλλη πλευρά δήλωσε άγνοια για δημοσιεύματα της Wall Street Journal ότι στο διάβατο αυτός ο διάδρομος, σε κάποιες χώρες όπως η Ρουμανία, η Αλβανία και εκεί που καταλήγει η Ουκρανία, έχει προβλήματα με τα συμβόλαια. Αυτά, είπε, δεν τα ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ένα μεγάλο εθνικό έργο και για το επίμαχο, δηλαδή ότι σε ένα δείπνο τον περασμένο Μάρτιο που είχε βρεθεί η Κίμπελη Γκιλφόιλ και ο Παπασταύρου, εκείνη είχε αναφερθεί πρώτα στη ρουμανική κυβέρνηση και είπε: όπως εκεί, έτσι και εδώ μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση. Για να απαντήσει και σήμερα, μιλώντας μου ο κύριος Παπασταύρου, ότι εγώ δεν θα μπω σε κουτσομπολιά ούτε σε δημοσιεύματα. Θα πω ότι σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί ποτέ για μια δημοκρατική χώρα να τεθεί ένα τέτοιο θέμα και προφανώς δεν είναι αποδεκτό. Νομίζω απάντησε με τον τρόπο του πάρα πολύ καλά ο κύριος Παπασταύρου. Λουκία, είσαι εδώ, ήρθες.
0: Καλησπέρα.
1: Πού είσαι, Βρελουκιά, έχασες τα καλύτερα.
0: Ήρθα, τι να κάνω, είχα ένα γύρισμα. Άκουσα τα τελευταία που είπες.
1: Τα πείθανε για την Κίμπερλι.
0: Συγγνώμη που δεν ήμουν από την αρχή.
1: Δεν πειράζει, να σου πω, να το ξαναδιαβάσω μόνο για σένα.
0: Καλλιωργά παραποτέ, για πες.
1: Μόνο για σένα, λοιπόν, θυμάσαι τον κύριο Ντίτερς που λέγαμε, που είναι ο δωρητής του Τραμπ, που τον είχε καρφώσει την Κίμπερλι για τα 100 χιλιάρικα στην κάρτα για να του κάνει μια δουλειά. Εκείνη είπε, μου χρωστούσε. Επανήλθε σήμερα τα ξημερώματα. Σου διαβάσω ξανά το απόσπασμα.
0: Για πες,
1: λοιπόν,
0: το απόσπασμα.
1: Άκου να το απολαύσει και εσύ με τους ακροατές μας. Ακούστε, δεν είχα ποτέ καμία ανάρμοστη στη σεξουαλική σχέση με την Κίμπερλι. Δεν ενδιαφέρθηκα ποτέ για κάτι τέτοιο. Ούτε εκείνη μου πρότεινε κάτι τέτοιο. Να σας πω πώς λειτουργεί. Ξέρετε ποιο είναι το αστείο. Το 22, σε μια προεκλογική συγκέντρωση, η Κίμπερλι μίλησε τότε είχαν σχέση πριν από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, το γιο του Τραμπ. Εκείνος πήρε το μικρόφωνο και είπε: «Δεν είναι πολύ σεξι αυτή η γκόμενα». Και χρησιμοποίησε συγκεκριμένα τη λέξη broad, παλαιομοδίτικος.
0: Α, το είπες όλο.
1: Το είπα όλο, ναι, εγώ θα κολλώσω.
0: Το περιέγραψες,
1: ναι,
0: το περιέγραψες.
1: Άκου τη συνέχεια, άκου τη συνέχεια.
0: Για να ακούσω,
1: συχνά λέει υποτιμητικός χαρακτηρισμός για μια γυναίκα αυτό, το broad, και αυτό ακριβώς είναι η Kimberly. Είναι μια broad και συνεχίζει. Να σε εξηγήσω τι εννοώ. Είναι πιεστική, κακότροπη, χειριστική και χρησιμοποιεί τα γυναικεία θέλγητρά της για να πετύχει αυτό που θέλει. Αγάπη μου, σ' αγαπώ, μωρό μου, αγαπούλα μου και μπλα μπλα μπλα. Αυτή είναι η Κίμπερλι, λέει ο κύριος Ντίτερς. Πώς φαίνεται?
0: Τι να πω τώρα μετά από αυτό, η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα πάρει. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι.
1: Όχι, ότι ήταν τόσο γλαφυρό.
0: Ναι, ότι ήταν τόσο γλαφυρός ο διάλογος και ο τρόπος με τον οποίο την περιέγραψε. Εντάξει, έχουμε ξεφύγει.
1: Ναι, έχουμε ξεφύγει.
0: Δεν έχω να πω κάτι
1: λοιπόν,
0: άλλο.
1: Λοιπόν, Θανάση Τσίτσα, προς το παρόν, μια και σε περίμενα για να πούμε στο θέμα της ημέρας. Είναι 3 και 4, είναι 3 και 14 πρώτα λεπτά. Είμαστε στο Real FM 97,8. Λουκιά Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Γιάννης Καραγευρέκης, Δήμητρα Πανανού, Ειρήνη Κούρτη, στούντιο papakirialfm.gr. Τα μηνύματά σας τα περιμένουμε. Και το θέμα της ημέρας είναι σίγουρα η Σύνοδος Κορυφής. Και
0: στην
1: ότι.
0: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
1: έτσι,
0: βέβαια.
1: Συμβαίνει αυτό που περιμέναμε, θα σου το πω με τίτλους. Δεν είναι καθόλου διατεθειμένη η Ευρώπη να ανοίξει το πουγγί, να πει δηλαδή ότι έχουμε μια μεγάλη κρίση. Πάμε κόντρα στους κανόνες, τους πάμε τους κανόνες και αυτό που ζητούν ο Μητσοτάκης.
0: Δεν μου λες,
1: και
0: σου
1: Μελώνη,
0: κάνει εντύπωση.
1: Όχι, άκου λοιπόν. Αυτό που ζητούν, δηλαδή δύο πράγματα. Να μην υπολογίσουμε κανόνες σε αυτή την περίσταση και να μπορεί η Ελλάδα, όπως και η Ιταλία που το ζητούν, να επιστρέψει χρήματα από υπερβάλλοντες φόρους που εισέπραξε, να μειώσει φόρους στα καύσιμα και όλα τα υπόλοιπα. Ο Πρωθυπουργός, φτάνοντας σήμερα αλλά και χτες από μια επίσκεψή του στη Θεσσαλία, είπε κάτι που το κουβεντιάζουμε και μεταξύ μας, Λουκία. Θα σου το πω να δεις πώς θα σε εκφράσει. Είπε λοιπόν, και είναι σαν να λες, μας ακούει και τα ξαναπέ. Άκου λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός και σχολίασέ το, και μετά θα σου πω τι μου μεταβρεί ο κ. Παπασταύρου. Λοιπόν, λέει ο κ. Μητσοτάκης. Καμία εθνική ρυθμίση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια διεθνή επίθεση στην ενέργεια. Θέλει να πει ότι θέλουμε ευρωπαϊκή λύση. Παράθυρο. Ναι. Ευελιξία. Χρειάζεται παραπάνω δημοσιονομική ευελιξία και πλέον μέτρα. Σπάστε τους κανόνες δηλαδή. Τρία. Δεν αρκούν οι απλές εκκλήσεις να σβήνουμε τα φώτα και να μην καίμε βενζίνη. Δεν το λέω εγώ. Ο Πρωθυπουργός το λέει. Απαντάει στις Βρυξέλλες, θυμάστε τι λέγανε. Ο Επίτροπος. Ναι. Τέσσερα. Ναι. Να απαντήσουμε ενιαία στο κύμα ακρίβειας. Μιλάει για κύμα ακρίβειας ο Πρωθυπουργός. Και λέει, μόνο έτσι θα κλείσει ο δρόμος στα άκρα και το λαϊκισμό. Τι λέω αυτή την εκπομπή, ότι μια Ευρώπη που κοιμάται πάει στα άκρα.
0: Ναι, μισό
1: λεπτό. Πάει τον κόσμο στα άκρα. Στην ακροδεξιά.
0: Ναι, αλλά είχαμε πει. Δηλαδή, εμένα όλο αυτό δεν μου κάνει καμία εντύπωση το σημερινό. Ίσα-ίσα το περίμενα κιόλας. Δηλαδή, το έλεγα και χθες. Δεν ήθελα να το. Δεν μας κάνει εντύπωση. Και το είχε προαναγγείλει και κατά κάποιο τρόπο η Von der Leyen την προηγούμενη εβδομάδα που είχε πει ότι δεν πρόκειται να βρεθεί ενιαία ευρωπαϊκή λύση.
1: Καμία.
0: Οπότε. Εντάξει, είναι ακόμα ένα σόου, να το πω εγώ έτσι, ότι πάμε, συζητάμε και ο καθένας μετά μόνος του. Περίμε. Γιατί αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην τελική.
1: Πριν από λίγο ένας αξιωματούχος μίλησε στο Πολιτικό για το τι γίνεται τώρα μέσα στη Σύνοδο. Είπε λοιπόν ότι ο Μητσοτάκης εξέφρασε την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων, αυτό που θα μάθουμε και επίσημα αύριο, και λέει ότι τα συμπεράσματα αυτά, πάτε να βγάλετε δηλαδή, αυτό εννοεί, δεν αντανακλούν τον επίγοντα χαρακτήρα της ενεργειακής κρίσης. Πρέπει να υπάρξει ευελιξία μεγάλη για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τις υψηλές τιμές. Τι θέλω να πω, λέει στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός, να πάρουμε μέτρα στήριξης για τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, σπάστε τους κανόνες. Άκου τώρα. Είχα το πρώτο κύριο Παπασταύρου και του έθεσα αυτά που συζητάμε και μάλιστα είναι σαν να έχω σημειώσει αυτά που μου λες τις μέρες για να το μεταφέρω. Λέω λοιπόν, η αντιπολίτευση λέει ότι δεν έχετε την πολιτική βούληση. Δύο. Τα έχετε βρει με τα μεγάλα συμφέροντα και δεν φορολογείτε τα δηληστήρια, δεν βάζετε πλαφόν. Τρία. Γιατί δεν πάτε κόντρα. Να μην ρωτήσετε και να πάρετε κι εσείς τα μέτρα. Μου απαντά. Άκου, και το είπε και ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στο Σύνοδο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή και ο κ. Σπυρακάκης είναι του Δούνου του. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 5 χώρες που έχουν πλεονάσματα. Σε μια Ευρώπη που είναι στο χείλος του γκρεμού, με την Γαλλία να είναι ένα βήμα πριν από το να μπει σε επιτήρηση, το να πάμε εμείς να σπάσουμε τους κανόνες κόντρα όταν έχουμε τέτοιο χρέος είναι αυτοκτονία εθνική. Δεν θα κάνουμε, λέει, τέτοιες λεβεντιές που έκαναν κάποτε άλλα κόμματα, βλέπε ΣΥΡΙΖΑ, και βρεθήκαμε εκεί που βρεθήκαμε το 2015. Άρα, εμείς να σπάσουμε τους κανόνες, δεν θα το κάνουμε. Δύο, δηληστήρια, να σας δώσω ένα κατάλογο, λέει, πόσα πληρώνουν κάθε μέρα και τώρα θα πληρώνουμε το πετρέλαιο θέρμανσης και θα πληρώναν, αν βάζαμε φόρο, θα τον εισπράταμε το 27. Λέει, ξέρω τι αντίλογο, θα τον ακούσω. Τρία. Η αντιπολίτευση λέει ούτε να ρωτάμε, ούτε να εφαρμόσουμε το ιταλικό μοντέλο. Εγώ βγάζω κομπιουτεράκι και σας λέω πόσα έχουμε δώσει και πόσα θα δίναμε αν κάναμε αυτό που λέει αντιπολίτευση. Απάντηση. Σε ακούω.
0: Πάντως η αντιπολίτευση.
1: Σου λέω τώρα την κυβέρνηση, θα πει στην άλλη πλευρά.
0: Ναι, η αντιπολίτευση λέει ότι είναι θέμα πολιτικής επιλογής και ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε μεμονωμένα πράγματα τα οποία δεν τα κάνουμε και ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Έχουμε κολλήσει εκεί. Και στη μέση είναι οι πολίτες όλη αυτή την ιστορία. Εγώ αυτό βλέπω. Ότι βλέπουμε από τη μία κυβέρνηση που λέει αυτό που λες και εσύ, ενώ μεταφέρεις την άποψη της κυβέρνησης. Όχι αυτό που λες και εσύ, μεταφέρεις. Ακριβώς, μεταφέρεις τι σου είπε ο Υπουργός Ενέργειας. Ότι τόσα μπορούμε, όπως μας λένε κάθε μέρα κυβερνητικά στελέχη. Εμείς δεν θα θέλαμε αν ήταν να μπορέσουμε να δώσουμε και 13η σύνταξη και 13ο μισθό και να μειώσουμε την τιμή του πετρελαίου και το ένα και το άλλο. Δεν μπορούμε. Και από την άλλη, έχουμε μια αντιπολίτευση που λέει μπορείτε. Και στη μέση είμαστε εμείς που απλά εξακολουθούμε και πληρώνουμε και θα εξακολουθούμε να πληρώνουμε από ό,τι φαίνεται.
1: Έχουμε σε λίγο χρονικό διάστημα, νομίζω θα γίνουν οι εκλογές μετά το Πάσχα. Εγώ τις βλέπω 23 Μαΐου. Αυτό λέει το ρεπορτάζ μου, δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή συζητούν ως πιθανή Κυριακή. 2 Μαΐου είναι το Πάσχα. 2 και 7, 9 και 7, 16 και 7, 23. 23 βλέπουν τις πρώτες κάλπες, αν έχει και δεύτερες. Εγώ το θεωρώ βέβαιο ότι θα έχει. Ως τότε οι πολίτες θα έχουν ακούσει και την άποψη της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης και όποιον άλλον θέλουν, οικονομολόγο, ειδικό, θα έχουν κοιτάξει την τσέπη τους, την πραγματικότητα και θα αποφασίσουν. Και εκεί θα έχουμε την ετοιμιγωρία. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος έχει πείσει. Γιατί το ερώτημα, κοίταξε, το βασικό ερώτημα για μένα δεν είναι τι λέμε, είναι τι βιώνουν οι πολίτες. Ο
0: ναι,
1: κ. Παπασταύρου είπε το πρωί. Πιστεύετε
0: φαίνεται
1: ότι εμείς δεν ξέρουμε, δεν βλέπουμε τραβάνει οι πολίτες, δεν βλέπουμε ότι δεν βγαίνει λογαριασμός, δεν θα θέλαμε να τα δώσουμε όλα και άλλα τόσα και άλλα τόσα και άλλα τόσα. Το θέμα είναι να δείξεις μια υπεύθυνη στάση. Εγώ λοιπόν λέω, είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση σωστό, δηλαδή. Ή η αντιπολίτευση έχει δίκιο ότι μπορεί να δώσει κι άλλα και δεν θέλει.
0: Και
1: θέλει.
0: Δεν το κάνει.
1: Αλλά εγώ,
0: και επειδή
1: ανθρωπίνους,
0: ακόμα. Και επειδή ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, διότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είπε προχθές, δεν ξέρω σε μια έκθεσή του αν το είπαμε, ότι η παγκόσμια οικονομία ενδέχεται να δοκιμάσει τα όρια της. Άρα, με λίγα λόγια, δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα.
1: Ω, σίγουρα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο που λέει.
0: Δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα. Είναι και πούσε ακόμα, να το πούμε σε απλά ελληνικά. Άρα τι κάνουμε.
1: Αυτό είναι και ένα επιχείρημα υπέρ, πιο κοντά σε αυτό που λέει η κυβέρνηση.
0: Πιο κοντά όταν στην κυβέρνηση, ναι, ότι είναι και καλά στο διεθνή παράγοντα.
1: Ότι αν είσαι σε μια δύσκολη παγκόσμια συγκέντρωση, όχι δύσκολη, δυσκολότερη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κρατάς και μια πισίνη, δεν τα δίνεις όλα. Όμως από την άλλη πλευρά, εγώ πάντα ακούω με μεγάλο σεβασμό τους πολίτες, οι οποίοι λένε, κύριε, εσείς μιλάτε με τη Λουκία, με τους υπουργούς, με τους δικούς σας. Θέλετε να έρθετε ένα μήνα να περάσετε με αυτά που περνάω εγώ. Και αυτό το ακούω. Και είναι αυτό που μεταφέρω κάθε φορά. Μιλούσα με τον κύριο Χατζηδάκη, στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, στον αέρα. Και μου λέει, ξέρετε, έχουμε όρια. Λέω, μάλιστα, όρια έχετε στην οικονομία. Ναι, βέβαια, έχουμε όρια. Ωραία. Τα όρια των πολιτών τα ξέρετε. Ο συνταξιούχος που μας ακούει τώρα και έχει περάσει τα όρια του και δεν μπορεί να ζήσει, το ξέρετε, μου λέει, το ξέρω. Και τι κάνετε, λέει, αν κάναμε παραπάνω, τότε θα τον κοροϊδεύαμε. Γιατί θα τα γκρεμίζαμε όλα. Το πολίτη θα κρίνει. Πάμε στον κύριο. Πάμε στο Θανάση Τσίτσα, τον φίλο μου το Θανάση. Θανάση, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τον εξαιρετικό μας ανταποκριτή στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει ξυπνήσει πολύ πρωί, ειδικά για σένα, Λουκία.
0: Καλησπέρα, Θανάση.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα
2: καλό
1: σε μεσημέρι. Σένα. Καλημέρα σε σένα. Θανάση, διάβασα προηγουμένως τη Λουκία και το ξαναδιάβασα και στους ακροατές μας ένα κομμάτι από τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Ντίτερς, που τον ξέρεις, ο δωρητής του Τραμπ, που άνοιξε το δρόμο για να γκρεμιστεί η Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της. Τα όσα αναφέρει, δηλαδή ότι είναι ένα πλάσμα, λέει, που χρησιμοποιεί τα γυναικεία θέλγητρα για να πετύχει αυτό που θέλει και λέει σε όλους αγάπη μου, αγαπούλα μου, σ' αγαπώ, που ακούγονται πολύ υποτιμητικά. Δεν έχει σημασία ότι είναι γυναίκα, για μια αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ότι δίνουν μια άλλη διάσταση στην προσωπικότητα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ και στα όσα έχει ακούσει ως καταγγελίες και που οδήγησαν τον Τραμπ να την απομακρύνει, να την καρατομήσει.
2: Όπως έχω πει σε πολλές από τις αποκρίσεις μου, Αυτή η ιστορία δεν τελειώνει με την αποχώρηση της κυρίας Γκυλφόη.
1: Πολύ σωστά, τώρα αρχίζει.
2: Μόλις τώρα αρχίζει. Η δημοσιότητα μετατοπίζεται σε δύο μέτωπα.
1: Μισό λεπτό, γιατί σε ακούμε πολύ άσχημα, Θανάση. Να φτιάξουμε λίγο την τηλεφωνική γραμμή, Γιάννη, γιατί χάνουμε και βρίσκουμε το Θανάση. Είναι από το. Ναι. Έλα, μίλησε μας, Θανάση.
2: Δεν ξέρω αν ακούτε.
1: Τώρα καλύτερα.
2: Λέω ότι η δημοσιότητα πλέον μετατοπίζεται σε δύο μέτωπα. Μπορεί η κυρία Γκυλφόη να αποχωρεί από την Αθήνα και από την Πρεσβεία. Η έρευνα όμως στο Κογκρέσο μόλις τώρα αρχίζει. Έχουν ήδη προαναγγείλει δημοκρατική. Φυσικά οι νέες παρεμβάσεις.
1: Να επιχειρήσουμε να τον καλέσουμε ξανά του Θανάση, γιατί ταλαιπωρούμε του ακροατέ.
0: Θανάση,
1: ναι, γιατί έρχεται και χάνεται η φωνή του. Η κυρία Κούρτη, να μας πάρει τον κύριο Τσίτσα, παρακαλώ πολύ ξανά. Γιατί αυτά που θέλει να πει ο Θανάση, είχα μιλήσει προηγουμένως μαζί του, έστω ότι τον ξαναβρούμε, είναι σημαντικά. Είναι ότι η εξέλιξη είναι μπροστά μας, Λουκία. Γιατί αρχίζει τώρα η έρευνα του Κογκρέσου, όπως συμβαίνει πάντα, και μάλιστα εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών, καταλαβαίνεις ότι δεν θα καταλάβουν τίποτα στην Αμερική. Και αμέσως μετά με αυτά που θα ακολουθήσουν, γιατί οι προβλέψεις λένε ότι ο Τραμπ θα χάσει τον έλεγχο, θα κερδίσουν οι Δημοκρατικοί. Και επομένως θα είναι μια κυβέρνηση μειοψηφίας με τα δικά μας τα ευρωπαϊκά δεδομένα ο Τραμπ. Δεν θα μπορεί να περάσει τα νομοσχέδιά του. Αυτά τα οποία νομοθετεί θα είναι υπό την ομοίρια του Κογκρέσου και των Δημοκρατικών. Έχουμε το Θανάση ξανά. Πολύ ωραία. Έλα, Θανάση.
2: Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή η υπόθεση μόλις τώρα ξεκινάει. Και κυρίως για τον λόγο ότι οι Δημοκρατικοί θα σηκώσουν πάρα πολύ αυτή την υπόθεση εν ώψη και των εκλογών, και προεκλογικά και μετεκλογικά. Φωτιά πάλι έριξε, λάδι φωτιά έριξε η νέα συνέντευξη του Ρεπουμπλικάνου Ντόνετη, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε: έριξα την Κίμπερλι και τα καλύτερα έρχονται. Προαναγγείλει μάλιστα αγωγή κατά την Κίμπερλι και επιδιώκει την κατάθεση του Τραμπ Τζούνιορ στην Κερουσία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αν ανοίξουν έρευνες και αν κληθούν άτομα σε ακρόαση στην Γερουσία, και από τις ταινίες του Χόλιγουντ θα έχετε καταλάβει ότι αυτοί θα κληθούν ενώπιον γερουσιαστών και βουλευτών να καταθέσουν οικονομικά στοιχεία, επικοινωνίες, και τότε θα αρχίσει ένα νέο κουβάρι αποκαλύψεων που κανένας δεν ξέρει που θα φτάσει. Ο Ντίτερς προαναγγέλει δικαστική μάχη, είναι επικραμμένος. Μια ακύρωση ενός φεστιβάλ στο Κεντάκι το Σεπτέμβριο του 2026 αποτέλεσε την αφετηρία των αποκαλύψεών του. Ο διοργανωτής αυτός αναγκάστηκε να ακυρώσει την εκδήλωση, καθώς πουλήθηκαν μόλις 6 εισιτήρια VIP των 1.000 δολαρίων αντί 100 που υπολόγιζε. Θεώρησε τον εαυτό του εξοργισμένο, ήταν εξοργισμένος και απογοητευμένος από το γεγονός ότι δεν είχε την κάλυψη που έπρεπε. Και αποφάσισε να βγει για τους δικούς του λόγους για να εκθέσει όλα τα γεγονότα. Πολύ σημαντική, Νίκο, είναι η παρέμβαση του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος χθες έστειλε ένα μήνυμα προς τους διπλωμάτες και τους υπαλλήλους του State Department, όπου ζήτησε.
1: Μην κάνετε ό,τι Κίμπερλι ο τίτλος. Δεν είπε το όνομά της, αλλά μην κάνετε ό,τι Κίμπερλι.
2: Να ενεργούν με ακεραιότητα και αμεροληψία, να αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων και να μην χρησιμοποιούν τη δημόσια θέση τους για προσωπικό όφελος. Αυτό είναι μια χειρή παρέμβαση, λίγα 24 ώρα μετά την παρέτηση Γκυλφόη.
1: Αυτά που πρέπει να περιμένουμε από τον Ντίτερς, οι αποκαλύψεις, αφορούν το εσωτερικό των ΗΠΑ ή μπορεί και εδώ κάποιους αξιωματούχους? Θέλω να πω, όποια πέτα και να σήκωνες από τους 11 αυτούς μήνες που ήταν εδώ η Κίμπερλι, ήταν προς τα φωτογραφίες, έργα, συναντήσεις, συμφωνίες, υπογραφές, παντού μέσα. Μπορεί, εάν η θητεία της δεν ήταν τόσο καθαρή όσο υποψιαζόμαστε, να ακουμπήσουν και κάποιους εδώ οι αποκαλύψεις?
2: Είναι πολύ πιθανό. Ο Ντίτερς ασχολείται με τη διάσταση που αφορά εδώ το αμερικάνικο κομμάτι.
1: Γι' αυτό το λέω.
2: Χρηματοδότηση,
1: ναι. Αυτό είναι το
2: λεφτά. Η δημοκρατική.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
8: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
9: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρονοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
10: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
12: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στη τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-52-2000.
1: Πολιτικό σκηνικό με αιχμή την εικόνα.
12: 2610-52-2000.
1: Σκηνικό με αιχμή την οικονομία.

0: σπίτι του άνθρακα, το οποίο απλά εκπέμπεται από τα εργοστάσια ενέργειας. Η λύση που έχει δοθεί αφορά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στους χώρους στάθμευσης. Ηλιακά πάνελ τοποθετούνται πάνω από τους φορτιστές των οχημάτων ή στα στέγαστρα των πάρκινγκ, διοχετεύοντας απευθείας την ηλιακή ενέργεια στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στεγάστρων αναπτύσσονται διεθνώς, καθώς είναι ιδανικές για τους μεγάλους εμπορικούς και εταιρικούς χώρους στάθμευσης.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισίας από Πανόρμου έως Ψυχικό και στις δύο κατευθύνσεις, στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία. Παράσυρση πεζή στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων. Η κίνηση διεξάγεται με ιδιαίτερη δυσκολία. Τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, τόνισε σύμφωνα με πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες. Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 89 ετών σήμερα η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση. Τη Δευτέρα στις 11.30 η πολιτική της κηδείας στο πρώτο νεκροταφείο. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βάψα. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
8: Ο Γιάννης Πάριος στο

0: Christmas Theater, Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater, artinfo.gr.
1: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κορντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια. Για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Contra News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Contra κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε 37 λεπτά μετά τις 3. Πολύ διαφήμιση Λουκιά, Real FM 97,8. Εδώ, ο καιρός είναι καλύτερος σήμερα. Καμία σχέση με... Έχει κρύο όμως, έχει χειμωνιάσει. Το πρωί που ξύπνησα είχε 12-13 βαθμούς.
1: 15 Οκτωβρίου έχουμε,
0: ναι,
1: εντάξει.
0: Εγώ θα
1: το μπαίνουμε σιγά σιγά.
0: Δεν κάνει συνήθως τόσο κρύο τον Οκτώβριο. Εγώ θυμάμαι ότι ανάβουμε καλοριφέρ προς το τέλος Νοεμβρίου. Είναι κρύος ο καιρός για μέσα Οκτωβρίου. Θα ξαναγυρίσουμε. Έτσι θα πάμε σήμερα. Αύριο θα ξαναχαλάσει όπως και χθες. Θα έχουμε 24 ώρες με έντονα καιρικά φαινόμενα, όχι τόσο στην Αττική, όσο σε άλλες περιοχές της χώρας. Και το Σάββατο μέχρι το απόγευμα θα πάμε έτσι. Και από Κυριακή και μετά θα έχουμε ένα καλό καιρό για αρκετές μέρες. Και έρχεται κάτι πολύ δυνατό. Διαβάζω το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Για να δούμε. Πολύ δυνατό. Θα δούμε. Λοιπόν, κάτι ακόμα πριν πάμε στην κυρία Άννα Ευθυμίου που είναι μαζί μας, στην Υφυπουργό Εργασίας, να σου πω ότι επειδή έχουμε κάνει πολλή συζήτηση σε αυτή την εκπομπή για τρίτα διαφυγής, δηλαδή αυτό το 1 δισεκατομμύριο που πήραμε πρώτοι εμείς, μου έλεγε το πρωί ο κύριος Παπασταύρου, από όλη την Ευρώπη, δηλαδή για επενδύσεις στην ενέργεια και εξοικονόμηση ενέργειας, όντως ο Πρωθυπουργός το επιβεβαίωσε σήμερα, Σύνοδο Κορυφής, θα θέσει θέμα. Αυτό το 1 δις, ένα μεγάλο του κομμάτι, δεν με πόσο, να το εισπράξουμε διαφορετικά. Δηλαδή, λόγω των έκτακτων περιστάσεων, να μην πάει σε μπαταρίες και φωτοβολταϊκά, αλλά είναι αυτό που ζητάμε. Δηλαδή, ο δημοσιονομικός χώρος για να κάνουμε μειώσεις φόρων, επιπλέον παροχές, να επιστρέψουμε ΦΠΑ που έχουμε εισπράξει λόγω αύξησης των τιμών. Αυτό καταλαβαίνεις. Επειδή δεν προχωράει το άλλο, είναι προφανές ότι βρίσκουμε τοίχο, να πάρουμε ένα κομμάτι από αυτό το δισεκατομμύριο, να το επιστρέψουμε στους πολίτες. Δεν είναι εύκολο, αλλά το επιβεβαίωσε ο κ. Παπασταύρου. Είναι ένα νέο δεδομένο. Καλησπέριζουμε λοιπόν την κυρία Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργού Εργασίας. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλησπέρα
1: σας, κύριε Ευθυμίου.
0: Λοιπόν, λέγαμε πριν με τη Λουκία και θα θέλαμε να απαντήσετε ότι έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από τους ακροατές και το ακούμε και από την αντιπολίτευση, ότι μπορείτε να κάνετε παραπάνω. Δεν καταλαβαίνετε σε πόσο δύσκολη κατάσταση είναι οι πολίτες, ότι δεν μπορούν ούτε με πετρέλαιο 40% πάνω, ούτε με ρεύμα και αέριο 50% πάνω και τους λογαριασμούς τους υπόλοιπους στα ύψη. Και δεν έχετε, σας λέω σε εισαγωγικά, τι λένε για να απαντήσετε, την πολιτική βούληση, ότι δεν συγκρούεστε με τα συμφέροντα, δεν βάζετε φόρο στα δηληστήρια, δεν βάζετε πλαφόν στα δηληστήρια, δεν κάνετε αυτό που κάνουν άλλες χώρες, δηλαδή να πάρετε τα μέτρα χωρίς να ρωτήσετε τις Βρυξέλλες. Τι απαντάτε σε όλα αυτά?
2: Λοιπόν, το πρώτο που είναι κρίσιμο και σημαντικό να πούμε είναι ότι πολιτικά δεν θέλουμε να αυτοκτονήσουμε. Νομίζω ότι καμία κυβέρνηση πριν 5-6 μήνες πριν τις εκλογές δεν θέλει να κάνει κάτι που με αυτόν τον τρόπο που το παρουσιάζει την πολίτευση, να επιβαρύνει δηλαδή δυσανάλογο τους πολίτες. Έτσι, κανένας δεν θα ήθελε να το κάνει αυτό. Επομένως, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να εξαντλούμε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός χθες, τις δυνατότητες οικονομικές που υπάρχουν, μέσα όμως τα όρια των δημοσιονομικών αντοχών.
0: Γιατί θα ήταν αυτοκτονία να κάνετε κάποια από όλα αυτά?
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω και εγώ. Δηλαδή, κυρία Ευθυμίου, μου σε όλο το λέτε, θα αυτοκτονήσετε πολιτικά.
2: Δεν είπα αυτό. Συγγνώμη. Δεν είπα θα αυτοκτονήσουμε πολιτικά, αν κάνουμε αυτό. Όχι. Δεν είπα
1: όχι
2: αυτό.
1: Θέλω να πω ότι μήπως με το να μην το κάνετε.
2: Δεν θέλουμε να αυτοκτονήσουμε πολιτικά. Δηλαδή, είπα ότι αν μπορούσαμε να τα κάνουμε, προφανώς τα παίρνουμε, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα δημοσιονομικά να τα κάνουμε. Αυτό είπα.
0: Α, υπ' αυτή την έννοια. Δηλαδή, ότι εάν ενώ μπορούσατε να τα κάνετε, δεν το κάνετε, σημαίνει ότι θα ήταν σαν αυτοκτονία. Άρα δεν μπορείτε να τα κάνετε, αυτό λέτε.
2: Όχι, λέμε ότι δεν μπορούμε να τα
0: κάνουμε. Εξηγήστε μας γιατί δεν μπορείτε.
2: Ναι, ακριβώς αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Γιατί αν κάποιος αυτή τη στιγμή προσπαθήσει να μειώσει το μισό τον ειδικό φόρο κατανάλωση, αυτό κοστίζει 2 δις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε ξεπεράσει αυτόματα το ταβάνι, την οροφή δαπανών. Μία τέτοια υπέρβαση, μία τέτοια παράβαση δηλαδή των δημοσιονομικών ευρωπαϊκών κανόνων, οδηγεί ή σε δημοσιονομική επιπτώσει. Ποιε θα μπορούσαν να είναι οι επιπτώσει? Ή δημοσιονομική επιτήρηση, μία επίπτωση, ή να επιβληθεί, να υπάρχουν αυξημένα έσοδα. Από πού δίνονται αυτά τα αυξημένα έσοδα? Από τη φορολογία. Άρα, επιπρόσθετη φόρη. Επομένως λοιπόν υπάρχουν επιπτώσεις. Δεν είναι απλό εάν παραβείς το όριο των δημοσιονομικών δαπανών. Τι επιχειρεί ο Πρωθυπουργός σήμερα που δίνει τη μάχη στο Συμβούλιο Αρχηγών? Επιχειρεί να μπορέσει να δοθεί μια ρήτρα διαφυγής, δηλαδή μια άλλη αντιμετώπιση στο κομμάτι της ενεργειακής κρίσης. Δηλαδή να μπορέσουμε κάποιες δαπάνες που θα καταβάλει το κράτος να μην υπολογίζονται στο όριο δαπανών, στο ταβάνι αυτών δαπανών. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Και ούτως ή άλλως να πω ότι εξαντλούμε τη δυνατότητα της οικονομίας. 1,2 4 δις έχουν καταβληθεί αυτό το χρονικό, από το Μάιο και μετά που ελήφθησαν τα μέτρα, Απρίλιο-Μάιο, όταν πάρει να λαμβάνονται τα πρώτα μέτρα, έχουν καταβληθεί στους συμπολίτες μας για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε, να τους ανακουφίσουμε, να τους δώσουμε μία ανάσα. Μία ανάσα από ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα που έρχεται και ένα δύσκολο χειμώνα που είναι, έρχεται μέσα σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Και θεωρώ ότι είναι εύλογο η κυβέρνηση σε μια τέτοια δυναμική και απρόβλεπτη κατάσταση να θέλει να κρατάει και εφεδρείες, οι οποίες πώς δίνονται αυτές οι εφεδρείες. Αυτές οι εφεδρείες δίνονται από τα καλά μακροοικονομικά στοιχεία που έχει η χώρα, όπως αυτά αποτυπώθηκαν και στο πρόσφατο προσχέδιο του προαπολογισμού. Δηλαδή,
1: ναι, κύριε Ευθυμίου, μιλάμε όμως για νούμερα μόνο. Μιλάμε για καλά μακροοικονομικά στοιχεία. Πίσω από αυτά τα νούμερα και από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή ζορίζονται.
2: Σαφώς. Αυτό δεν το παραγνωρίζει κανείς.
1: Δηλαδή, όταν η τιμή του πετρελαίου φέτος ξεκινάει 40% πάνω από πέρσι έως 50%, και όταν ο άλλος ζει στο Νευροκόπη, δεν ξέρω κι εγώ, στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Εντάξει, εγώ έκανα και μία επισκέψη, πήγα Φλόρινα, πήγα πρώτη βδομάδα.
1: Αυτό θέλω να πω. Εσείς είστε και από εκεί, γνωρίζετε τι γίνεται. Δεν σας μετέφεραν την αγωνία τους.
2: Φως. Εδώ η αγωνία έρχεται από τα γενικά μας πρόσωπα που είναι. Δεν μου μεταφέρει ο υπόλοιπος ο κόσμος. Προφανώς, εννοείται. Είναι κάτι που το βιώνουμε. Αλλά οι συνάνθρωποι μας προσπαθούν λοιπόν στην κατεύθυνση αυτή να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε. Γι' αυτό έγιναν και άλλα πρόσθετα μέτρα. Η δυνατότητα δηλαδή τη αντλία θερμότητα που δόθηκε σε μια ευρεία χρήση, η δυνατότητα αυτή σε τέτοιες ορεινές περιοχές είναι ένα μέτρο ανακούφισης για να μπορέσει να κινηθεί ένας άλλος τρόπος θέρμανσης που είναι επιβεβλημένος και πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλιστεί σε τέτοιες ορεινές περιοχές, αλλά και όχι μόνο στις ορεινές, σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό δηλαδή το 0,40 που δόθηκε η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι μια σημαντική επιδότηση, δεν είναι αμιλητέα ποσότητα αυτά τα χρήματα που έχουν δοθεί και που συνεχώς δίνονται. Δηλαδή το 1,4 δις που είναι είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρώπη που έχει δώσει αυτά τα μέτρα σε ποσότητα και φυσικά αναλογικά με τον πληθυσμό μας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Θεωρώ λοιπόν ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τις δυνατότητες που έχει πάντοτε μέσα στα λελογισμένα δημοσιονομικά περιθώρια. Από εκεί και πέρα το αν η αντιπολίτευση μπορεί να αναλώνεται σε ανέξοδες υποσχέσεις ή να τάζει τα πάντα στους πάντες, αυτό είναι κάτι που αξιολογείται. Προς το παρόν όμως, εμάς αξιολογείται και η αξιοπιστία μας. Δηλαδή, πάντοτε οικονομικά, ποτέ δεν δώσαμε κάτι παραπάνω από αυτό που μπορούν να πάνε οι δυνάμεις και οι δοχές της χώρας. Αυτό πιστεύω ότι το αξιολογούν οι πολίτες μας.
0: Λουκία.
1: Κύριε Ευθυμίου, λέτε ότι το αξιολογούν οι πολίτες. Από την άλλη, όλα τα μέτρα τα οποία έχει προτείνει η αντιπολίτευση είναι όλα για τον κάλαθο των αχρήστων, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν μπορείτε να εξετάσετε κανένα.
2: Κοιτάξτε, εξαρτάται τι εννοούμε. Δηλαδή όταν μας λένε για να φορολογήσουμε τα υπερκέρδη των δηληστηρίων επί της αρχής, δεν είμαστε αρνητικοί, το κάνουμε αυτό.
1: Το κάνατε, αλλά σας λένε γιατί δεν το κάνετε και τώρα. Ναι. Εφόσον το κάνατε τότε, γιατί δεν το κάνετε και τώρα. Αυτό είναι το αντεπιχείρημα.
2: Ναι,
1: γιατί εσείς λέτε ότι το κάνατε. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που το κάναμε, λέτε.
2: Το κατανοώ το επιχείρημα. Το ακούω. Όμως το επιχείρημα αυτό το ακούμε προφανώς. Γι' αυτό λέμε ότι τη αρχή δεν είμαστε αρνητικοί. Αλλά δεν είναι αμέσως αποδόσεως. Τα υπερκέρδη θα φορολογηθούν το χρόνο τον Ιούλιο. Δεν είναι αμέσως αποδόσεως μέτρο. Αμέσως αποδόσεως μέτρου είναι αυτή η συνεισφορά των δηληστηρίων. Στα 40 λεπτά τα 20 να είναι τα δηληστήρια. Στα 20 λεπτά του δίζελ να είναι τα 10 τα δηληστήρια. Στα 10 λεπτά του δίζελ να είναι τα 5 τα δηληστήρια. Αυτό, λοιπόν,
1: και αυτό το οποίο έχετε πει ότι κάθε 15 μέρες θα αλλάζουν κατά κάποιο τρόπο τα μέτρα, αυτό πώς θα λειτουργήσει? Γιατί μου μετέφεραν χθες παράγοντες της αγοράς ότι σε αυτές τις 15 μέρες, μέχρι να βγουν οι νέες τιμές και να προσαρμοστεί η αγορά, θα δημιουργείται ένα αλαλούμ. Αυτό μου το έλεγαν οι πρατηριούχοι και οι παράγοντες της αγοράς.
2: Δεν μπορώ να το αξιολογήσω, ειλικρινά δεν έχω αυτές τις γνώσεις, όμως από το Υπουργείο Οικονομικών ξέρω ότι η προσπάθεια αυτή πρέπει να γίνεται ανά 15 μέρες, γιατί έτσι έχουν καλύτερη εικόνα και εκτίμηση της κατάστασης, για να γίνεται μια πραγματική εκτίμηση της την κατάσταση και αυτό μπορεί να γίνεται ανά 15 μέρες. Αυτό είναι που μπορώ εγώ να γνωρίζω να καταθέσω αυτή τη στιγμή σε αυτό που με ρωτάτε, να απαντήσω δηλαδή σε αυτό που με ρωτάτε και να απευθύνω και όσο απάντησε στους ακροάτες και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Ευθυμίου, επειδή έχουμε πολύ δρόμο για τις κάλπες, καταλαβαίνω ότι πρόθεση προσπαθούν να πάμε εκεί το Μάιο. Και είναι σαν να έχουμε εκλογές αύριο. Δηλαδή, διανύουμε μια πολύ παραταμένη, με έντονα φορτισμένη προεκλογική περίοδο. Θέλω να σας ρωτήσω, εάν καταλαβαίνω δηλαδή ότι όλοι και οι αντιπολιτευτικές έχει το βλέμμα σας στις κάλπες. Αν αυτό είναι καλό, έχουμε τη σοβαρότερη παγκόσμια κρίση στην οικονομία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τρεις πολέμους ταυτόχρονα, τιμές που δεν αντέχονται όχι από τους πολίτες, ούτε από το λογαριασμό του κράτους να αντιμετωπιστούν. Και θέλω να ρωτήσω, μήπως αυτή η αντιπαράθεση σας οθήσει και σε θέσεις τις οποίες δεν θεωρούσατε ωφέλιμο για την οικονομία να πάρετε, και αυτό αποβεί σε βάρος των κρατικών ταμείων. Και το λέω γιατί πάρα πολλά μέτρα τα οποία έχετε πάρει, ακούμε την αντιπολίτευση να λένε, μα τους ζητούσαμε να τα πάρουν. Λέγανε στην αρχή ότι είμαστε λαϊκιστές, μετά ότι δεν βγαίνουν και μετά τους βλέπουν να το κάνουν. Μήπως λοιπόν η αντιπολίτευση σας οθήσει βήμα-βήμα, έχουμε ακόμα Οκτώβριο μέχρι το Μάιο, να κάνετε άλλα πέντε από αυτά που λέτε ότι δεν γίνονται, ότι είναι κακό για την εικόνα μας, τη δημοσιονομική, κακό για τα ταμεία, και τελικά αυτό όλο αποβεί εις βάρος μας. Δεν είναι καλός σύμβουλος η τόσο παραταμένη προεκλογική περίοδος σε τέτοια παγκόσμια κρίση?
2: Εύστοχη είναι η ερώτηση σας όπως θέτετε. Να πω ότι ας πούμε. Θα θέσω ένα παράδειγμα και θα απαντήσω στο ερώτημά σας. Το παράδειγμα των 120 δόσεων. Λέει οι αντιπολίτες ότι τελικά ήταν
0: να καταλάβει 15
2: μέρες μετά
0: την. Αλήθεια λέει. Ακούγαμε πολύ αρνητικές τοποθετήσεις από την κυβέρνηση αυτό.
2: Πολύ δεν ξέρω, αλλά.
0: Πολύ. Ρώτησε την
2: αρχή. Σε 72 δόσεις. Ήταν ένα μέτρο που σαφώς έπρεπε να δούμε πώς θα εφαρμοστεί και τον τρόπο που θα εφαρμοστεί. Και στη συνέχεια, εγώ θυμάμαι. Για να υιοθετηθούν οι 120 δόσεις, ότι ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Περιακάκης, έδωσε μια μεγάλη μάχη στην Ευρώπη για να πείσει ότι είμαστε αξιόπιστοι. Εάν δεν είχαμε αυτά τα καλά στοιχεία της οικονομίας και δεν αλλάζαμε το προφίλ της χώρας, καμία σχέση όπως το πήραμε το 2019, τότε δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για αξιοπιστή και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τις 120 δόσεις.
0: Επομένως, ακούτε, το ψάχνετε και το εφαρμόζετε. Ακούστε με αυτό. Επειδή το είπατε, ξανάκουσα. Ακούτε, το ψάχνετε και αν είναι εφικτό, το εφαρμόζετε ή σύρεστε εκ πολιτικής ανάγκης?
2: Όχι, δεν σύρομαστε εκ πολιτικής ανάγκης. Πραγματικά υπάρχει προβληματισμός για τις 120 δόσεις. Προφανώς υπήρχε και μέσα στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή οι βουλευτές δεν επικοινωνούν με την κοινωνία. Τι είναι αποκομμένοι? Δεν μπορεί να γίνει αυτό αφού εκλέγονται με ψήφο. Αυτά είναι λογική. Είναι ένα, δύο, τρία. Είναι μαθηματικά. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι αποκομμένοι από την κοινωνία. Προφανώς υπάρχει γρήμωση και μέσα στην κοινοβουλευτική της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα συρθούμε. Δεν θα συρθούμε. Εμένα είναι, έτσι το αισθάνομαι εγώ και είναι και η πεποίθησή μου. Προσωπικό μου πιστεύω. Δεν θα συρθούμε γιατί πιστεύω και το έχω δει. Και το έχω δει και μέσα από το Υπουργείο και το Χαρτοφυλάκιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, ότι όταν πας οποιοδήποτε μέτρο να το υποστηρίξεις, πρέπει να είναι απόλυτα κοστολογημένο και περνάει υπό μια συγκεκριμένη διαδικασία από το Υπουργείο Οικονομικών και φυσικά στην τελική κρίση του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός όμως έχει δείξει και το έχει πει, προφανώς ποια είναι τα δείγματα γραφής. Για να καταλήξουμε να απαντήσουμε σε ένα τέτοιο ερώτημα, πρέπει να πούμε, έχουμε δώσει τέτοια δείγματα γραφής? Δεν έχουμε δώσει τέτοια δείγματα γραφής. Εμείς είπαμε ότι πάμε ως εκεί που μπορούμε να φτάσουμε. Και θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός αυτό το έχει πει. Δεν θα πάνε στράφη οι θυσίες που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να μείνουμε και να δούμε τι άλλες δυνατότητες μπορούν να δοθούν από την Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
2: Που η Ευρώπη, κύριε Γκάτσου και κύριε Στραβελάκη, πρέπει επιτέλους να επαναπροσδιορίσει κάποιες πολιτικές της. Και είναι πολύ κρίσιμο αυτό, γιατί δεν είμαστε αποκομμένοι. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν είμαστε ένα γαλακτικό χωριό, δεν είμαστε αποκομμένοι. Υπάρχει παγκοσμιοποίηση και είμαστε όλοι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε.
2: Πρέπει λοιπόν, να διατάξετε τις προτεραιότητές.
0: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Άννα Ευθυμίου, Υπουργός Εργασίας. Δεν τελειώσαμε τη συζήτηση. Διακόπτουμε λόγω χρόνου. Θα επανέλθουμε πολύ σύντομα. Έχω νόημα από τον Γιάννη Καραγευρέκη, πρέπει να κλείσουμε επιγόντως. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευθυμίου. Πάμε διαφημίσεις και ειδήσεις.
3: Real FM.
4: Τάκι μου. Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
3: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
10: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
11: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Εγώ ο ΣΕΡ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
16: Πόσοι Έλληνες είναι δεξιοί και πόσοι αριστεροί? Συνδέονται οι ανεμογεννήτρες με τις πυρκαγιές? Πώς καταλαβαίνουμε ότι είμαστε εθισμένοι στα social media?
17: Deep Real, το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που επιχειρεί να εντοπίσει την αλήθεια της ενημέρωσης σε βάθος με τον Αλέξανδρο Κόντι. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 με 7 το πρωί, στον Real FM 97,8. Η εκπομπή είναι διαθέσιμη σε μορφή podcast στο realplayer.gr και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
3: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Βιδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρίψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Bullet. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Bullet. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
20: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
21: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS My Data.
22: Αντένα Πάτρας 105,3.
23: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
24: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
25: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
24: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
25: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
24: Οπτικά ιατρού.
25: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
24: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
25: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
24: Τηλέφωνο 26930 24690.
25: Οπτικά Ιατρού.
24: Ό,τι εμπιστεύεστε.
26: Εδώ η παράδοση συναντά την τεχνολογία. Στο ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη, από το 1932, φροντίζουμε τον κόπο σου με σύγχρονες εγκαταστάσεις και σεβασμό. Καθαρή διαδικασία. Άριστο αποτέλεσμα. Ελαιόλαδο κορυφαίας ποιότητας. Ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη, στα Γιουλέικα Αχαΐας. Πληροφορίες στο 6974 927 491. Δώσε αξία στην παραγωγή σου.
27: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
28: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
29: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
30: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
31: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
32: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
33: Προγράμμισε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία εντός του δημοσιονομικού πλαισίου για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η ενεργειακή κρίση είναι συλλογικό ζήτημα και απαιτεί συλλογική λύση, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Πρόσθεσε ότι είναι αναγκαίο η Ευρώπη να ελαφρύνει το ενεργειακό κόστος. Την έναρξη των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές ανακοίνωσε το Κρεμλίνο στη βάση της συμφωνίας Πούτιν-Τραμπ. Η Μόσχα σημειώνει ότι δεν επαρκούν για πλήρη σταθεροποίηση των τιμών και επικρίνει το Κίεβο ότι συνεχίζει να πλήττει ρωσικά δηληστήρια. Ανοίγει ο δρόμος για την επανεκκίνηση των εργασιών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Μετά από την υποβολή επίσημου αιτήματος από τη γαλλική εταιρεία προς το Υπουργείο Εξωτερικών, αναμένεται η έκδοση της σχετικής Ναύτεξ. Πρόκειται για ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, πρέπει να ολοκληρωθεί ελεύθερα, χωρίς άδειες, είπε στον σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος. Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν για τρίτη μέρα στην Αλβανία με συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και εμπρισμούς. Φοιτητές και μαθητές που διαμαρτύρονται για την κατάσταση στην παιδεία ζητούν την παρέτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος αρνείται να αποχωρήσει. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μπέτη Βαλάση. Πέραν του εμβληματικού ρόλου της Λοξάνδρας, είχε μακρά πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η πολιτική κηδεία της θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα.
0: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
1: Φυσικά.
0: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
1: Ορίστε.
0: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
1: Όχι φυσικά.
0: Γιατί?
1: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
0: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
1: Όχι.
0: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
1: Όχι.
0: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο το παιχνίδι?
1: Όχι.
0: Α, εντάξει. Γεια σας.
2: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή, πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
33: Στα προημιτελικά του τουρνουά της Γουχάν στην Κίνα προκρίθηκε η Μάρια Σάκαρη, που επικράτησε άνετα με 2-0 σετ της 17χρονης Σλοβάκας Μία Ποχάνκοβα. Επόμενη αντίπαλος η Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα, νούμερο 22 στην παγκόσμια κατάταξη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Real Weather.
33: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με βροχές σε Εύβοια, Σποράδες και Θεσσαλία. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Στους 20 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γιάννη, χτύπησες Διάννα. Είναι ακριβώς το τραγούδι που σκεφτόμουν τώρα. Pink, What About Us. Διότι αυτό που έκανε ο Γιάννης είναι πολιτική. Ο Γιάννης Καραγευρέκης, έτσι.
1: Λες τεράστιος. Ότι είναι πολιτική.
0: Παρέμβαστε δεν είναι.
1: Φυσικά. Όχι, δεν είναι μόνο πολιτική. Είναι φοβερό. Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια.
0: Και εμένα και το λατρεύω.
1: Από τα αγαπημένα μου, το λατρεύω, λοιπόν, αυτό το τραγούδι.
0: Πριν σχολιάσουμε, κάτσε να ακούσουμε λίγο, γιατί θέλω να σχολιάσω. Πάμε.

0: Λέω ότι αυτό είναι πολιτικό σχόλιο, διότι αν είχε κανείς να σχολιάσει ό,τι ακούμε και από την κυβέρνηση, ναι, και από την αντιπολίτευση.
1: Τι θα γίνει με εμάς.
0: Θα έλεγα, μισό λεπτό, χίλια συγγνώμη, να σας διακόψω μισό λεπτό. Θα τσακωνόντουσαν μισό λεπτάκι.
1: Όντως.
0: Θα τσακωνόντουσαν μισό λεπτάκι.
1: Και θα λέγαμε, what about
0: us. Και παρακαλώ, για ακούστε αυτό. What about us, τι θα γίνει, όπως θα το λέει και ο Κωνσταντίνος, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς.
1: Τι θα γίνει φίλε μου
0: δηλαδή,
1: με εμάς, ελάς τι θα γίνει φίλε μου με εμάς.
0: Ωραία είναι
1: πραγματικά
0: η συζήτηση, ωραίος είναι ο καυγάς. Ωραία λένε
1: ωραία
0: η
1: μεν είναι τα προγράμματα,
0: και
1: η δε.
0: Μήπως δούμε και λίγο
1: τόσο
0: εμάς.
1: Τόσο το λάδι, τόσο το ξύδι. Ε, βέβαια.
0: Και δεν λέω εμάς, Λουκία. Ενώ
1: όχι,
0: εσάς τους ακροατές.
1: Γενικά τους ακροατές.
0: Ενώ
1: τους
0: πολίτες
1: όλους,
0: και κυρίως τους πολίτες που
1: ακούτε.
0: Είναι αυτούς που ο καθηγητής Μητρόπουλος μας
1: και
0: λέει κάθε τόσο.
1: Προσπαθούμε να γίνουμε και η φωνή σας, πραγματικά.
0: Ο καθηγητής Μητρόπουλος μας λέει κάθε τόσο ότι είναι σχεδόν 1 εκατομμύριο και παραπάνω. Οι συνταξιούχοι παίρνουν κάτω από 1.000 ευρώ σύνταξη. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που παίρνουν τόσα χρήματα, όσα δεν τους φτάνουν για τα στοιχειώδη. Και κυβέρνηση μπαίνει, κυβέρνηση βγαίνει. Δεν αφορά την κυβέρνηση αυτό. Αφορά πολλές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν έφτασαν ξαφνικά εδώ. Αλλά φυσικά η υπόλογη είναι η σημερινή, η οποία είναι 7 χρόνια στην εξουσία. Ωστόσο, αυτό αφορά συνολικά την πολιτεία. Διότι καταφέραμε, αφού περάσαμε τον εφιάλ των μνημονίων και τον COVID που ακολούθησε και όλα τα υπόλοιπα, έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη ομάδα πολιτών που δυστυχώς δεν τα βγάζει πέρα. Που έχει τόσο μικρή αγοραστική δύναμη, που έχει τόσο λίγα εισοδήματα σε σχέση με την ακρίβεια του πραγματικού κόστου ζωής, που ακούει να τσακώνονται και λέει: χίλια συγγνώμη, εγώ για μένα θα με ακούσετε. Θα μιλήσετε, θα καταλάβετε.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, Νίκο. Θυμάσαι χθες που συζητούσαμε με τον ενεργειακό επιθεωρητή και μας έλεγε ότι έχει αλλάξει η ποιότητα της ζωής μας. Δεν έχει να κάνει πλέον το φαινόμενο. Έχει αρχίσει και γίνεται κοινωνιολογικό. Δεν είναι μόνο. Δηλαδή, αλλάζει η ζωή μας. Έχει αλλάξει η ποιότητα της ζωής μας. Όταν βλέπεις σε μία έρευνα του ΙΕΛΚΑ να λέει, ξέρω εγώ, ότι το κοτόπουλο έχει αντικαταστήσει το μοσχάρι. Το ψάρι πλέον δεν υπάρχει. Υπάρχει στα πιάτα τόσο όσο υπήρχε. Δεν αγοράζουμε λάδι. Ποιο λάδι, έτσι. Εμείς, 40% παρακάτω το λάδι. Έχει αλλάξει η ίδια η ποιότητα της ζωής.
0: Όταν στα στοιχεία που πήγαν από τη Δευτέρα, ότι από το 21 στο 26 υπάρχουν βασικά προϊόντα που είναι 80% πάνω, 70% πάνω. Είναι η μισθή και η συντάξη τόσο. Είναι τόσο αλματώδης.
1: Αυξήθηκαν οι μισθοί και οι συντάξεις 80%.
0: Επίσης, έχει περάσει ο οδοστρωτήρας των μνημονίων. Με αποτέλεσμα, πρόσεξε το αυτό. Όλες, μου το έλεγε ο Γιάννης Τουρνάρας. Θυμάσαι που είχα κάνει μια συνέντευξη το καλοκαίρι για το Open.
1: Ναι,
0: μου έδινε τα στοιχεία και λέω να το βρήκα, να το πω. Και δεν το πίστευα και μου το επιβεβαίωσε. Ότι αυτή τη στιγμή, σε σχέση με το ύψος πρώτων μνημονίων, είμαστε χειρότερα. Δηλαδή, η Ελλάδα, η μισθή, ήταν καλύτερα το 8 και το 9 από το 26. Πάντα ο Πρωθυπουργός λέει, δεν παραλάβαμε την Ελβετία. Σωστό,
1: ναι,
0: το πιστεύω. Okay. Αλλά εγώ θέλω να μην κάνω σύγκριση 26 με 19.
1: Εγώ
0: θέλω σύγκριση 26 με 9,
1: με 7. Με 9,
0: ζούσαμε
1: με
0: και
1: 7.
0: Τότε. Εδώ,
1: και
0: λοιπόν,
1: ζούσαμε καλύτερα.
0: Ακόμα
1: δεν ζούσαμε
0: συντάξεις.
1: Όπως ζούμε
0: θυμάσαι
1: τώρα.
0: Θυμάσαι αυτό που λέει ο καθηγητής Μητρόπουλος, ότι οι συντάξεις βγαίνουν με νόμο Κατρούγκαλου και ότι είναι μικρότερες λόγω του νόμου Κατρούγκαλου.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί είναι ο κουμπαράς του εργαζόμενου η σύνταξη. Γιατί να του στερείς αυτό που δικαιούται.
1: Και όλα αυτά τα χρήματα που μας δίνουν, από πού μας τα δίνουν, δεν μας τα δίνουν από χρήματα που και εμείς πληρώνουμε.
0: Βεβαίως. Και αυτό αφορά όλους. Αφορά όλους που κυβέρνησαν.
1: Όλους
0: που κυβέρνησαν. Λοιπόν,
1: Βεβαίως.
0: Ο κύριος Βαρδακαστάνης είναι μαζί μας. Ο γραμματέας, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, κύριε Βαρδακαστάνη. Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας.
2: Καλησπέρα σε εσάς, στους αγρότες μας.
0: Έλεγα με τη Λουκία προηγουμένως ότι πολλές φορές τσακώνεστε. Με την καλή έννοια. Διασταυρώνετε τα ξύφη σας. Με την κυβέρνηση.
2: Εγώ.
0: Όχι, κύριε Βαρδακαστάνη, εννοώ με πολιτικά επιχειρήματα ανταλλάσσοντας. Αυτό εννοώ.
2: Και κάτι χαλαρό.
0: Ναι, με την κυβέρνηση και τελευταία περισσότερο με την Ελλάς, θα έρθουμε και σε αυτό.
2: Δεν τσακωνόμαστε, απαντάμε.
0: Ναι, εντάξει. Θέλω να καταλήξω ότι.
1: Εξαρτάται, εσείς μπορεί να μην τσακώνεστε.
0: Πολλές φορές οι πολίτες λένε, ωραία, εσείς τα λέτε. Με εμάς τι θα γίνει, διότι εμείς δεν τα βγάζουμε πέρα. Και ακόμα και την κυβέρνηση να λέει ότι λαϊκίζεται, δηλαδή ότι προτείνεται πράγματα που αν γίνουν, τότε θα γυρίσουμε ξανά στα μνημόνια. Να σπάσουμε τους δημοσιονομικούς κανόνες, να μην ρωτάμε αν πριν πάρουμε μέτρα και όλα τα υπόλοιπα. Θέλω λοιπόν από αυτό να ξεκινήσουμε και να σας ρωτήσω, έχετε αναλογιστεί, αυτά που προτείνετε μπορεί να μας φέρουν αντί να μας διευκολύνουν, να μας φέρουν σε δυσκολότερη θέση, όπως λέει η κυβέρνηση, δηλαδή να γυρίσουμε. Μου έλεγε νωρίτερα ο κ. Παπασταύρου αυτή τη λέξη. Έχουμε χορτάσει από λεβεντιές από τη σημερινή αντιπολίτευση. Κοιτάξτε που μας έφτασαν, απαντήστε.
2: Δείτε για παράδειγμα το πώς έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση την πολύ τεκμηριωμένη πρόταση Πασόκ για τις 120 δόσεις.
0: την υιοθέτηση.
2: Από το 22, ότι λέτε και στα λέγη. Είστε ευφυής άνθρωπος, δεν πρέπει να λέτε τέτοια πράγματα.
0: Εννοώ ότι ακολούθησε και το έλεγε η κυρία Ευθυμίου νωρίτερα, με την έννοια που το εξήγησε. Αν την ακούσατε.
2: Μπορεί να λέει ότι παραμύθια δεν.
0: Έλατε.
2: Ακούστε. Από το 22 την έχουμε κάνει την πρόταση αυτή. Η πρόταση δική μας τι λέει.
0: Τι λέει.
2: Λέει 120 δόσεις, μπαίνουν όλοι μέσα. Όλοι μέσα, με κούρεμα επιτοκίων, όχι 5,84 που έχει κυβέρνηση, 3 και προς αυξήσεων. Εμείς αυτό λέμε.
1: Ναι, εσείς
2: κυβέρνηση
1: αυτό λέτε.
2: Η κυβέρνηση ουσιαστικά επεκτείνει την, αυτή
1: τις δόσεις από 70% 120. Όχι,
2: μπράβο, δεν κάνει κάτι άλλο.
0: Με επιτόκιο 5,84. Με επιτόκιο. Όμως η κυβέρνηση 5,84. Λέει.
2: Αφού δεν πέτυχε οι 72, γιατί δεν πετύχουν 120.
0: Γιατί λέει, κύριε Βαρδακαστάνη, ότι αν κάνουμε αυτό που λέει το Πασόκ, δεν βγαίνει λογαριασμός. Είναι εύκολο να το προτείνεις, αλλά πρέπει να βγαίνει. Δεν ξέρω, είστε να σπίτι. Απαντήστε εσείς, σας έχουμε για να απαντήσετε.
2: Ο λογαριασμός, αν κάποιος που χρωστάει δεν πει να ρυθμίσει ή αν ρυθμίσει δεν μπορεί να κρατήσει τη ρύθμιση. Βοηθάει το λογαριασμό να εισπράξεις από αυτούς, κύριε Στραβελάκη μου, να από αυτούς που χρωστάνε, θες να εισπράξεις πραγματικά. Συνεπώς πρέπει να κάνεις ρυθμίσεις που αντέχουν να τις εξυπηρετούν. Και όχι ρυθμίσεις που ή δεν θα μπουν καθόλου ή απαγορεύεται να μπουν ή θα τις εγκαταλείψουν. Αυτό είναι το θέμα. Εμείς λέμε... ρύθμιση που την αντέχει ο άλλος. Αλλά είπατε κάτι, εγώ είπα το πρωί σε ένα συνάδελφό σας, ένα κανάλι, ότι ασχολιόμαστε με το πόσο θα μειωθεί το πετρέλαιο, πόσο θα δώσει η κυβέρνηση στο επίδομα θέρμανση, για παράδειγμα μιλάω τώρα, αλλά δεν ασχολιόμαστε με την αγοραστική δύναμη των ανθρώπων. Είναι αυτό που είπατε εσείς. Η αγοραστική δύναμη των ανθρώπων, των πολιτών, έχει πάει στα τάρταρα. Και όχι με το 2009 να πάτε. Ακόμα και με το 2015 είναι στα τάρταρα. Και με το 2019
1: αυτό είναι,
2: είναι
1: ένα πρόβλημα,
2: τάρταρα.
1: Κύριε Βαρδακαστάνη, που το περιγράφουμε καθημερινά και το λέμε.
2: Ωραία.
1: Το θέμα είναι στις συμπληγάδες ανάμεσα σε αυτά που ακούμε από τη μία από την κυβέρνηση, από την άλλη από το Πασόκ, από την άλλη από την Ελλάς, οι πολίτες κάπου, να το πω έτσι, έχουν χάσει το μέτρημα.
2: Υπάρχει άλλος δρόμος. Εμείς έχουμε προτείνει άλλον δρόμο. Άλλον δρόμο, κοστολογημένο άλλον δρόμο με το πρόγραμμά μας στη Θεσσαλονίκη και με τις δεσμεύσεις μας κάθε εβδομάδα σε διάφορους τομείς πολιτικής. Παρουσιάσαμε προχτές ολοκληρωμένο, τεκμηριωμένο, με αιτιολογική έκθεση για το θέμα του ιδιωτικού χρέους στη χώρα. Έχουμε αρρύθμιση στο ιδιωτικό χρέος 240 δισεκατομμύρια. Δεν είναι... κάθε ελληνική οικογένεια σχεδόν το έχει. Δεν είναι σημαντικό θέμα αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, καταλάβατε, το παραμικρό που προτείνουμε είναι λαϊκισμός, θα ρίξει τη χώρα στα βράχια. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εμείς λέμε θα ρίξουμε τη χώρα στα βράχια. Η κυβέρνηση έχει ρίξει το 80% του ελληνικού...
0: αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι το λογαριασμό για πάρα πολλές από τις προτάσεις σας, όπως για παράδειγμα 13η σύνταξη, η επιστροφή του ΕΚΑΣ. Δεν βγαίνει.
2: Η κυβέρνηση τι λέει. Μας έλεγε λοιπόν τον Ιούλιο, όταν παρουσιάσαμε τις 17 προτάσεις για τους συνταξιούχους, μας έλεγε. Δεν βγαίνει, έχουμε ένα δισεκατομμύριο δημοσιονομικό χώρο. Το θυμάστε. Το θυμάστε. Πόσο έδωσε δημοσιονομικό χώρο το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘΟ ο κ. Πρωθυπουργός? 2,2. Δηλαδή ξαφνικά βρέθηκε 1,2. Γι' αυτό το πράγμα που διαρκώς επικαλείται η κυβέρνηση, ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, υπάρχει μια απάντηση. Ότι θα κάνουμε άλλη διάθεση των πόρων του ελληνικού λαού. Θα τα πάμε αλλού. Δεν θα τα δώσουμε εκεί που θα φορολογήσουμε, το είπαμε, μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών. Ερχόμαστε και προτείνουμε το ιταλικό μοντέλο για τα καύσιμα. Τι λέει αυτό? Λέει το ΦΠΑ που εισπράττεις πέραν αυτού που έχεις προβλέψει στον προϋπολογισμό σου, το μετακυλείς, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και μειώνεις αντίστοιχα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα καύσιμα. Δεν επηρεάζει καθόλου το δημοσιονομικό χώρο. Όχι, λέει, πλευτόδεντρα. Είμαστε σοβαροί. Δεν είναι η κατάσταση αυτή που υπάρχει με την κυβέρνηση.
1: Γιατί λέτε εσείς όμως ότι από τη μία έχουμε εσάς να λέτε ότι δεν επηρεάζει το δημοσιονομικό χώρο. Η κυβέρνηση λέει ότι αν λάβουμε υπόψη τα μέτρα που λέει παραδείγματος χάρη ο κύριος Ανδρουλάκης, θα εκτροχιαστούμε δημοσιονομικά. Και ότι εμείς δεν θέλουμε να τα δώσουμε. Λέει, τι θέλουμε εμείς, να αυτοκτονήσουμε πολιτικά? Αυτό μας έλεγε νωρίτερα η κυρία Ευθυμίου.
2: Η κυρία Ευθυμίου, είπαμε, η χώρα αυτή έχει μυθολογία ή και μυθοπλασία. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Εμείς ό,τι προτείνουμε είναι κοστολογημένο. Είναι διατεταγμένο σε δόσεις που λένε, μέσα στην τετραετία. Δεν λέμε πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Αυτό σας έδωσα το παράδειγμα του ιταλικού μοντέλου στα καύσιμα. Τι λέμε? Λέμε το ΦΠΑ, το επαναλαμβάνω, που εισπράτεται και είναι πάνω από αυτό που έχει προβλέψει ο προϋπολογισμός να εισπράξει από τα καύσιμα, μετακυλίεται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν επηρεάζει το δημοσιονομικό χώρο, το καταλαβαίνουμε αυτό. Και δεν αργείται να το χρησιμοποιήσει. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δηλαδή δεν μπορεί η κυβέρνηση να μην παρακολουθήσει. Εμείς κάνουμε προγραμματική θεσμική αντιπολίτευση. Οι προτάσεις μας είναι κοντά στις προσλογημένες. Θέλετε να σας πω κάτι λοιπόν για αυτή την κυβέρνηση? 2018 ΔΕΘ. Δεν μπορώ να μην το πω. Δεσμεύεται ο τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και σημερινός πρωθυπουργός ότι θα μειώσει κατά 2 μονάδες το ΦΠΑ. Το 24-22, το 13-11. Χωρίς να δίνει πόσο να κοστίζει. Και δεν το κάνει και ποτέ του.
0: Κύριε Πόσο Καστάνη. Έκανε.
2: Και μάλιστα όταν η χώρα εκείνη τη χρονιά, εκείνους τους μήνες, έβγαινε τυπικά από τα μνημόνια.
0: Εγώ θα περίμενα πάντως το ΠΑΣΟΚ, που είναι ένα κόμμα προσανατολισμένο στην Ευρώπη, και ο Ανδρουλάκης είναι στις Βρυξέλλες, να αντιμετωπίσει, να ενωθεί σε αυτή την περίσταση που έχουμε τη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση και οικονομική μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και όλοι οι ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης να ενώσουν τις φωνές τους με την κυβέρνηση και να πάνε να πούνε στην Ευρώπη.
2: Γιατί εμείς διαφωνούμε.
0: Ακούστε με τι θέλω να σας πω. Και να πάνε να πούνε στην Ευρώπη, αντιμετωπίζοντας αυτή την στάση, η οποία είναι εκτός τόπου και χρόνου, όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός λέει: δώστε μας δημοσιονομικό χώρο, να επιστρέψουμε, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο, που και εσείς το προτείνετε αυτό. Να επιστρέψουμε υπερβάλλοντα έστω από το ΦΠΑ για την ακριβότερα τα καύσιμα, που και εσείς το προτείνετε αυτό. Θα περίμενα όλοι μαζί να πάνε και να πούνε: όπα, περιμένετε, τι κάνετε, γιατί έχετε κλείσει τα αυτιά σας? Γιατί στρέφετε την Ευρώπη προς την ακροδεξιά ή προς τα άκρα, τα λαϊκίστικα άκρα? Εγώ αυτό θα περίμενα. Αντί να τσακώνεστε μεταξύ σας, να ενώσετε τις φωνές σας απέναντι στην Ευρώπη.
2: Ποιος κυβερνάει τη χώρα, το ΠΑΣΟΚ κυβερνάει?
0: Προφανώς η Νέα Δημοκρατία. 7 χρόνια τώρα.
2: Αν κυβερνούσαμε εμείς, αν ο κ.
0: Θα έλεγα το ίδιο στον Μητσοτάκη για τον Ανδρουλάκη. Έχετε δίκιο.
2: Εάν ο κ. Ανδρουλάκη ήταν πρωθυπουργός της χώρας, ξέρετε τι θα έκανε? Σε τέτοιες καταστάσεις θα καλούσε τους άλλους αρχηγούς των κομμάτων και θα τους έλεγε: αυτή την κρίση πάμε να την αντιμετωπίσουμε μαζί, γιατί αφορά όλους τους Έλληνες ανεξάρτητα το χρώμα που υποστηρίζουν, εκτός από τους απολύτως έχοντες. Αυτό θα έκανε, είμαι απολύτως βέβαιος. Την ευθύνη αυτή την έχει όποιος κυβερνάει. Κάλεσε κανένα να συνομιλήσει? Όποιον προτείνει το λέει λαϊκιστή και δημαγωγό. Και έχει τοξικό λόγο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όπως είστε αυστηροί με την αντιπολίτευση, να είστε και με την κυβέρνηση.
0: Πολύ περισσότερο αυστηρός.
1: Είμαστε και πολύ περισσότερο.
0: Πολύ περισσότερο και σε κάθε συνέντευξη μεταφέρω ευλαβικά τις θέσεις σας, κύριε Παρδεκαστάνη.
2: Ακούστε εδώ, κύριε Στραβελάκη. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που ζουν με επιδόματα πενιχρά, που ζουν με απίστευτα χαμηλές συντάξεις, που θα κρυώσουν και θα πεινάσουν φέτος.
0: Το λέμε πρώτοι με τη Λουκία.
2: Θα κρυώσουν και θα πεινάσουν.
0: Το λέμε πρώτοι.
1: Αυτό μεταφέραμε νωρίτερα, να το ξέρετε αυτό. Αυτό μεταφέραμε.
0: Το θέμα είναι όμως οι προτάσεις να είναι υλοποιήσιμες, κύριε Βαρδακοστάνη.
2: Έχω υπηρετήσει αυτούς τους ανθρώπους και ξέρω πάρα πολύ.
0: Το θέμα είναι οι προτάσεις, από όπου και αν προέρχονται, κυβέρνηση ή οι αντιπολίτευση, να είναι υλοποιήσιμες.
2: Δεν τις συζητούν, κύριε Στραβελάκη.
0: Δεν βλέπω ότι συζητούν, και πολλά από αυτά που λέτε τα κάνουν. Και μετά που λέτε, μας ακολουθείτε.
2: Σας είπα για 122. Δεν
1: είπατε για τις 100, ναι, με ότι είναι μετά, είναι ληστρικό το επιτόκιο από ό,τι μας λένε.
2: Και
1: παράγοντες της αγοράς τουλάχιστον.
2: Τι είπε ο κύριος Μπρατάκος? Ο κύριος Μπρατάκος ήταν υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό.
0: Βεβαίως, σημαίνει ότι ήταν.
1: Ναι. Και ο κύριος Μπρατάκος άσκησε κριτική.
2: Βεβαίως, μα δεν το λέμε εμείς. Το λένε όλοι οι σόφρονες άνθρωποι που ξέρουν την αγορά και ξέρουν τι θα λειτουργήσει. Αυτοί το λένε. Εμείς αυτούς ακούσαμε. Δεν ακούσαμε, δεν είναι κάτι που το βγάλαμε το κεφάλι μας γιατί εξυπηρετεί εμάς κομματικά. Παραμύθια. Την κοινωνία και την οικονομία εξυπηρετεί.
0: Πώς σχολιάζετε, κύριε Βαρδακαστάνη, τη θέση της, αυτή τον τοίχο που λέγαμε, τον βρίσκει ήδη από το πρωί ο Πρωθυπουργός Σύνοδο Κορυφής. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι αρνούνται να δώσουν, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες που το ζητούν, επιπλέον δημοσιονομική ευελιξία, δηλαδή χώρο, ώστε να πάρουν περισσότερα μέτρα από όσα επιτρέπουν οι αυστηροί
2: ευρωπαϊκοί κανόνες. Πώς σχολιάζετε? Η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, είναι η προσωπική μου άποψη, και η Ευρωπαϊκή Κοινωνία, οι πολίτες αυτής της Ένωσης έχουν ανάγκη από τους ηγέτες τους να επιδείξουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και να τους φτωχοποιούν πολύ λιγότερο από ό,τι έχουν κάνει και να μην παραδίδουν μεγάλα τμήματα των ευρωπαϊκών κοινωνιών στα άκρα. Γι' αυτό την ευθύνη την έχουν αυτοί που διοικούν την Ευρώπη, που είναι η νεοφιλελεύθερη οικονομική πολιτική.
0: Αυτό που μόλις είπατε πάντως το είπε και ο Πρωθυπουργός, ακριβώς όπως το είπατε.
2: Ο πιο σκληρός νεοφιλελεύθερος οικονομικός πρωθυπουργός της Ευρώπης είναι ο Μητσοτάκης.
0: Δηλαδή είπε να μας επιτρέψει η Ευρώπη να απαντήσουμε ενιαία, ακούστε, στο κύμα ακρίβειας, μόνο έτσι θα κλείσει ο δρόμος στα άκρα και το λαϊκισμό.
2: Εμείς έχουμε πρόταση στην Ελλάδα. Λέμε φορολόγηση, μηχανισμός φορολόγηση των υπερκερδών τα οποία να επιστρέφουν στους πολίτες. Δεν μπορεί, κύριε Στραβελά, κυρία Γκάτσου, δεν μπορεί τα καύσιμα που παράγονται στην Ελλάδα να είναι πιο ακριβά στην Ελλάδα από ό,τι στην Κύπρο. Είναι τα ίδια.
1: Να. Και επίσης η Κύπρος πήρε μέτρα για το ΦΠΑ.
2: Δεν είναι,
1: ναι,
2: δυνατόν αυτό. Δεν είναι δυνατόν.
0: Η κυβέρνηση απαντά σε αυτό ότι δεν είναι εκείνη που αύξησε τους φόρους, αλλά οι προηγούμενες κυβερνήσεις τα καύσιμα.
2: Τρελαίνεται με τις εισπράξεις. Ακούστε, η κυβέρνηση έχει μια απίστευτη φορολαγνία με βάση τους έμεσους φόρους. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, θα μπορούσε να το δει. Είναι σοβαρές μειώσεις αυτές που έχουν γίνει. Τον ειδικό φοροκατάλληλο δεν έχει δείξει καθόλου. Δεν θα μην υπάρχει ο ειδικός φοροκατάλληλος.
0: Σε ποιο στα καύσιμα λέτε?
2: Μα
0: εκεί η κυβέρνηση απαντά ότι αν αθροίσουμε την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση, για παράδειγμα, είναι 40 λεπτά που είναι πολύ περισσότερα από όλο ο ειδικό φορέα.
2: Κύριε Σαβλάκη, επέρυσι όταν ξεκίνησε η αγορά πετρελαίου θέρμανσης ήταν 1,13. Η κυβέρνηση είπε ότι δεν θέλουμε να είναι πάνω από το 1,75. Ποιος αγόρασε τον Απρίλιο πετρέλαιο? Θα πάμε λοιπόν με το 1,13. Τι είπε ο κύριος Παπασταύρου? Ακόμα είπε και με την επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης θα στοιχίσει 1,35. Χωρίς την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης 1,55, κάτι ίσως λίγο παραπάνω. Λοιπόν, συνεπώς μιλάμε για σημαντικά ποσά για τις οικογένειες, ανάλογα και που κατοικούν στη χώρα. Και η κυβέρνηση έκανε μια οριζόντια αύξηση του ποσού για τη θέρμανση, για το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά δεν πείραξε τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν διεύρυνε τον αριθμό των πολιτών που είναι δικαιούχοι, κατάλαβα τι να πω. Που είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό, διότι σας είπα, η αγοραστική
1: δύναμη... Ναι, γιατί πάρα
2: δύναμη...
1: πολλοί άνθρωποι μένουν απ' έξω.
2: Αυτό ακριβώς σας λέω.
1: Δηλαδή,
2: η αγοραστική δύναμη των πολιτών έχει πάει στα τάρταρα, δεν μπορεί να πάει πιο κάτω. Ξεπεράσαμε σχεδόν και τη Βουλγαρία.
0: Επομένως, αυτό στο οποίο καταλήγουμε, κύριε Βαρδακαστάνη, είναι ότι προφανώς κοινός στόχος και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης είναι να βγάλουν το χειμώνα οι πολίτες χωρίς να υποφέρουν από αυτό το υψηλό κόστος. Το θέμα είναι, έτσι όπως οδηγούμαστε με αυτή την αντιπαράθεση, με εσάς να λέτε ότι προτείνουμε αυτά που γίνονται και δεν θέλει να τα κάνει η κυβέρνηση.
2: Ναι,
0: εσείς θεωρείτε, ρώτησε προηγουμένως η κυρία Ευθυμίου, πιστεύετε ότι θέλουμε να αυτοκτονήσουμε, δηλαδή πολιτικά, ότι γίνονται αυτά που λέτε οι πολίτες και δεν τα κάνουμε? Και τι δεν τα κάνει η κυβέρνηση, τι πιστεύετε?
2: Γιατί
0: έχει διοληψία,
2: ιδεολογικά δεν τα πιστεύει.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
9: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
15: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.
16: Το μηχανικό μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
17: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
19: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
20: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύχτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
24: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό από Νέα Ερυθρέα έως Κόκκινο Μήλο και από Ρέντι έως Αχαρνών, στην άνοδο της Κηφισίας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο και στη Βουλιαγμένη στο τμήμα Αργυρού Πολυελληνικό. Άνοδο της Κηφισίας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο και στη Βουλιαγμένη στο τμήμα Αργυρού Πολυελληνικό.

0: στους 97,8.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Θήλωνος 69 Πειραιάς.
4: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
5: Λούλιος Βέρν 200. Η συναρπαστική εμπειρία. An immersive journey. Δείτε τον Ναυτίλο, κατεβείτε στο κέντρο της γης και ταξιδέψτε από τη γη στη Σελήνη. Λούλιος Βέρν 200. Στην Αθήνα, στον ελληνικό κόσμο. Πρόγραμμα εισιτήρια στο more.com.
6: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Νομίζω ότι η καλύτερη απάντηση είναι αυτό που είπε ο Γιάννης με την επιλογή What About Us, θα γίνει φίλη μου με εμάς, που λέει και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου Λουκία. Και πάντα ξέρεις, και όσο περνάω καιρός και περισσότερο, όσο δυσκολεύουν τα πράγματα, έχω την τάση και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο να μιλώ μπροστά από το μικρόφωνο ή μπροστά στις κάμερες, έχοντας στο μυαλό μου όχι τόσο τους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλούμε και τους οποίους σέβομαι απολύτως και είναι όλοι πολιτικοί ανεξάρτητα από την κυβέρνηση, αντιπολίτευση, αλλά και όσους μας ακούνε. Γιατί πραγματικά βλέποντας τα μηνύματα, βλέπω σε πόσο δύσκολη θέση έρχονται και αυτό ξαναλέω, δεν αφορά κόμματα. Αφορά την εποχή που ζούμε, αφορά τη δυσκολία που υπάρχει, τρεις πολέμους ταυτόχρονα, μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση και πραγματικά νιώθω...
1: Και νομίζω ότι χάνουμε την ουσία εγώ. Δηλαδή κάπου εκεί έχω καταλήξει ότι οι πολίτες με τους οποίους συνομιλώ και
0: αυτά δεν προσβάλλω, σέβομαι απολύτως και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση.
1: Εννοείται, αλλά νομίζω ότι χάνουμε την ουσία στα νούμερα. Δηλαδή είναι σαν να βλέπουμε μόνο νούμερα και να μην βλέπουμε ανθρώπους. Γιατί το πρόβλημα είναι εδώ. Δεν μπορούμε μονίμως ασχολούμαστε με το αν υπάρχει δημοσιονομικό ή δεν υπάρχει. Και είναι εδώ το πρόβλημα.
0: Όχι. Εδώ το λέμε υπό άλλη έννοια. Όχι. Εγώ θεωρώ, κοίταξε, εάν κάποια κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι υπεύθυνη στάση να παίρνει τόσα μέτρα όσα αντέχει και λέει ότι εάν παραβιάσει αυτό το κανόνα θα γυρίσουμε στο 15 ή σε οποιαδήποτε άλλη χρονιά, το ακούμε με μεγάλη προσοχή. Και αυτό επίσης αφορά τους πολίτες. Δεν εννοώ αυτό. Δεν το λέμε αυτή την έννοια. Εγώ το λέω με την έννοια ότι γενικά έχω στο μυαλό μου όταν συνομιλώ με πολιτικούς πρώτα τον συνταξιούχο που με ακούει και έρχομαι στη θέση του και λέω εσείς τα λέτε, μου ακούγεται ως θόρυβος όλο αυτό. Εμένα με νοιάζει να ζήσω καλύτερα. Ξέρεις το καλύτερα δεν είναι πάντα. Υπό αυτή την έννοια αν ίσχυε αυτό θα είχε δίκιο ο Τσίπρας το 14 και το 15 όταν εξήγηλε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης που το λέω γιατί με μεγάλη ευκολία γιατί ο ίδιος μέσα από το βιβλίο του λέει ότι εκεί έκανα λάθος, ότι έκανα κάτι το οποίο δεν το έκανα σωστά, αν το ξανά έκανα δεν θα το έκανα έτσι. Εκεί λοιπόν ήταν πολύ ωραίο να ακούγεται ότι μπορείς να ασκείς τα μνημόνια με ένα νόμο και με ένα

0: άρθρο, να επιστρέψεις πίσω, να τα δώσεις όλα και μετά καταστράφηκε η Ελλάδα. Το οποίο την κατέστρεψε είναι μεγάλη ιστορία και προστάσαμε εκεί. Όμως καταστράφηκε η Ελλάδα το 2015. Άρα εγώ δεν εννοώ να υπόσχεσαι τα πάντα λέγοντας ότι αυτό που λες είναι πάρα πολύ ωραίο και μπορείς να το κάνεις.
1: Εγώ εννοώ αυτό. Απλά μην μπλεκόμαστε μόνο, μην βλέπουμε αυτό το. Απλά νούμερα. Γιατί πίσω από τα νούμερα υπάρχουν άνθρωποι.
0: Ναι, αυτό πάνω απ' όλα.
1: Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι υποφέρουν.
0: Επειδή έχουμε τον κύριο Ζαχαριάδη, πριν τον καλησπερίσουμε και χαίρομαι που είναι μαζί μας, γιατί νομίζω ότι είναι η πρώτη συνέντευξη από τότε που. Καλησπέρα, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Γεια σας, κύριε Ζαχαριάδη.
0: Δεν ξέρω αν έχετε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
2: Είναι και
0: είστε...
2: μεγάλη χαρά και δική μου.
0: Είστε πια ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ενταχθήκατε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Άρα με αυτή την ιδιότητα μιλάτε. Δεν ξέρω αν έχετε δώσει άλλη συνέντευξη πριν με αυτή την ιδιότητα. Είναι η πρώτη σας.
2: Μια τηλεοπτική, αλλά στο ραδιόφωνο είστε εσείς.
0: Ωραία, είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που σας έχουμε μαζί μας.
1: Έχουμε την πρωτιά στο ραδιόφωνο.
0: Και αυτό δεν αφορά το κομματική τοποθέτηση, αλλά εκτίμηση.
2: Δεν είναι η πρώτη. Είναι η συνέχεια. Αυτό είναι το θέμα.
1: Έτσι είναι, κύριε Ζαχαριάδη, ναι.
0: Λοιπόν, δώστε μου μισό λεπτό, επειδή έχω μια υποχρέωση, ένα δευτερόλεπτο μόνο, να πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η. Και αυτό είναι υποχρέωση. Ζητώ συγγνώμη και πάλι. Μαζί μας λοιπόν είναι και σήμερα η Telekom. Μέχρι 31 Οκτωβρίου μπορείτε να απολαύσετε το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007, που προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No με τον Sean Connery ως τον No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telekom. Δεν ξέρω αν ο James Bond θα είχε θέσει σε αυτό που ζούμε, κύριε Ζαχαριάδη, αυτή τη στιγμή. Πάντως, ίσως μόνο ένας ήρωας θα μας σώσει από αυτό που ζει ο πλανήτης, τρεις πολέμους ταυτόχρονα, μια τεράστια οικονομική κρίση και με το δικό σας κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, να κάνει προτάσεις και να ακούει την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση απέναντί του. Είστε απέναντι και στους δυο ή είστε απέναντι μόνο στο Μητσοτάκη?
2: Νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές ότι εμάς και ο ρόλος μας και η θέση μας είναι να είμαστε απέναντι στην κυβέρνηση.
1: Απολύτως σαφές όμως δεν γίνεται, κύριε Ζαχαριάδη, γιατί εγώ κάθε μέρα, τουλάχιστον στα πάνελ που φιλοξενώ, βλέπω μία έτσι επίθεση στην κυβέρνηση από την Ελλάς, αλλά βλέπω και μία μεγάλη κόντρα ανάμεσα σε Πασόκ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Άρα μήπως ο αγώνας είναι διμέτωπος?
2: Όχι, δεν είναι διμέτωπος. Και αν δίνεται αυτή η αίσθηση που δίνεται είναι λάθος αίσθηση. Το είπε με σαφήνεια και ο πρόεδρος του κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας. Παρακολούθησα και τη χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Χατζηγιαννάκη. Είναι απολύτως σαφές ότι ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Και για να μπορέσει να υπάρξει πολιτική αλλαγή και αλλαγή στο περιεχόμενο της πολιτικής σε προοδευτική κατεύθυνση, πρέπει να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Να πάει δηλαδή από κόμμα πρώτο, δεύτερο. Αυτός είναι ο στόχος μας, δύσκολος μεν, όχι ανέφικτος κατά την άποψή μου.
0: Πάμε τώρα στις πραγματικές σας προτάσεις, διότι ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει σειρά προτάσεων και το πιο επίκαιρο είναι το κομμάτι του πετρελαίου. Εκεί έχει πει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μετάταξη στην κατώτερη κατηγορία του ΦΠΑ, πλαφόν στα κέρδη των διελιστηρίων και επιβολή έκτακτης φοράς. Σωστά, και έχει πει ότι αν τα κάνετε κάποια από αυτά ή και τα τέσσερα, θα ξεκινούσε το πετρελαίο θέρμανση το 1,40. Σωστά, το θυμάμαι.
2: Σωστά, και θυμάστε. Επειδή είστε καλός και έμπειρος δημοσιογράφος, ότι μας λέγανε ότι αυτά είναι αδύνατα, ανεφάρμοστα και ότι είμαστε λαϊκιστές.
0: Λοιπόν, τα είπα σήμερα αυτά στον κύριο Παπασταύρο, ο οποίος απάντησε. Απάντησε σε όλα. Ελάτε, ολοκληρώστε πρώτα.
2: Πανηγυρίζανε που θα ξεκινάγανε από το 1,75. Γιατί όταν λέει κάποιος το πετρέλαιο θα ξεκινήσει κάτω από το 1,75, δηλαδή να το πω ανάποδα. Εγώ, αν θέλω να περιγράψω το ύψος μου που είναι 1,87. Θα πω ότι είμαι κάτω από 1,90, δεν θα πω ότι είμαι κάτω από 2,10. Αυτό οποιοδήποτε το καταλαβαίνει.
0: Παρ' όλα αυτά, για να μείνουμε στην ουσία των προτάσεών σας, ο κ. Παπασταύρου λέει σε ό,τι αφορά τα διελιστήρια, αυτό που κάνουν, δηλαδή που συμμετέχουν και στο ντίζελ και στο πετρέλαιο θέρμανσης, είναι πιο χρήσιμο από ό,τι θα έβαζαν μια εισφορά που θα την εισπράταμε το 27, πρώτον. Και δεύτερον, στα υπόλοιπα είναι τόσο μεγάλο το δημοσιονομικό κόστος που θα πέφταμε έξω. Και σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο, ότι τα 20 λεπτά της επιδότησης είναι περισσότερα από τη μείωση του ειδικού φόρου. Τι απαντάτε?
2: Άρα λοιπόν. Έχουμε το φθηνότερο πετρέλαιο στην Ευρώπη, αυτό είναι?
0: Βεβαίως, η κυρία Σδούκου μου διάβασε μια λίστα νωρίτερα στη τηλεόραση που μου είπε ότι είμαστε από τις χαμηλότερες τιμές στην Ευρώπη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι.
2: Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι αν εφαρμοστεί το πλέγμα των προτάσεων το οποίο έχουμε καταθέσει εμείς, το πετρέλαιο θα ξεκινήσει σε μια τιμή θα ξεκίναγε, γιατί σήμερα είναι η πρώτη ημέρα διάθεσης, η οποία είναι λογική για την οικονομία και την αγορά, γιατί δεν μπορεί να πανηγυρίζει κάποιος όταν οι τιμές εκκίνησης είναι 30 με 40% ανώτερες σε σχέση με πέρσι. Το λέω ναι, γιατί κύριε Στραβελάκη όλο, και κύριε Αγκάτσου, όλο αυτό το κλίμα ακρίβειας το οποίο ζούμε και ξεκινάει από τα καύσιμα και προχωράει μετά και φτάνει μέχρι το ράφι και παντού, έχει στη βάση του έναν ενιαίο σκληρό παρονομαστή, το κόστος της ενέργειας. Αν δεν κάνουμε κάτι δραστικό, στα πλαίσια της οικονομίας βέβαια, δεν λέει κανένας να ρίξει αυτές τις ανοησίες που μας λένε να μας βγάλουν από την Ευρώπη και θα χρεοκοπήσουμε τη χώρα. Σιγά, όλοι θυμόμαστε και πώς και πότε χρεοκόπησε τη χώρα και ποιοι τη χρεοκόπησαν.
0: Και ο Σπαστάλο είπε σήμερα ότι έχω πληρώσει τις λεβεντιές, δείχνοντας τον κύριο Τσίπρα και το 15.
1: Τον κύριο Τσίπρα.
2: Το 15 το πετρέλαιο, αν θυμάμαι καλά, είχε κάτω από ένα ευρώ.
0: Ναι, αλλά έκλεισαν οι τράπεζες, κύριε Σαχαριάδη.
1: Ναι, αλλά ήταν.
2: Από το πετρέλαιο.
1: Ακριβώς.
0: Όχι από το πετρέλαιο, από την πολιτική.
1: Από την πολιτική και από τα μνημόνια και από τι έγινε.
2: Κύριε Αγκάτσου και κύριε Στραβελάκη, το 2016 ένα σουβλάκι, ένα πίτα καλαμάκι είχε 2,60. Τώρα έχει 4,80. Ξέρετε τι μεγάλη ανατροπή είναι αυτό στον οικογενειακό.
1: Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, κύριε Ζαχαριάδη. Και το 2015 μπορούσε κάποιος να πάρει μοσχάρι και σήμερα παίρνει κοτόπουλο. Σύμφωνα με έρευνες, παραδείγματος χάρη.
2: Μία γκαρσονιέρα που θέλετε, στη Νέα Σμύρνη, στο Μαρούσι, στο Νέο Κόσμο, στα 50 τετραγωνικά ήταν στα 500-600 ευρώ, σήμερα στα 1100.
0: Και ο συνταξιούχος παίρνει μικρότερη σύνταξη εξαιτίας του νόμου Κατρούγκαλου, που τον έχουμε ακόμα, κύριε Ζαχαριάδη. Αλλά ο Κατρούγκαλος δεν ήταν της Νέας Δημοκρατίας, της δικής σας κυβέρνησης ήταν.
2: 8 χρόνια κυβέρνηση είναι, 8 χρόνια, 8 χρόνια, να την αυξήσουν τη σύνταξη, γιατί δεν την αυξάνουν. Επειδή κυβερνάγαμε εμείς πριν από 10 χρόνια, ή επειδή είχαμε μνημόνιο πριν από 10 χρόνια.
0: Θέλω να πω πάντα την κυβέρνηση είναι, κοίτα ποιος μιλάει. Αυτός ο οποίος μας έφερε εδώ.
2: Εγώ δεν θέλω τώρα να πηγαίνουμε τη συζήτηση πίσω, αλλά
0: ωραία, πάμε μπροστά.
2: Κόψανε τη 13η και τη 14η σύνταξη, λένε για μας που εν πάση περιπτώσει βγήκαμε μετά από τα μνημόνια. Είναι 10 χρόνια σχεδόν κυβέρνηση. Άμα φαίνονται σε αυτούς που κυβερνούν τις συντάξεις χαμηλές, να τις αλλάξουν. Γιατί δεν τις αλλάζουν.
0: Πάμε στο σήμερα τώρα, κύριε Ζαχαριάδη, και επειδή γίνει πάρα πολύ συζήτηση για την σύγκρουσή σας με το Πασόκ και μετά από αυτό το άρθρο του κυρίου Καρτερού που αναρωτήθηκε αν είναι βλάκας ο κύριος Ανδρουλάκης, θέλω να ρωτήσω εσάς με το θάρρος της γνώμης σας, πάντα έχετε τη γνώμη σας και τη λέτε όποιο και αν είναι το κόστος, εάν αυτό το άρθρο ήταν λάθος και αν άλλαξε τη συζήτηση από εκεί που ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα σας θα ήθελε να την πάνε, γιατί τώρα όλη η συζήτηση γύρω από την Ελλάς είναι σε σύγκρουση με τον Τσίπρα, να έχουμε βεντέτα με τον κύριο Ανδρουλάκη, αν έχουμε βεντέτα Τσίπρα Ανδρουλάκη.
1: Και βλέπουμε μια ανοιχτή σύγκρουση με το Πασόκ, δηλαδή, και βλέπω και πολλές σημερινές δηλώσεις τελεχών. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Δουδονής σας κατηγορεί ότι είστε ένα προσωποπαγές κόμμα με αναλώσιμους στην υπηρεσία ενός πιεσμένου αρχηγού.
2: Αυτή είναι μια επιθετική στάση από κάποια στελέχη του Πασόκ. Από τη δική μας πλευρά δεν έχετε δει κάτι. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι όταν τοποθετείται ο αρχηγός ενός κόμματος...
1: Από τη δική σας πλευρά είδαμε τα όσα είπε ο κύριος Καρτερός. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Που χαρακτήρισε τον κύριο Ανδρουλάκη βλάκα.
0: Απαντήστε.
2: Λέω λοιπόν ότι όταν τοποθετείται ένας αρχηγός, ο κύριος Τσίπρας, ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Χατζηγιαννάκης, και έχει σαφείς αποστάσεις και από τον τρόπο έκφρασης και από το περιεχόμενο, περισσεύει να πω το οτιδήποτε εγώ. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως Τσίπρας και Χατζηγιαννάκης βγήκαν και πήραν τις εύλογες και αυτονόητες, θα έλεγα εγώ, αποστάσεις από το άρθρο Καρτερού, περίμενα ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Βαρδακαστάνης να έχουν βγει και να πάρουν τις ίδιες αποστάσεις από την τοξική συμπεριφορά του κύριου Κωνσταντόπουλου ένα της κυρίας Παπαδοπούλου. Εν πάση περιπτώσει, εμάς ο αντίπαλός μας δεν είναι το Πασόκ. Δεν θα επιτιθέμεθα ούτε στο Πασόκ ούτε σε κανένα άλλο προοδευτικό κόμμα και ο αγώνας μας θα είναι συγκεκριμένος ένα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Άρα αυτό θεωρείτε δηλαδή, ότι αυτή η ιστορία δηλαδή έχει ξεκινήσει από το Πασόκ κατά κάποιο τρόπο, όχι από την Ελλάς? Γιατί εμείς βλέπουμε να διαδραματίζεται μια κόντρα, καλός ή κακός.
2: Λέω λοιπόν, αυτό το οποίο έκανε σήμερα σε βίντεο ο κύριος Δοδονής και το μπορεί να το θεωρεί πετυχημένο, εμείς δεν θα το κάνουμε.
0: Άρα.
1: Ναι.
2: Δεν θα κάνουμε αυτή τη συμπεριφορά.
1: Και άρα δεν θα απαντάτε σε αυτές τις επιθέσεις με λίγα λόγια.
2: Και να πω, εγώ θα μπορούσα να κάτσω μπροστά από μια βιβλιοθήκη και να πω. Δεν θα το κάνω.
1: Ο κύριος Τσουκαλάς, ας πούμε, είπε ότι επιλέγεται στρατηγικά την όξυνση στην Ελλάς. Εσείς. Δεν είναι μόνο ο κύριος Δουδονής, δηλαδή. Και ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου.
2: Ο κύριος Τσουκαλάς, που είναι εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, πιστεύω ότι έχει δει το βίντεο του κύριου Δουδονή και καταλαβαίνει ότι αυτό είναι μία όξυνση. Κάτι αντίστοιχο δεν υπάρχει από την πλευρά της Ελλάς. Ίσα-ίσα υπάρχει τοποθέτηση του Τσίπρα και του Χατζηγιαννάκη, η οποία είναι στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης. Άρα λοιπόν η δική μας η άποψη είναι απολύτως συγκεκριμένη και φαίνεται στο δημόσιο λόγο και φαίνεται και η στάση των άλλων.
0: Τώρα, για να δώσετε μια απάντηση στον κύριο Μαρινάκη και να κλείσουμε, έχουμε μόνο ένα λεπτό. Χθες είχαμε μια κόντρα σε άλλο επίπεδο. Αν έχετε συγκυβερνήσει με τη δεξιά ή τη Νέα Δημοκρατία ή την ακροδεξιά, και μέσα σε αυτή την συζήτηση ξεκίνησε ο κύριος Ανδρουλάκης και απάντησε ο κύριος Τσίπρας, ή ταυτόχρονα το είπαν. Ο κύριος Τσίπρας είπε: εμείς δεν κυβερνήσαμε ποτέ με τη δεξιά. Και απάντησε εσάς ο κύριος Μαρινάκης, άρα θα είναι συνωνυμία ο Τσίπρας που συγκυβέρνησε με τον Πάνο Καμένο. Τι απαντάς στον κύριο Μαρινάκη?
2: Το είδα, κάνουν και θεολογήματα. Δεν κοιτάζουν που κάνανε κεντρικό πολιτικό προσωπικό της χώρας αυτούς οι οποίοι ήταν στο πολιτικό περιθώριο του Λάους εκείνη την περίοδο. Ασκούνε κριτική σε εμάς. Βεβαίως είναι γνωστή η πολιτική προέλευση του Πάνου Καμένου ότι είναι στο συντηρητικό χώρο. Πιστεύω ότι αυτό υπόθηκε με την έννοια ότι εμείς ήμασταν ο μεγάλος εταίρος της διακυβέρνησης που καθορίζαμε την πολιτική στα κρίσιμα υπουργεία και αυτό ο μικρός, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήταν αντίστροφο. Δεν νομίζω όμως ότι τα κόμματα πρέπει να τσακώνονται για τις επιλογές που κάνανε το 12 με 15 ή 15 με 19. Εάν πραγματικά πιστεύουμε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι πρόβλημα για τη χώρα και πρέπει να φύγει, πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα δυναμώσουμε για να κάνουμε την πολιτική ανατροπή και να κοιτάξουμε και πώς θα διατηρούμε τους διάβλους και τις γέφυρες της επικοινωνίας ανοιχτές για να έχουμε τις αναγκαίες συνέργειες σε κοινωνικό και πολιτικό πεδίο.
0: Λοιπόν, θα τα λέμε αναλυτικά, κύριε Ζαχαριάδη, στο εξής, ως Ελλάς.
1: Ναι, μία τελευταία ερώτηση.
0: Πολύ μεγάλη πίεση. Λουκία, θα προλάβουμε να διαβάσουμε και τους χορηγούς της εκπομπής που είναι πάρα πολύ. Εξάλλου θα τα λέμε συνάμα τον κύριο Ζαχαριάδη.
1: Την επόμενη φορά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Έγινε, κύριε Ζαχαριάδη. Γεια σας. Να πούμε
2: κάτι για την επόμενη φορά.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Έτσι να έχουμε να πούμε.
0: Προλάβω να πω πριν πάμε σε διαφημίσεις, να μείνουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον και να πω ότι είναι κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής υπαστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr, μάθετε περισσότερα, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στον Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
7: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
11: δι κουαλίτα.
12: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
13: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
14: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά, κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε, έχεις πίτσος.
15: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
16: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Να ξαναπώ ότι είναι και σήμερα μαζί μας και προσέφερε αυτή την εκπομπή η Telekom, νέο pop-up κανάλι, pop-up κανάλι, Magenta Cinema 007, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telekom, μέχρι 31 Οκτωβρίου και 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα στον Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, Daniel Craig, στις πιο αξέχαστες γυναίκες του franchise και τους εμβληματικούς κακούς του James Bond, αποκλειστικά στο Magenta Cinema 007. Επίσης να πω ότι και σήμερα ήταν μαζί μας η Durostik, με εμπειρία από το 1988 στις σκόλες Πλακιδίων, με μια ευρία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων. Η Durostik είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σπλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για τις σκόλες Πλακιδίων. Έχουμε συνέδριο και ταξίδι, Λουκία.
1: Λοιπόν, έχουμε συνέδριο στην Έγκλη Ζαπίου, η Next is Now και η Dom Consulting συνδιοργανώνουν την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, το έκτο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο. Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας το διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://cybergreece.gr. Λοιπόν, έχουμε και ταξίδι.
0: Βεβαίως,
1: στην Πίνδο. Υπέροχο.
0: Μοναδικό.
1: Ταξίδι στην ορεινή Πίνδο. Ο Real FM και η Manesis Travel σας ταξιδεύουν 4 ημέρες στη μαγική.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa. Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
6: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
6: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
7: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
7: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
6: Η κορυφαία επιλογή.
8: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γουναρί 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
9: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλή, Κοσμάτια Τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
10: Σήκω απ' τη θέση σου.
11: Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ όταν λέω ότι είμαι θεός
10: Δεν κάνω πλάκα.
9: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Στρογγυλοκαθίσαμε εδώ στο στούντιο. Έτσι βολευόμαστε σιγά σιγά, γιατί είναι η ώρα. Δες την ώρα, ποια ώρα είναι
1: που ξεκινάμε. Η δικιά μας.
0: Που ξεκινάμε τώρα. Αυτή είναι η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα σου που λένε.
0: Ήρθε η ώρα μας. Έτσι. Λοιπόν, πέμπτη σήμερα. Είναι ναι. 15 του μήνα, 15 Οκτώβρη, στη μέση
1: του φθινοπόρου.
0: Του φθινοπόρου.
1: Α, του φθινοπόρου.
0: Βεβαίως. Γιατί άμα βγεις έξω και κάνεις γκάλοπ, σαν και αυτούς που κάνουν γκάλοπ, έτσι, τι γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου και όλα αυτά, θα σου πούνε πιο φθινόπωρο. Τι μήνες είναι το φθινόπωρο. Έτσι, δεν το ξέρουν. Μη που βάζεις δύσκολα, θα σου πούνε.
1: Λοιπόν, σήμερα
0: φαντάσου
1: γιορτάζει.
0: Τα εύκολα ποια είναι και τα δύσκολα.
1: Σήμερα γιορτάζουν ο Λουκιανός και οι Λουκιανοί. Διεθνής ημέρα αγρότησας. Σε παρακαλώ. Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου. Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Έχει μεγάλη συγκέντρωση ημερών σήμερα το ημερολόγιο.
0: Επιβάλλει Κοσμάς και Δερμάδος εδώ. Κάθε μέρα μαζί 2 ώρες από Δευτέρα στην Παρασκευή. Έτσι και σήμερα για 2 ώρες. Διάφορα που συμβαίνουν εδώ πέρα. Σε αυτήν εδώ τη γη.
1: Προσπαθούμε πάντα να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές.
0: Έτσι. Είδατε τι γίνεται στα δύσκολα. Έτσι, όσο μας αφήνουν τέλος πάντων. Να τα μαθαίνουμε και αυτά. Εκπλήσεσαι μερικές φορές. Είναι όλα αυτά τα νέα γύρω.
1: Λες δεν μπορεί να ισχύει αυτό που διαβάζω.
0: Κι όμως ισχύει. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω με όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχουμε δηλαδή τα δύο αντίθετα εδώ στην είδηση που έχω. Από τη μία, μια γυναίκα 31 ετών, η Ακούτ Μπολ από το Λονδίνο. Από το Λονδίνο είναι και τα δύο τα παιδιά που θα σας πω. Έτσι, τρώει ομά ή μαγειρεμένα, δεν το ξεκαθαρίζει αυτό το δημοσίευμα. Από τη μία λέει ομά στον τίτλο, μέσα γράφει μαγειρεμένα, αν διαβάζετε δηλαδή και τα μέσα, και όχι μόνο στο τίτλο, λέει τα αντίθετα μέσα. Εν πάση περιπτώσει, φρούτα και λαχανικά. Αυτή τρώει μόνο φρούτα και λαχανικά. Δεν τρώει καθόλου κρέας.
1: Ναι, έτσι. Ξέρω και άλλο κόσμο που το κάνει αυτό.
0: Ωραία. Και λέει ότι δεν μυρίζει καθόλου το σώμα της πλέον. Μύριζε δηλαδή με κάποιο τρόπο, όσο και να πλυνόταν, δεν ξέρω.
1: Ναι, από τις τοξίνες.
0: Εκτός και αν αυτή δεν πλένεται για να μυρίζει ωραία στους άντρες, να τραβεί τους άντρες, δεν ξέρω. Είναι μια καινούρια σκέψη αυτή. Λοιπόν, μάλλον πρέπει να εννοεί ότι τα τρώει τα φρούτα και τα λαχανικά ομά μόνο. Δεν ξέρω,
1: ναι,
0: παιδιά, τι να σας πω. Τι να, ναι, μπορεί να είναι αυτό. Έτσι, απλά μέσα γράφει και μαγειρευτά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μην μπερδευόμαστε. Μην μπερδεύουμε τον ακρόατη. Λοιπόν, απ' την άλλη έχουμε τον 36χρονο άντρα, έτσι, που τρώει μόνο μομοσχάρι και ελάφι. Και τίποτε άλλο. Και τίποτε άλλο.
1: Ομό κρέας.
0: Ομό μομοσχάρι και ομό ελάφι.
1: Αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Έτσι λένε οι ειδικοί. Αλλά αυτός λέει ότι... ότι είναι μια χαρά ο άνθρωπος. Ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Έτσι, αυτά είναι όλα στο TikTok, influencer δηλαδή. Άμα κάποιος δηλαδή είναι και λίγο στο μυαλό γκάου, μπορεί να τα πιστέψει και να αρχίσει να τα κάνει αυτά, έτσι. Προσοχή για τα βίντεο που βγαίνουν, επειδή πιστεύετε κάτι τύπους που είναι σαν και αυτός του Μαζονάκη που βγαίνουν. Ο Μαζονάκης από εκεί το βρήκε, δεν ξέρω αν το έμαθες.
1: Δεν έχω μάθει.
0: Ναι, ναι, ναι, το έχουν πει εδώ και εβδομάδες, ότι κάποια στιγμή είδε στο TikTok τον έναν από τους δύο γιατρούς, δεν θυμάμαι, που παρουσίαζε κάτι, μάλλον αυτή. Και λέει στο μάνατζερ, βρες μου το κινητό, θέλω οπωσδήποτε να επικοινωνήσω μαζί. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία από το TikTok, να προσέχετε. Λοιπόν, εδώ τώρα λένε, η μία λέει ότι είναι τα αύριο στα λαχανικά και τα φρούτα, να τρώει μόνο αυτό και τίποτε άλλο. Ο άλλος λέει μόνο κρέας, παιδιά, και μάλιστα μοσχάρι και ελάφι, όμο.
1: Κοίτα, για το φρούτα και λαχανικά... το έχω ακούσει,
0: ναι,
1: και από άλλους ανθρώπους.
0: Ότι είναι λίγο κάτι πιο... Αυτή λέει ότι δεν μυρίζει κιόλας, το έχει παρατηρήσει. Δεν μυρίζει πλέον όπως βρωμούσε πριν. Δεν ξέρω.
1: Και νομίζω τρώνε και ρύζι.
0: Δεν ξέρω, δεν λέει κάτι τέτοιο εδώ. Ο άλλος όμως...
1: Καλά, και το ρύζι επειδή... από φρούτο. Από φρούτο, λέω, από όλο, σαν λαχανικό. Από φυτό παράγεται και το ρύζι.
0: Ναι, οπότε... τέλος πάντων, ο άλλος όμως, έτσι, γιατί το ρώτησε ένα παιδί μου, και έχεις τόσα λεφτά να τρως κάθε μήνα κρέατα, ομά, λέει, τρώω ένα σχεδόν κιλό την ημέρα. Και μου κοστίζει 472 ευρώ το μήνα η διατροφή που κάνω.
1: Που έχω αειδιάσει.
0: Λέει, παιδί μου, αυτός, έτσι, έχεις μια σχέση, λέμε τώρα, και πάει και συνταγώνει κατά λάθος. Δεν θα έχει και κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο. Τι ελάφι, τι μοσχάρι και λίγο από άνθρωπο.
1: Έλα.

0: Έρχονται διαφημίσεις, πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ.
1: Αμέ, αμέ.
0: Για ακόμα μια μισή ώρα, Πέμπτης, στη μέση του φθινοπόρου. Προσοχή, προσοχή. Εμείς δεν θα αρχίσουμε να λέμε ούτε πότε αλλάζει η ώρα. Το έχουμε πει μια φορά, φτάνει. Τι να σου κάνουμε, από εκεί και πέρα δεν τα άκουσες, καλό. Ούτε θα σας πούμε πότε θα πάρουν σύνταξη Νοεμβρίου.
1: Έτσι, μα λες γιατί εσύ και κόσμα.
0: Ρε παιδί μου, λες και είμαστε σε μια χώρα η οποία κάθε μήνα τα βγάζει, δεν τα βγάζει πέρα και αγωνιάς αν θα σου δώσουν τη σύνταξη, ας πούμε. Αυτό το κάνουμε παντού, σε όλα τα site, σε όλες τις τηλεοράσεις, να βγεις και δεις στα οικονομικά. Το πρώτο που λένε, καταρχήν παίρνουν τη σύνταξη Νοεμβρίου τότε. Λέω, δεν θα την πάρουν δηλαδή. Έχουν δώσει άνθρωποι τόσα λεφτά στο παρελθόν για να πάρουν σύνταξη. Δεν το τις χαρίζεις τις συντάξεις. Τι παίρνουν έτσι. Γιατί τα δικαιούνται, τα δουλέψαν οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, νομίζετε ότι είναι δώρο η σύνταξη?
1: Λοιπόν, δεν είναι.
0: Δεν είναι. Γιατί εγώ το λέω και ξέρω τι λέω. Γιατί έχω ακούσει 35χρονοι που λέει ότι τα λεφτά μας τα δίνουν κάποιοι άλλοι. 35χρονοι που εργάζεται κιόλας, έτσι. Κάποιοι άλλοι, δεν είναι δικά μας τα λεφτά αυτά. Οι τράπεζες μας πληρώνουν κάθε μήνα, έλεγε. Οι τράπεζες. Λέω, συντονίσουμε το σύμπαν.
1: Κοίτα, περίμενε
0: το
1: λίγο.
0: Το κράτος σου παίρνει κάποιους φόρους.
1: Ναι, οι φόροι που παίρνει τώρα το κράτος από μας πάνε για να καλύψουν τις συντάξεις αλλωνών ανθρώπων που προηγουμένως οι φόροι που πληρώνανε καλύπταν τις συντάξεις κάποιων άλλων.
0: Τώρα αυτό μπερδεύει πολύ τον κόσμο.
1: Και έτσι
0: διαδοχικά πάει το πράγμα. Μπερδεύει πολύ τον κόσμο τώρα. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλη.
6: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας. Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
8: Οπτικά ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον, Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον, Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
2: Αντένα 105,3.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
1: Πολλά φιλιά.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
12: Στο Interveten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον

0: Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική.
1: 15 Οκτωβρίου.
0: Καλώς ορίσατε. Ευηβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Είναι εκείνη η στιγμή που γυρνάμε, στρέφουμε το βλέμμα μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα λοιπόν, το 533, ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους, φιλογερμανικής προελεύσεως. Το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Το 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπείο της Κο. 1940 κάνει πρεμιέρα στους Αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ. 1940 το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. 1962 ξεσπάει η κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 15 Οκτωβρίου.

0: κυρίες και κύριοι, την προσοχή σας παρακαλώ, καθότι έχω μία έρευνα.
1: Είμαστε όλο αυτιά.
0: Και έρευνα που αφορά στην απιστία στο γάμο.
1: Μια χαρά.
0: Να σου κάνω μία ερώτηση που θεωρώ ότι από την εμπειρία σου.
1: Να σου κάνω μία ερώτηση.
0: Κάπως έτσι, σε αγαπάει όπως εγώ, κολλάει κιόλας. Λοιπόν, με ποιο άτομο θεωρείς πιο πιθανό να σε απατήσει η σύντροφό σου ή ο σύντροφό σου, είναι και για τα δύο φύλλα, μέσα σε ένα γάμο?
1: Ξέρω και εγώ, με βάση εμπειρίας από κοντινά πρόσωπα συνήθως γίνεται αυτό. Πολλές φορές γίνεται και από τον κουμπάρο. Ξέρεις, ο κουμπάρος και η κουμπάρα που λέμε, είναι κοντινό πρόσωπο και αυτό. Αλλά δεν εννοώ αυτό, γενικά κοντινό. Μπορεί να είναι στη δουλειά, μπορεί να είναι κάποιος συνεργάτης στο δρόμο. Ξέρω και εγώ.
0: Έχεις πέσει μέσα. Λοιπόν, η έρευνα αυτή αποκαλύπτει πως τα άτομα που απατούν αναφέρουν πως κάνουν εξωσυζυγικές σχέσεις με ένα πρόσωπο που γνωρίζουν καλά, όπως είναι ένας φίλος, ένας συνάδελφος, ένας γείτονας. Είναι τόσο η ευκαιρία που τους δίνεται, γιατί είναι πιο εύκολο να συναντηθούν, πιο εύκολο να προσεγγίσουν, αλλά και η οικειότητα που νιώθουν με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Η συγκεκριμένη έρευνα, λέει, έλαβε υπόψη της μια τεράστια βάση δεδομένων με στοιχεία για τις αλλαγές στις κοινωνικές συμπεριφορές, αλλά και τις συμπεριφορές απέναντι στο εξωσυζυγικό σεξ. Από τους συμμετέχοντες, το 21% των ανδρών και το 13% των γυναικών μόνο παραδέχτηκαν πως έχουν απατήσει το σύντροφό τους. Από αυτούς που απάτησαν, το 82%...
1: Λίγο δεν είναι, λίγο δεν είναι.
0: Γι' αυτό είπα μόνο.
1: Εδώ έχουμε παραδεχτεί στην Ελλάδα ότι το 80% γυναικών και ανδρών απατάει.
0: Από αυτούς που απάτησαν, το 82,9% το έκανε με πρόσωπο που ήδη γνώριζε. Το 82,9%, παιδιά, έτσι.
1: Τι να σου πω, εγώ το βρίσκω φυσιολογικό, να σου πω την αλήθεια.
0: Τι είναι?
1: Είναι, είναι φυσιολογικό, ρε εσύ. Δεν το βλέπεις. Δεν το αισθάνεσαι, δεν το νιώθεις αυτό το πράγμα? Δηλαδή ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεθείς με κάποιον σεξουαλικά και να απαντήσεις, ξέρω εγώ, το σύντροφό σου περαστικό. Περαστικό εννοώ, σε κυνήγησε εχθές, ξέρω και εγώ, σου έδωσε το τηλέφωνο, βρεθήκατε μια-δυο φορές για καφέ και μετά το κάνατε, ξέρω και εγώ. Είναι πιο δύσκολο αυτό. Πιο εύκολο είναι, μέσα στην εργασία έχουμε διαβάσει 35-40%.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν δημιουργεί και άλλα ζητήματα.
1: Ή τον κουμπάρο που λέγαμε πριν, ξέρω και εγώ.
0: Αυτό
1: τι ζητήματα.
0: Όμως δημιουργεί άλλα ζητήματα.
1: Τι ζητήματα.
0: Δεν είναι μία σαρκική ικανοποίηση, είναι και συναισθηματική, είναι και άλλο επίπεδο.
1: Είναι πιο βατό αυτό.
0: Έχει και μια δέσμευση, έχει και άλλα πράγματα αυτό.
1: Δεν έχει δέσμευση, έχει μπέρδεμα. Δέσμευση δεν έχει, αλλά.
0: Ναι, δεν
1: έχει,
0: είναι ένα περιστασιακό
1: σεξ.
0: Ναι,
1: δεν είναι περιστασιακό.
0: Είναι κάτι στο οποίο επενδύει σε ένα συνέστημα.
1: Εντάξει. Απλά είναι κάποιος που μπορεί να σου κάνει κάτι, να σου λέει κάτι, ας πούμε, και να πεις μέσα στην παρέα, πάμε να δούμε εκτός από το υπόλοιπο που μου αρέσει, μήπως μου αρέσει και αυτό. Δεν ξέρεις πώς σκέφτεται ο καθένας.
0: Αν ανακαλύψεις ότι σου αρέσει και αυτό, είναι όλο λάθος μετά.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως γύρω μου αυτό βλέπω και γίνεται. Γυναίκες και άντρες δηλαδή. Έτσι, πιο δύσκολα είναι να κάνεις κάτι με κάποιον άγνωστο και μερικές φορές είναι και πιο επικίνδυνο, έτσι.
0: Πιο επικίνδυνο, ναι, μπορεί να είναι. Αυτό το ακούω. Αλλά από την άλλη, αν κάνεις κάτι με έναν άνθρωπο που τον ξέρεις, είναι φίλος σου, είναι συνάδελφός σου, είναι, μπλέκει πάρα πολύ περισσότερο το πράγμα. Δηλαδή ούτως ή άλλως είναι μπλέξιμο το να κάνεις κάτι. Άμα κάνεις και με έναν τέτοιο άνθρωπο, είναι ακόμα πιο σύνθετο.
1: Βλέπεις ότι είναι όλα εύκολα και γύρω, έξω. Δεν το βλέπω.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Πέμπτης. Εσίως, έτσι, ζούμε και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Χαιρετισμούς σε όλους εσάς που βρισκόσαστε στο δρόμο και μας στέλνετε μηνύματα κατά καιρούς ότι είστε και μας ακούτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας κάνουμε καλή συντροφιά, αυτό το λέτε και ευχαριστούμε πολύ. Στα social media μας βρίσκεται Ευιβαλίκος μας και Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Έτσι, να εκεί το πούμε μας και αυτό. Βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσει κανείς.

0: το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξία ενός ακινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας, η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας. Και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα 105,3.
7: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
7: Έχω
8: μετά θα πάνε
7: εκστασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρεθι.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, δεύτερη ώρα Πέμπτης εδώ για μας.
1: Βεβαίως.
0: Καλώς ορίσατε καινούριοι καινούριες στην παρέα μας.
1: Καλώς
0: διάφορα εδώ που συμβαίνουν. Καταρχήν να πούμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, γιατί μέσα σε όλα τα χαζά και τα χαμένα που λέμε αυτές τις μέρες, έτσι, μπορούμε να, έτσι, να σημειώσουμε το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη αναταραχή στην Ευρώπη, ας το πούμε έτσι. Ισπανία, ναι, το ξέρουμε. Βλέπουμε κάτι βίντεο το οποίο έχει χιλιάδες εκατομμύρια κόσμος, μπορεί να πεις, στις συγκεντρώσεις αυτές. Στη Γερμανία το ίδιο, στη Γαλλία γίνεται χαμός. Στις Βρυξέλλες επίσης κατέγραψα ό,τι γίνεται. Και τελευταία η Πορτογαλία που έχουμε, έτσι, τις προηγούμενες μέρες ξεσηκώθηκε ο κόσμος εκεί. Mm-hmm. Είναι ένα κύμα το οποίο δηλώνει ότι ο κόσμος γενικά δεν αντέχει, έτσι. Δεν είναι κάτι να πεις μόνο εδώ στη χώρα μας. Έτσι, στη χώρα μας το μόνο που βέβαια που συμβαίνει είναι να πιεζόμαστε χωρίς να διαμαρτυρόμαστε με τον ίδιο τρόπο και έχουμε πάρα πολλούς λόγους να διαμαρτυρηθούμε.
1: Έχουμε είναι όμως εκπληκτικό. Λόγους, αλλά...
0: Είναι διαφορετικοί λόγοι σε κάθε χώρα, αλλά ο κόσμος έχει πιεστεί πολύ και αυτό φαίνεται. Έτσι. Και δυστυχώς οι κυβερνώντες δεν το καταλαβαίνουν αυτό στην Ευρώπη, είναι αλλού για αλλού. Ας πούμε, αναρωτιέσαι αν πρέπει να τους συνεχίσεις να τους πληρώνεις αυτούς τους ανθρώπους ή να τους χώσεις φυλακή για τα κακά που έχουν κάνει μέχρι στιγμής.
1: Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις.
0: Ναι, βέβαια, τώρα δηλαδή, ας πούμε, διαβάζω εδώ ότι στη Γερμανία, ενώ η επίσημη γραμμή είναι κατά της Ρωσίας, ένα κόμμα που είναι ακροδεξιό και ένα άλλο κόμμα συντάσσονται στο να πάνε να συζητήσουν με τους Ρώσους για συμφιλίωση. Έτσι, γιατί
1: να μην συμφιλειωθεί.
0: Να συμφιλειωθούν αυτοί, να συμφιλειώθηκε και ο Τραμπ και ο άλλος μένει μόνος του. Καταλαβες. Είναι μια κατάσταση η οποία λες, αυτούς τους πληρώνουμε τώρα. Εν τω μεταξύ είναι και όλο το άλλο, βρε παιδιά. Μαζεύονται όλοι αυτοί που μαζεύονται. Αλλά αν δεις τα βίντεο του Φιδία του Κύπριου που έχει βγει,
1: ναι, ναι,
0: και στην Ευρωβουλή και τον παρακολουθώ και έβγαλε και κόμμα που υπάρχει στην Κύπρο, άμα δεις, λέει ότι δεν αποφασίζουν καν οι ευρωβουλευτές που εμείς ψηφίζουν. Υπάρχει μια άλλη ομάδα που ψηφίζει και αποφασίζει που δεν έχει ψηφιστεί από κανέναν. Έτσι, και όλο αυτό είναι κόστος. Όλο αυτό είναι κόστος. Άντε πήγαινε, άντε έλα, άντε να αποφασίσουμε, άντε να πήγαινε έλα, άντε πληρώνουμε άλλα πρόσωπα εκτός από τους ευρωβουλευτές για να τελικά να αποφασίζουν. Είναι ένα κόστος τεράστιο το οποίο δεν φέρνει αποτέλεσμα.
1: Και συσσωρεύεται, βεβαίως.
0: Ναι, ναι.

0: Και σε συνέχεια σε αυτό που έλεγα πρωίν, συγγνώμη για μισό λεπτάκι, ναι, να σου πω ότι από όλο αυτό, ενώ έδινες χρήματα τόσες δεκαετίες στους αγρότες, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, ο αγρότης ας πούμε αυτή τη στιγμή, έτσι, έρχεσαι τώρα να κάνεις συμφωνία με την Λατινική, Νότια Αμερική τέλος πάντων, για να φέρνεις αμφιβόλου ποιότητα στρόφιμα πιο φτηνά στην Ευρώπη, αντί για να δεις τους αγρότες. Και θέλεις τα λεφτά σου να τα δώσεις στον πόλεμο και όχι για τον κόσμο ο οποίος διαμαρτύρεται από κάτω. Δηλαδή είναι κατανόητα αυτά που συμβαίνουν, παιδιά. Εντάξει, το λένε όλοι, το λέμε κι εμείς. Για λέγε, τι έχεις?
1: Αχ, τι να έχω κι εγώ, τι να
0: έχω. Σε πήγα στα σοβαρά, το ξέρω, συγγνώμη, αλλά
1: σοβαρά.
0: Τι να κάνουμε όμως.
1: Και εγώ τώρα ήθελα να σου πω έτσι κάτι τελείως άσχετο.
0: Πες το άσχετο εσύ, πες το άσχετο έτσι να ευθυμίσουμε λίγο.
1: Για ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι που πρόκειται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 6 Νοεμβρίου για τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ Britney, της Britney Spears, είναι ένα τραγούδι, ένα ντουέτο με τον Justin Timberlake από την εποχή που ήταν μαζί.
0: Πού το ξεθάψανε αυτό το?
1: Ένα τραγούδι από το 2001, το She Will Never Be Me.
0: Α, θα είναι και καινούριο κιόλας. Έχουν μπερδευτεί αυτοί, νομίζουν ότι βγάζουν τους Beatles, ξέρω και εγώ, τους Rolling Stones.
1: Κοίτα, η Britney Spears έχει γενικότερα πολύ μεγάλο ρεύμα και δεν ξέρω αν την θυμάσαι.
0: Τώρα που βγαίνει έτσι όπως είναι.
1: Έχει διατηρήσει, ωστόσο, έχει διατηρήσει ένα πολύ πιστό κοινό. Το τραγούδι είναι ήδη διαθέσιμο σε streaming πλατφόρμες. Επίσημα βέβαια ολοκληρωμένο το άλμπουμ θα βγει 6 Νοεμβρίου όπως σας είπα και προηγουμένως. Τώρα δεν ξέρω.
0: Για μάθε να δεις.
1: Όχι, δεν ξέρω. Εμένα μου κάνει και λίγο άβολο.
0: Λεφτάκια να βγαίνουν, τώρα ποιος θα τα πάρει δεν ξέρω. Να τα πάρει η Britney που δεν έχει βγάλει δουλειά, δεν ξέρω τι.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης. Κυρίες και κύριοι, και αγαπημένα μου παιδιά,
1: επικοινωνία μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή, με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Ορίστε, θα πω και εγώ λοιπόν, όπως και οι άλλοι λένε διάφορα χαζέ και χαμένα και γεμίζουν έτσι τα site, όρες κοινής ησυχίας είναι αυτό το οποίο έχουμε ξαναδιαβάσει αυτή την εκπομπή πέρυσι, πρόπερσι, δεν ξέρω και εγώ τι. Όρες κοινής ησυχίας που ισχύουν από το και όλο το χειμώνα, ρε παιδί μου. Τι είναι άγνωστη λέξη, οι όρες κοινής ησυχίας?
1: Σε πολύ κόσμο.
0: Δεν φταίω εγώ, δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, από τώρα μέχρι και τέλος Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, ή τέλος Απριλίου, κάπου εκεί, είναι 3.30 με 5.30 το απόγευμα. 3.30-5.30 πρέπει να κάνετε ησυχία. Αν είναι ο γείτονας και θέλει να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί, έτσι δεν μπορείς να βάλεις δυνατά τη μουσική, δεν μπορείς να βάλεις τρυπάνι, δεν μπορείς να βάλεις
1: ηλεκτρική σκούπα,
0: ηλεκτρικό πριόνι, δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι, και το βράδυ είναι από τις 10. Εγώ νόμιζα ότι ήταν από τις 11 η ώρα κοινής ησυχίας. Από τις 11 το βράδυ νόμιζα ότι ήταν μέχρι τις 7.30 το πρωί. Τελικά είναι από τις 10 το βράδυ το χειμώνα. Έτσι, προσοχή. Προσοχή και σε αυτούς που παίρνουν τηλέφωνα από διάφορες εταιρείες. Εγώ την ώρα της κοινής ησυχίας.
1: Ό,τι ώρα να είναι.
0: Ναι, και την ώρα της κοινής ησυχίας τους λέω, είναι ώρα κοινής ησυχίας. Μου λένε, εμείς δουλεύουμε. Τους λέω, εμείς δεν δουλεύουμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ.

0: Αντένα Πάθρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Εδώ η παράδοση συναντά την τεχνολογία. Στο ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη, από το 1932, φροντίζουμε τον κόπο σου με σύγχρονες εγκαταστάσεις και σεβασμό. Καθαρή διαδικασία. Άριστο αποτέλεσμα. Ελαιόλαδο κορυφαίας ποιότητας. Ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη, στα Γιουλέικα Αχαΐας. Πληροφορίες στο 6974-927-491. Δώσε αξία στην παραγωγή σου.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
0: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο διεκτά.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Για λίγο ακόμα εδώ, Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, στο μικρόφωνο.
1: Εδώ, παρελία.
0: Κάθε μέρα μαζί, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 15 του μήνα. Όλα ωραία, όλα καλά, δεν ξέρω. Λέμε τώρα. Τελευταίο 20 λεπτό. Έτσι.
1: Αχ, και πώς νιώθεις?
0: Πώς νιώθω? Περιμένω το Σαββατοκύριακο.
1: Που ζούμε αυτό το μαγικό πλανήτη.
0: Έλατε, είναι και αυτό. Περιμένω το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Η Πέμπτη, λέει, είναι το μικρό Σάββατο, έλεγε κάποιος. Λένε κατά καιρούς, δεν ξέρω και εγώ τι. Θέλουν όλα να τα βλέπουν Σαββατοκύριακο, αλλά λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτή η αίσθηση. Η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο, κυρίες και κύριοι.
1: Ναι.
0: Πόσα χρήματα έχει?
1: Δεν θα έχει δις.
0: Ναι, για δις. Δεν θα έχει 5.000 ευρώ και 10, εννοείται. Πόσα όμως να έχει, ξέρω κι εγώ.
1: Να έχει 200 δις.
0: Εντάξει. Εντάξει, το πήγες και εσύ πολύ. 120 δις και αυτά από κληρονομιά.
1: Εντάξει.
0: Έτσι είναι η Alice Walden, 76 ετών. Η απασχόλησή
1: της... Μήπως θέλει να την κληρονομήσουμε.
0: Η απασχόλησή της είναι κληρονόμος. Ωραία δουλειά αυτή, ο κληρονόμος.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι δεν είναι? Είναι από τη μια μεριά, είσαι, ξέρω κι εγώ, λίγο πιο χαλαρός. Σου λένε, ξέρεις, είσαι κληρονόμος 120 δις. Α, ωραία.
1: Θα το δεχτώ και αυτό, θα το αντέξω. Δηλαδή...
0: Εντάξει.
1: Okay.
0: Έχω διαβάσει βέβαια σχόλια σε αυτό το δημοσίευμα που λένε «Εγώ είμαι ελεύθερος, με δίνει η μαμά μου» και διάφορα τέτοια. Εγώ μένω παγερά διάφορος, δεν με ενδιαφέρει καθόλου να βρεθώ σε τέτοιο περιβάλλον, δεν με ενδιαφέρει. Να τα έκανα μόνος με αυτά τα λεφτά, ναι, θα με διέφερε.
1: Ή να σου τα χαρίσουν.
0: Να πάω σόγαμπρος ή να μου τα χαρίσουν. Να πάω σόγαμπρος σε κάποια άλλη που έχει 120 δις. Έχει μεγαλώσει και έχει συνηθίσει κάτι διαφορετικά. Δεν θα ήθελα κάτι τέτοιο. Δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει περιπέτεια, ρε παιδί μου. Δεν μ' αρέσει η κλειδί. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν θα ήταν περιπέτεια τώρα να προσπαθήσεις μάλλον να τα βρεις με μία 70 πόσο, 76.
0: Ω, Παναγία μου.
1: Γιατί?
0: Άστο τώρα, είναι ένα θέμα το οποίο το ξέρεις.
1: Μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη γοητεία.
0: Ούτε καν, ούτε
1: κυρία
0: καν.
1: Αυτή.

0: Αυτά με τις ηλικίες. Έχεις να πεις κάτι άλλο που λέγαμε πριν με τις ηλικίες? Θες να πεις εξωτερικές ειδήσεις? Δεν ξέρω.
1: Μπορώ να σου πω, θα σου βάλω ένα κουιζάκι. Σε πάω σε άλλο θέμα. Ποια είναι η πιο μοναχική μέρα του χρόνου για τους εργένιδες?
0: Δεν ξέρω, μέσα σε γιορτές.
1: Παγκοσμίως σου το πάω.
0: Μέσα σε γιορτές θα είναι. Γιορτές θα είναι, ξέρω εγώ. Δεν λέω ότι είναι οι συγκεκριμένες γιορτές, ξέρω, Χριστούγεννα ή οτιδήποτε. Μπορεί να είναι πρωτοχρονιά παγκοσμίως. Μπορεί να είναι πρωτοχρονιά. Ισχύει για όλο τον κόσμο, ξέρω και εγώ.
1: Λοιπόν, παρότι ο περισσότερος κόσμος μπορεί να σου απαντήσει σε αυτό το μάντεμα η πρωτοχρονιά ή του Αγίου Βαλεντίνου.
0: Παιδιά,
1: σε έρευνα, σε μεγάλη έρευνα που έγινε, βγήκε η μέρα του Halloween. Που πλησιάζει η ξενικιά αυτή στις 31 Οκτώβρη.
0: Αυτό, ας πούμε, ποιος το έβγαλε? Τον έχει κοιτάξει γιατρός? Κάτι είχε πυρετό τη μέρα που τα έλεγε αυτά? Δεν ξέρω.
1: 59% των συμμετεχόντων ανέφερε τη συγκεκριμένη μέρα από τις πιο ψυχολογικά δύσκολες διαχρονικά.
0: Τώρα μιλάμε για Αμερικανούς. Δηλαδή η μέτρηση έχει γίνει στους Αμερικανούς η έρευνα.
1: Δεν αναφέρει μόνο Αμερικανούς. Είναι λίγο πιο ανοιχτό, αλλά προφανώς πιάνει όσους έχουν το Halloween στις γιορτές τους.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή.
1: Το έχουν βάλει
0: με το ζόρι, μωρέ.
1: Και του Αγίου Βαλεντίνου δεν είχαμε.
0: Με το ζόρι και τσιμπάνε. Εντάξει, το Αγίου Βαλεντίνου, άντε πες, είναι ο έρωτας. Μας πιάνει και εμάς ο έρωτας, ας πούμε. Αλλά το Halloween δεν είναι κάτι δικό μας. Φανταστείτε εσείς καινούργοι, πριν 30 χρόνια δεν υπήρχε καθόλου. Σας το φόρησαν Αμερικάνοι και εσείς Αμερικανάκι ακολουθείτε από πίσω για να λειτουργήσει και η αγορά, δηλαδή. Πώς θα γυρίσει το χρήμα.
1: Πλέον οι γενιές, οι 18, 19, 20, πάνε κανονικά σε πάρτι Halloween.
0: Χωρίς να τους έχει δει γιατρός πιο πριν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, εγώ νόμιζα παγκοσμίως, ας πούμε, δεν μπορεί να είναι το Halloween. Έτσι, λέω παγκοσμίως, είναι η αλλαγή του χρόνου. Είναι ανάλογα με την ερώτηση που κάνεις, είναι και η απάντηση.
1: Τι να σου πω, πάντως, οι μετρήσεις αυτές που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη έρευνα.
0: Μήπως είναι Αμερικανοί.
1: Και πάλι όμως, δεν δηλαδή, το βρίσκεις τραβηγμένο αυτό.
0: Όχι,
1: να
0: βάζεις
1: το
0: Halloween
1: πιο βαρύ από ό,τι την πρωτοχρονιά.
0: Εκεί τη γιορτή τους μπορεί να τη βιώνουν διαφορετικά το Halloween και πραγματικά να είναι κάτι πιο οικογενειακό. Που οι μόνοι τους δεν το περνάνε καλά.

0: αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Έτσι τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Για λίγο.
0: Για λίγο, για μερικές ώρες.
1: Σε 22 ώρες εδώ θα είμαστε, παρεούλα.
0: Mm-hmm. Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες της Πέμπτης. Αύριο και πάλι εδώ. Έτσι να κλείσουμε την εβδομάδα, την εργάσιμη.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν, πολλά πολλά πολλά φιλιά από μας και να περνάτε υπέροχα.
0: Γεια χαρά μου.

0: δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύμφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
8: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
9: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στην τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 2000.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν.
12: Αντένα Πάτρας.
6: Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
13: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Ακινητοποιημένο φορτηγό στην έξοδο για Λαμία της Αττικής Οδού προκαλεί καθυστερήσεις στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στον άξονα Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στις δύο κατευθύνσεις, στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα. Τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για χρέη προς το δημόσιο βάζει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφόσον ο φιλέτης έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να καλύψουν την απέτηση. Το μήνυμα ότι το προσχέδιο συμπερασμάτων στη Σύνοδο Κορυφής δεν ανταποκρίνεται στην επίγουσα μορφή της ενεργειακής κρίσης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρέμβασή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα έρευνα πραγματοποιείται στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι προκειμένου να εντοπιστούν επιπλέον στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Διατάχθηκε από τον ανακριτή και διεξάγεται παρουσία εισαγγελέα και δικηγόρων. Δύο εργολαβικοί εργαζόμενοι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη στις εγκαταστάσεις διηληστηρίου στους Αγίους Θεοδόρους και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου. Δεν θα γίνει απευθείας μετάδοση της εκτέλεσης θανατοπινίτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η απόφασή του. Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν για τρίτη μέρα στην Αλβανία με συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας και επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια. Φοιτητές και μαθητές που διαμαρτύρονται για την κατάσταση στην παιδεία ζητούν την παρέτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος διαμηνύει ότι οι κυβερνήσεις αλλάζουν με εκλογές.
6: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
4: Δημιουργεί το δικό σου μοναδικό στυλ με ποιότητα και πολυτέλεια. Μοντέρνο, διαχρονικό, άκρος γοητευτικό. Δερμάτινα γούνες Αγνή, υψηλής ραπτικής για γυναίκες και άντρες. Και εντυπωσιακή συλλογή σε δερμάτινες τσάντες και αξεσουάρ ιταλικών οίκων για εκείνη και εκείνον. Η μόδα στο δερμάτινο και τη γούνα ξεκινά από τις δημιουργίες που επιλέγει για σας προσωπικά εδώ και 35 χρόνια. Η Αγνή Κωνσταραζινού. Δερμάτινα Αγνή. Φιλοπείμενος 26 και Ρήγα Φεραίου, στο κέντρο της Πάτρας. Δερμάτινα Αγνή. Μια αγάπη παντοτινή.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Σέντρα σε 45 λεπτά στο Ολυμπιακό Στάδιο στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη βοσνιακή Μπόρατς Μπάνια Λούκα στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League. Στις 10 στη Γαλλία ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέγ και Όφη τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
12: Αντένα.
14: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
15: Ο Νίκος Μπογιόπουλος καθημερινά 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ στον Real FM 97,8.

Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγες ώρες έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών μια σπουδαία ηθοποιός, η Μπέτη Βαλάση, μια μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης. Ένας άνθρωπος με ξεχωριστό ήθος, με καλλιέργεια, με δυναμισμό. Το θέατρο και η ζωή ήταν για την Μπέτη Βαλάση ένας αδιαχώριστος κόσμος. Ήταν θεατρική στη ζωή και ανθρώπινη στο θέατρο. Η σχέση της με τον Τίτο Βανδύ ήταν από εκείνες που μνημονεύονται, ένας μεγάλος έρωτας, μια βαθιά συντροφική σχέση και κοινή πορεία ζωής, δύο σπουδαίοι ηθοποιοί, δύο ξεχωριστοί άνθρωποι με κοινωνική συνείδηση, με αγάπη για την τέχνη τους, για το θέατρο. Η Μπέτη είχε τη σιγουριά του ανθρώπου που γνώριζε την αξία του και έτσι δεν χρειαζόταν να την επιδεικνύει. Αφήνει πίσω της μια μεγάλη παρακαταθήκη στον κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού. Η Μπέτη Βαλάση υπήρξε ολόφωτη, τρυφερή, μεγάλη ηθοποιός και αγωνίστρια. Ό,τι ακούσουμε, αυτό που θα ακούσουμε είναι από ζωντανή ηχογράφηση πριν από 11 χρόνια στο Ηρώδιο, δίπλα στην Λεωνόρα Ζουγανέλη. Θα ακούσουμε την Μπέτη Βαλάση.

0: Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγη ώρα είχαμε δύο εργολαβικούς εργαζόμενους να έχουν τραυματιστεί μετά από νέα έκρηξη στις εγκαταστάσεις δηληστηρίου στους Αγίους Θεοδόρους στη Motor Oil. Έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Θέλω να θυμίσω ότι στο δηληστήριο το Γενάρη του 20 είχαμε το θάνατο ενός εργαζόμενου μετά από έκρηξη και τρεις εργαζόμενους εγκαυματίες. Το Σεπτέμβριο του 24 είχαμε έκρηξη με 9 τραυματίες. Προχτές, την περασμένη εβδομάδα, είχαμε 2 νεκρούς. Μετά από αυτά και λίγους μήνες μετά από την μεγάλη έκρηξη στον Ασπρόπριγο με τους 2 νεκρούς εργάτες, θυμάστε, την έκρηξη και την πυρκαγιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια, στην Κορινθία, με έναν επίσης νεκρό εργαζόμενο, θυμάστε, μετά το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα με τις 5 νεκρές εργάτριες. Και σε μια χώρα που φτάσαμε να μετράμε σε μέσους όρους ένα νεκρό κάθε 3 μέρες στους χώρους δουλειάς, το ερώτημα που τίθεται είναι στα πόσα τέτοια επαναλαμβανόμενα ατυχήματα, όπως τα λένε, έχουμε εργοδοτικό έγκλημα. Και μιας και είπα για έγκλημα, πάμε στους φίλους μας τους Αμερικάνους, τους στρατηγικούς μας εταίρους, τους μάχους μας. Πρέπει να σας πω ότι ο Αμερικάνικος Ιμπεριαλισμός ετοιμάζεται να βάλει τον πλανήτη σε νέα επικίνδυνα πολεμικά μονοπάτια. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών έχει καταρτήσει, λέει, σχέδια επίθεσης που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας, της λεγόμενης και γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών εναντίον του Ιράν, εναντίον των υποδομών και των εγκαταστάσεων του Ιράν. Και αυτό, λέει, σε περίπτωση που ο Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Αυτό μεταδόθηκε σήμερα από το CNN, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους που φέρονται να έχουν γνώση του θέματος. Η ενδεχόμενη χρήση της μεγαλύτερης μη πυρηνικής βόμβας του Αμερικάνικου στρατού θα αποτελούσε, όπως αντιλαμβάνεστε, κάτι παραπάνω από κλιμάκωση της σύγκρουσης. Και αφού είμαστε στους φίλους μας τους Αμερικάνους, για να δούμε λοιπόν τις ουρίτσες πίσω από την υπόθεση της κυρίας Γκυλιφόιλ. Καταρχάς, αυτό το οποίο ζούμε, το είδαμε και στην απόλυτη εκδοχή του, στο απόλυτο πανηγυριώτικο κλίμα με την επίσκεψη του Ρούμπιο, είναι η επιθετική, λέει, διεκδίκηση ενός ρόλου ραχοκοκαλιάς της Ελλάδας σε ό,τι αφορά το ρόλο της ως σταθμού μέσω του οποίου οι Αμερικάνοι θα πουλάνε το LNG τους. Μάλιστα, πανηγυρίζουν οι Έλληνες κυβερνώντες, διότι τους αρέσει πάρα πολύ αυτός ο ρόλος, να είναι η ραχοκοκαλιά των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόνο που, ξέρετε, το να διεκδικείς επιθετικά ένα τέτοιο ρόλο προϋποθέτει την εμπλοκή της Ελλάδας σε πολύ επικίνδυνα σχέδια. Και αυτό οξύνει τους ανταγωνισμούς στην περιοχή. Μεταξύ άλλων, τους ανταγωνισμούς και με τους απέναντι. Όταν λέμε τους απέναντι, δεν εννοούμε το λαό απέναντι. Μιλάμε για την αστική τάξη της νατοϊκής συμμάχου Τουρκίας, οι οποίοι βεβαίως θέλουν και αυτοί το δικό τους μερίδιο, θέλουν και αυτοί το δικό τους το ρόλο. Ως εκ τούτου λοιπόν, ό,τι παρακολουθούμε είναι ενταγμένο και στο ενεργειακό αυτό τρίγωνο Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία κτλ. Αυτό, ξέρετε, είναι η προπαίδεια των ανταγωνισμών. Είναι η αλφαβήτα των ανταγωνισμών. Και αυτοί ακριβώς την απόλυτη αλήθεια προσπαθούν να την κρύψουν η κυβέρνηση και οι υπόλοιποι του ευρωατλαντισμού, οι οποίοι σπρώχνονταν μεταξύ τους, παραλίγο να ξεμαλιάζονταν κιόλας, για να βγάλουν μια φωτογραφία δίπλα στην κυρία Γκυλιφόιλ, δίπλα στην κυρία Πρέσβυρα. Τρέχαν ο ένας μετά τον άλλο, τώρα δεν την ξέρει κανένας. Βέβαια, είχε γεμίσει ο τόπος με τα σάλια τους, με τις υποκύψεις τους, με τις κολοτούμπες τους. Τώρα όλοι αυτοί ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον επόμενο Γκυλιφόιλ, και να συνεργαστούν βεβαίως μαζί του πάνω στα ίδια σχέδια, στα ίδια σχέδια. Το καλύτερο λοιπόν το οποίο μπορεί να περιμένει ο ελληνικός λαός από όλη αυτή την ιστορία της Ελλάδας ενεργειακός κόμβος είναι καταρχάς αυτό το οποίο είδαμε χτες. Τι είδαμε χτες? Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος, η Ελλάδα του ΤΑΠ, η Ελλάδα του ελληνοβουλγαρικού αγωγού, του κάθε του διαδρόμου τώρα κτλ. Πληρώνει το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 41% ακριβότερο από πέρυσι. Αυτό δεν συμβαίνει. Αυτός δεν είναι ο ενεργειακός σας κόμβος? Ναι, σε αυτόν λοιπόν τον ενεργειακό κόμβο ο ελληνικός λαός πληρώνει 40% ακριβότερο το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Γιατί υπάρχει πάντα και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Την ίδια ώρα οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι της χώρας και τα διελιστήρια, οι προμηθευτές δηλαδή του πετρελαίου θέρμανσης, έχουν καταγράψει καθαρά κέρδη αυξημένα κατά 272% σε σχέση με το περσινό πρώτο εξάμηνο. Την ώρα δηλαδή που εσύ πληρώνεις 40% παραπάνω το πετρέλαιο θέρμανσης και 40% πάνω το πετρέλαιο κίνησης και 30% πάνω την βενζίνη, την αμόλυβδη, τα διελιστήρια έχουν καθαρή κερδοφορία αυξημένη κατά 280% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Τα λέω αυτά διότι ξέρετε η ιστορία με αφορμή την απόσυρση της κυρίας Γκυλφόιλ αποκαλύπτει και ένα μέρος του παρασκηνίου για αυτό τον κάθετο διάδρομο. Και τι είναι αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται? Ότι πίσω από τα παρασκήνια κάθε τέτοιου σχεδιασμού τι έχουμε? Αυτό το οποίο αναφέραμε προηγουμένως, την αλφαβήτα δηλαδή αυτών των υποθέσεων, που δεν είναι παρά οι αναλέητοι πόλεμοι, οι αναλέητοι ανταγωνισμοί σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Ο πόλεμος λοιπόν συμφερόντων γύρω από τον αγωγό έχει πολλές ουρές. Έχουμε αμερικάνικα μονοπόλια LNG, του LNG, που μείναν έξω από τα συμβόλαια του κάθε του διαδρόμου, τα οποία δεν ήταν και πολύ ευχαριστημένα με την κυρία πρέσβυρα, την Αμερικανίδα, πέρα από τα δικά της τα τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Γιατί αν τους ενοχλούσαν τα τσιριμπίμ τσιριμπόμ, θα το είχαμε καταλάβει και πριν. Αλλά αυτά δεν τους ενοχλούσαν. Αυτά τα αξιοποιούν τώρα για άλλους λόγους. Και ποιοι είναι οι αλληλόγοι μεταξύ τους ανταγωνισμοί? Και ενοχλήθηκαν γιατί τις καταμαρτυρούν ότι έκανε παιχνίδι με άλλους, με ανταγωνιστικούς ομίλους. Και τυχαίνει μάλιστα αυτοί οι οποίοι θεωρούν αυτόν ρηγμένο να είναι εκείνοι που κάνουν business με το τουρκικό κράτος από εκεί. Όπως βλέπετε λοιπόν, τα γεγονότα είναι πεισματάρικα και αποκαλύπτουν μια μεγαλύτερη γεωπολιτική διάσταση που έχει να κάνει και με την προφανώς αντιπαράθεση συμφερόντων κεφαλαιοκρατών, μονοπωλίων στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά για μας και τι σημαίνουν για όλους εκείνους οι οποίοι πανηγυρίζουν, για τα αμερικανοτσολιαδάκια δηλαδή, τα οποία έδωσαν προχτές την πνίκα στον Ρούμπιο για να πει το φασιστικό του μήνυμα με ταμπλό βιβάν την Ακρόπολη. Εκείνο λοιπόν που όλα τούτα εγγυώνται για τον ελληνικό λαό με πετράδι του στέματος τον κάθετο διάδρομο και όλα τα άλλα που έχουν να κάνουν με έργα και με συμμαχίες για την ενέργεια θυμίζει εκείνο το σκηνοβάτη. Τον σκηνοβάτη ο οποίος είναι πάνω στο τεντωμένο σκηνί. Αλλά το τεντωμένο σκηνί, ξέρετε, είναι το σκηνί των ανταγωνισμών. Είναι το σκηνί των συγκρούσεων και σίγουρα δεν είναι το δικό μας σκηνί. Είναι το δικό τους, το οποίο το μαζεύουν όποτε θέλουν και το πάνε από εδώ και από εκεί όποτε θέλουν. Ως εκ τούτου λοιπόν, το μέλλον δεν διαγράφεται και τόσο ευίωνο όπως το περιγράφουν τα αμερικανοτσολιαδάκια. Βεβαίως μας αγαπάνε πάρα πολύ και αυτοί που κυβερνούν και αυτοί οι οποίοι είναι σύμμαχοι μαζί μας και αυτοί στους οποίους είμαστε μέλη της οικογένειας, αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έχετε διαπιστώσει όλες αυτές τις μέρες και με αφορμή ότι σήμερα έχουμε τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ότι δεν υπάρχει σοβαρός δημοσιολογούντας ο οποίος να μην μιλήσει για την ενεργειακή κρίση. Το ακούω και εγώ και από χτες και σήμερα, θα το ακούμε και αύριο. Ακούγοντας λοιπόν όλες αυτές τις εμβριθείς αναλύσεις για την ενεργειακή κρίση, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ενεργειακή κρίση είναι σαν το ραπανάκι. Μάλλον είναι φυσικό φαινόμενο η ενεργειακή κρίση. Μάλλον είναι μετεωρολογικό φαινόμενο. Δεν είναι πολιτικό φαινόμενο η ενεργειακή κρίση. Και πού οφείλεται ακριβώς η ενεργειακή κρίση για την οποία υποτίθεται δεν μπορούν να κάνουν κάτι οι αγαπημένοι μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οι εγχώροι της αριστείας και της επιμελητείας. Δεν έχει να κάνει αυτή η περίφημη κρίση, η ενεργειακή κρίση με το γεγονός ότι υπάρχουν δύο πόλεμοι αυτή την ώρα στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή. Δεν είναι προφανές, δεν το ξέρουμε, ότι πολέμαρχος στη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε εδώ ο δικός μας δεν είναι που έχει βγει ο Μητσοτάκης και είπε είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Επίσης δεν το ξέρουμε ότι όλοι έχουν στοιχηθεί πίσω τους στο έγκλημα το οποίο διαπράττεται στη Μέση Ανατολή. Ποιο είναι λοιπόν το αποτέλεσμα αυτών των πολεμικών συγκρούσεων? Το αποτέλεσμα είναι η εκτείναξη των τιμών χονδρικής έως και 10 φορές πάνω από το ιστορικό μέσο όρο σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας, το φυσικό αέριο. Και εδώ αυτά με αφορμή βεβαίως τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και τώρα έρχεται και ο πόλεμος στο Ιράκ, από όπου διέρχεται το 30% του παγκόσμιου πετρελαίου και LNG, με αποτέλεσμα τον σημερινό Αρμαγεδόνα. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει δεν είναι καιρικό φαινόμενο. Αυτό το οποίο συμβαίνει δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι απολύτως πολιτικό φαινόμενο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν είναι αυτή που από το 2022 στο πλαίσιο του πολέμου της Δύσης με τη Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας έχει χρηματοδοτήσει με 230 δισεκατομμύρια τον πόλεμο αυτό. 78 δισεκατομμύρια μόνο είναι αυτά τα οποία έχει διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για στρατιωτική βοήθεια, λέει, στην Ουκρανία. Και ταυτόχρονα αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν ότι η ενεργειακή κρίση είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής τους την ίδια και δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό, ως εκ τούτου ο ελληνικός λαός για παράδειγμα πληρώνει το πετρέλαιο θέρμανσης 40% ακριβότερο και την τιμή του πετρελαίου κίνησης 41% ακριβότερο. Ωστόσο λεφτά για το εξοπλιστικό τους πρόγραμμα έχουν. Πόσα έχουν? 800 δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν, τι είναι η ενεργειακή κρίση? Τι είναι? Είναι φυσικό φαινόμενο ή είναι το πολιτικό φαινόμενο, το αποτέλεσμα της πολιτικής εκείνων οι οποίοι λειτουργούν για τα θησαυροφυλάκια?
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
3: έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
5: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Πίτσα Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Αντένα 105,3.
12: BTU Alpha 3+, με Wi-Fi, μόνο 359 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις άνω των 20 λεπτών σημειώνονται αυτή την ώρα στην έξοδο προς Λαμία της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σε εξέλιξη βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωσης και πορείας. Τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για χρέη προς το δημόσιο βάζει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφόσον ο οφειλέτης έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να καλύψουν την απαίτηση. Νέα έρευνα παρουσία εισαγγελέα και δικηγόρων πραγματοποιείται στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Περισσότερα στο real.gr.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη στην άνοδο της Κηφισίας, στην κάθοδο του Κηφισού, στη Μεταμόρφωση και στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλιμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Κόμβο Πεντέλης.
18: Real FM. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
20: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
21: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid.
3: συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόντρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ορους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
22: Φέτος ο Γκρίνς
21: ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ορους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
22: Φέτος ο

0: Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για την ραχοκοκαλιά, την Ελλάδα ραχοκοκαλιά του περάσματος του αμερικάνικου LNG, το οποίο είναι 3 και 5 φορές ακριβότερο, έτσι, από το ρώσικο. Γιατί τώρα? Γιατί πρέπει να σας πω ότι για να έρθει εδώ το αμερικάνικο, χρειάζεται να υπάρξει διαδικασία ψήξης του αερίου, βεβαίως η μεταφορά του με ειδικά δεξαμενόπλια που διασχίζουν τον Ατλαντικό. Εδώ μπαίνουν οι καταπληκτικοί εφοπλιστές μας. Η επανααεροποίησή του σε ευρωπαϊκές υποδομές. Επίσης πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες που αγοράζουν το αέριο φτηνά από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μακροπρόθεσμων συμβολέων και το μεταπολούν στη χοντρική αγορά της Ευρώπης με βάση τον ευρωπαϊκό δίκτυο αναφοράς, αποκομίζοντας βεβαίως τεράστια κέρδη από την διαφορά της τιμής. Η Ελλάδαρα πληρώνει το ακριβότερο αμερικάνικο LNG στην Ευρώπη. Η μέση τιμή εισαγωγής για τη χώρα μας διαμορφώνεται στα 38-39 ευρώ η μεγαβατόρα, που είναι 12% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και παρά το υψηλό αυτό κόστος, προσέξτε τώρα, η εξάρτηση της Ελλάδας από το αμερικάνικο LNG αγγίζει το 73% των συνολικών εισαγωγών LNG της χώρας. Πώς να μιλάντρευει ο Ρούμπιο με όποιο πρέσβη του, την Κίμπερλι ή τον Κίμπερλι τούτη εδώ τη χώρα? Το μόνο που λείπει είναι να μπει άλλο ένα αστεράκι στην αμερικάνικη σημαία, να τη μετατρέψουν δηλαδή σε 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά μην τα ακούτε αυτά, αυτά τα λένε οι κομμουνιστές, διότι αυτοί οι οποίοι είναι δημοκράτε και δεν είναι κομμουνιστές μας έχουν πει ότι ζούμε στην χώρα που είναι παγκόσμιο δείγμα και μοναδικό μάλιστα ευημερίας. Έτσι δεν μας λένε? Μέρη μου καλησπέρα, Μέρη Παπακωνσταντίνου.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα.
0: Έβλεπα προηγουμένως το Καμαρούλα.

0: μια σταλιά για να θυμόμαστε τι είχαμε και τι αποκλείεται να βρούμε πια. Η τρίτη ακριβότερη Ελλάδα, η Αθήνα, πόλη, για να αγοράσεις ένα σπίτι.
1: Τρίτη ακριβότερη, ακριβώς, μετά την Αυλώνα και μετά την Πράγα, της Τσεχίας. Έχουμε την τρίτη θέση. Σε τι όμως τώρα, πρόσεξε τώρα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι έχουν ακριβήνει γενικώς το κόστος της κατοικίας. Δύσκολα να βρει σπίτι, είναι όλα ακριβά, τα νίκια, η αγορά. Τώρα, μια νέα έρευνα δείχνει, που επιβεβαιώνει πάλι πόσο ότι είναι ένας δυσπρόσιτος στόχος η απόκτηση στέγης για την αγορά νεόδμη του διαμερίσματος, καθώς δείχνει ότι τα 70 τετραγωνικά, για 70 τετραγωνικά σπίτι απαιτούνται οι μισθοί 16 ετών.
0: 16 χρόνια.
1: 16 χρόνια, δηλαδή μέσα σε
0: 16 χρόνια. Δηλαδή χωρίς να φας, χωρίς να πιείς, χωρίς να αποδεθείς, που έλεγε η γιαγιά μου, 16 χρόνια θα δουλεύεις για να πάρεις διαμέρισμα 70 τετραγωνικά.
1: Ακριβώς. Και αυτό μάλιστα με αυτά τα στοιχεία.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό? Και είναι το ανέκδοτο με το Χότζα. Τον έμαθε το γάιδαρο να μην τρώει, αλλά ατυχώς ψόφισε ο γάιδαρος μετά.
1: Ακριβώς. Αυτό που μαζεύεις όλα τα ζώα μου στο σπίτι και όσο το τα βλέπεις, ναι. Ότι νομίζεις ότι όσο το ελευθερώνεις ότι είσαι και τυχερός σε αυτό που έχεις. Λοιπόν, για ένα σπίτι λοιπόν 70 τετραγωνικών χρειάζονται 16, μισθοί 16 ετών. Αυτό μας κατατάσσει, όπως είπαμε, τρίτους στην Ευρώπη, και οι τιμές πλέον στα νεόδμητα ξεπερνούν τα 4.300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τώρα, συγκριτικά με αυτή την έρευνα που βγήκε, δείχνει ότι η Αθήνα βρίσκεται μετά την Αυλώνα της Αλβανίας, όπου και εκεί να σου πω ότι έχει σημειωθεί μια ραγδαία ανάπτυξη στο real estate και πλέον για μια νεόδμητη κατοικία απαιτούνται και εκεί μισθοί 21 ετών. Βλέπεις λοιπόν ότι είμαστε σε καλύτερη θέση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εκεί έχουν 2.700 βέβαια ευρώ το τετραγωνικό, γιατί ήταν πολύ χαμηλότερες τιμές τους. Δεύτερη στην κατάταξη τώρα είναι η Πράγα της Τσεχίας. Εκεί οι τιμές που ζητούν αντιστοιχούν σε 17 χρόνια μισθών. Τώρα, όσον αφορά την Αθήνα, να κεντρωθούμε σε αυτό, σύμφωνα με τις αγγελίες και τις τιμές που ζητούν οι εργολάβοι, είπαμε ότι είναι η μέση τιμή για ένα καινούριο σπίτι στο Λεκανοπέδιο ξεπερνά τα 4.300 ευρώ. Αυτό τι σημαίνει, Νίκο, ότι το συνολικό κόστος αγοράς για ένα τυπικό σπίτι αυτής της επιφάνειας διαμορφώνεται πάνω 300. Από 305.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Ένα ποσό που ξεπερνά κατά πολύ φυσικά την αγοραστική δύναμη του μέσου νοικοκυριού. Και αυτό αφορά βέβαια, να το διευκρινίσουμε, νεόδμητα κυρίως ακίνητα υψηλής ενεργειακής κλάσης, τα οποία είναι και τα μόνα που χρηματοδοτούν ευκολότερα οι τράπεζες. Γιατί έχουμε και αυτό το θέμα. Αυτό σημαίνει ότι η συνολική δαπάνη των 300.000 ευρώ δεν περιλαμβάνει ούτε τους επιπλέον φόρους, ούτε τα συμβολογραφικά έξοδα και το κόστος και τους τόκους. Ανεβάζοντας φυσικά το νούμερο πολύ, πολύ πιο ψηλά. Τώρα, αν δούμε με τα στοιχεία των κατασκευαστικών εταιριών, δείχνουν ότι το καθαρό κόστος ανέγερσης έχει εκτοξευθεί λόγω των αντιμήσεων στα υλικά. Να το πούμε και αυτό, στο σίδηρο, το αλουμίνιο, τα μονοτικά. Και στην έλλειψη οφείλεται και στην έλλειψη εργατικού δυναμικού. Να σου πω ότι ισορρευτικά την τελευταία τετραετία το κόστος κατασκευής της οικοδομής στην Ελλάδα έχει αυξηθεί από 20 έως 30%. Ενώ μόνο τα υλικά κατασκευής έχουν αυξηθεί και αυτά τουλάχιστον κατά 35%. Πλέον τώρα το κόστος κατασκευής σε ένα τετραγωνικό μέτρο ξεπερνά πλέον τα 2.000 ευρώ. Και αυτό είναι ένας λόγος που αναγκάζει τους developers να πουλούν σε τιμές που απευθύνονται περισσότερο σε εύπορους αγοραστές, κυρίως ξένους, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τη μέση ελληνική οικογένεια από τη δυνατότητα να αποκτήσει μια νεόδμητη κατοικία. Βλέπουμε δηλαδή, Νίκο, ότι η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς μιλούσαμε τόσο καιρό και για τα μεγάλα σπίτια, για τα κατοστάρια, τώρα μιλάμε και για τα 70 και τα 50, που έχουμε πει πολλές φορές πόσο ακριβά και δύσκολο να βρεις είναι.
0: Μέρη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να ξέρετε όμως, θα τα λύσει αυτά η αγαπημένη μας η Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναλαμβάνω, γιατί και εδώ έχει απάντηση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έβλεπα τα στοιχεία τα οποία δημοσιεύτηκαν τις προάλλες από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Οργανισμών που εργάζονται με αστέγους. Πρέπει να ξέρετε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Διαφωτισμού και της Αναγέννησης έχουμε περίπου 170.000 ανθρώπους, προσέξτε, ηλικίας άνω των 65 ετών, που είναι άστεγοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε όλες τώρα τις ηλικιακές ομάδες η έκθεση εκτιμά ότι έχουμε περί το 1,5 εκατομμύριο, επαναλαμβάνω, 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο, είτε διαμένουν έκτακτα σε κάποιες εστίες υποδοχής στην Ευρώπη. Αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση της κυρίας Λάιεν και των κυρίων Ντράγκη και των συναφών καλών αυτών ανθρώπων.
2: Real FM. Αντένα. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
8: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Για να περάσουμε τον χειμώνα μας ζεστό με οικονομία, χρειαζόμαστε αφιγραντήρα για να αφαιρέσει την υγρασία που μας τρυπά τα κόκαλα, inverter κλιματιστικό για τη μικρότερη κατανάλωση και το ηλεκτρικό υπόστρωμα της Dream για έναν ονειρεμένο ύπνο. Καλά ακούσατε! Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία για έναν ζεστό χειμώνα με οικονομία και αποκτήστε αφιγραντήρα, inverter κλιματιστικό και ηλεκτρικό υπόστρωμα μόνο στον Δούβρη.
11: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
12: Εδώ η παράδοση συναντά την τεχνολογία. Στο ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη από το 1932 φροντίζουμε τον κόπο σου με σύγχρονες εγκαταστάσεις και σεβασμό. Καθαρή διαδικασία. Άριστο αποτέλεσμα. Ελαιόλαδο κορυφαίας ποιότητας. Ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη στα Γιουλέικα Αχαΐας. Πληροφορίες στο 6974 927 491. Δώσε αξία στην παραγωγή σου.
13: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
14: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα Φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
15: Πιέζεις ακατάπαστα το πληκτρολόγιο. Οι ΙΕΗ κοντεύουν να σε αρρωστήσουν. Και η μητρική πλακέτα κοντεύει να πάρει φωτιά. Ηρέμησε. Zero Computers. Ολοκληρωμένο σέρβις, ηλεκτρονικό υπολογιστή, λάπτοπ ή τάμπλετ. Έλεγχος, διάγνωση, επισκευή, αναβάθμιση, μέχρι τη λύση της βλάβης. Zero Computers. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-42-6060 και στο Facebook Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου.

0: Πρέπει να σας πω το τραγούδι, αυτό το τρομερό τραγούδι του Τσιτσάνη, δεν επελέγει ματέως, επελέγει διότι δεν το άκουσα εγώ. Με πληροφόρησε εδώ ο Κώστας σε μήνυμά του ότι ακούστηκε, λέει, μία τσαχπινιά. Ακούστηκε, λέει, μία τσαχπινιά για τον Μάρξ, για τους μαρξιστές και τα λοιπά. Παραλαμβάνω, δεν την άκουσα, αλλά έτσι όπως τη μεταφέρει ο Κώστας την τσαχπινιά και το φορέα της τσαχπινιάς, μου έρχεται στο μυαλό αυτό που έλεγε ο William Blake. William Blake, αυτός ο μεγάλος Άγγλος ποιητής, που έλεγε: άκου του βλάκα την επίκριση, σαν να σου απονέμει έπαινο ο βασιλιάς. Καλησπέρα στον Παναγιώτη στη Χαλκίδα. Τζον, να είσαι καλά. Καλησπέρα στον Κωνσταντή, στον Γιάννη, στην Αμάρινθο, στον Λευτέρη. Είναι δεκάδες τα μηνύματα. Ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή τη μεγάλη παρέα. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην Τζέννη Κρυθαρά. Θέλω να δούμε πριν από τη δεύτερη ώρα τα γενικά θέματα σε ό,τι αφορά τις διεθνείς εξελίξεις. Αυτό που συμβαίνει στα σύνορά μας, αυτό που συμβαίνει δίπλα μας στην Αλβανία. Τζέννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έχουμε μια κοινωνική έκρηξη εκεί.
1: Συνεχίστηκαν και σήμερα αυτές οι μαζικές κινητοποιήσεις στα Τύρινα που έχουν γίνει πεδίο μάχης. Οι συγκρούσεις των διαδηλωτών με την αστυνομία είναι πάρα πολύ σφοδρές και θυμίζουν εικόνες λίγων μηνών πριν, όταν είχαμε την επανάσταση με τα Φλαμίγκο σε άλλη περιοχή κυρίως της χώρας. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν και χθες στην πόλη, εκεί όπου δεκάδες χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και τη διαφθορά στην Αλβανία. Φωτιές ξέσπασαν στο Υπουργείο Παιδείας και σε δύο τράπεζες, ενώ διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και οχήματα εκτόξευσης νερού. Η οργή των διαδηλωτών στρέφεται πλέον ευθέως κατά της κυβέρνησης Ράμα, με το πλήθος να φωνάζει συνθήματα υπέρ της παραίτησής του, αλλά και κατά της αστυνομίας. Η αστυνομία μάλιστα έχει προχωρήσει ήδη σε τουλάχιστον 35 προσαγωγές και συλλήψεις διαδηλωτών, κυρίως νεαρών και φοιτητών, ενώ δεκάδες είναι επίσης τραυματίες από τις συγκρούσεις με την αστυνομία. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζει πως η αντιπολίτευση προσπαθεί να εμποδίσει την πορεία της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της βίας και της καταστροφής. Αρνείται φυσικά κατηγορηματικά να παραιτηθεί. Ανέφερε πως οι κυβερνήσεις θα αλλάζουν με εκλογές και όχι με επανάσταση.
0: Α, είπε τη λέξη επανάσταση.
1: Ναι,
0: αν είπε τη λέξη επανάσταση και αν σε όλα αυτά βλέπει επανάσταση, την έχει κάτσει τη βάρκα να του πεις.
1: Ενώ κυβερνητικά στελέχη απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις για ηρεμία, υποστηρίζουν ότι τέτοιες ενέργειες πλήττουν την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης τώρα στηρίζουν ανοιχτά τις φοιτητικές διαδηλώσεις, επιδιώκουν να ενσωματώσουν αυτή την κοινωνική έκρηξη στο δικό τους κόμμα ο καθένας, ενώ βλέπουν αυτή τη φοιτητική εξέγερση ως μια φυσική συνέχεια των δικό τους πολύμηνων κινητοποιήσεων που έγιναν και παράλληλα, όπως είπαμε, με τις διαδηλώσεις των Φλαμίγκο.
0: Εδώ έχουμε τώρα δεκάδες χιλιάδες φοιτητές που προφανώς πλαισιώνονται και από άλλα κοινωνικά στρώματα τα οποία διαδηλώνουν.
1: Ναι,
0: έτσι, όλο αυτό
1: ήδη
0: το ένα.
1: Και οι έχουν μπει στην διαδικασία να διαδηλώσουν και από ό,τι φαίνεται τις επόμενες ημέρες έχουν καλέσει και άλλα σωματεία σε απεργία και σε κινητοποιήσεις.
0: Και έχουν υπάρξει φωτιές στα Υπουργεία, σε Υπουργεία Εσωτερικών, στο Παιδείας.
1: Στο Υπουργείο Παιδείας και σε δύο τράπεζες μέχρι στιγμής. Είναι πολύ έντονη η κατάσταση στα Τύρανα. Υπάρχουν πολλές σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ των διαδηλωτών και της αστυνομίας. Και μάλλον δεν είναι τυχαίες οι αναφορές ότι οι επίσημες συλλήψεις και οι επίσημοι τραυματισμοί είναι πολύ περισσότεροι από αυτό που αναφέρουν επισήμως τα στοιχεία.
0: Okay, Τζέννη μου, λοιπόν, θα τα πούμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
6: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης. Και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
7: Εγώ αποφασίζω.
6: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνη Μυριαγκό. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει.
12: Αντένα Πάτρα 105,3. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
13: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610 270 271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
14: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
15: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
16: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
17: Ψαραδέλης.
16: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
17: Πεντάστερο.
18: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
19: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
20: Κτέλα Χαΐας.
21: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
20: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
12: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
22: Νίκης, πρώην στρατιωτικός, που έκλεψε 300 λίτρα πετρέλαιο από αγωγό του στρατού, αποχώρησε πριν ανακοινωθεί η απόφαση και αναζητείται για να εκτίσει την ποινή του.
0: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
1: Φυσικά.
0: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
1: Ορίστε.
0: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
1: Όχι φυσικά.
0: Γιατί?
1: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
0: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ονιχοδρόμιο για γάτες?
1: Όχι.
0: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
1: Όχι.
0: Α, εντάξει. Γεια σας.
7: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
23: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
24: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στο Ολυμπιακό Στάδιο η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπόρατ Σπανιαλούκα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League. 1-0 στο 15ο λεπτό. Για το Europa League στις 10 απόψε παίζουν στη Γαλλία η Μαρσέιγ με τον Ολυμπιακό και η Ρεν με τον Όφη. Στη Γερμανία η Bayern Μονάχου ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Άγγλο επιθετικό Χάρι Κέιν προκειμένου να ανανεώσει το συμβόλαιό του μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
25: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
26: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
24: Real Weather.
22: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές σε Εύβοια, Σποράδες και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 20 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Το έχουμε πει και θα το επαναλάβουμε 4.500 φορές, γιατί τι είναι η δουλειά του δημοσιογράφου? Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να λέει ό,τι λένε οι κυβερνώντες. Αντικειμενικά και αμερόληπτα πάντα. Και οι κυβερνώντες λένε, προεξάρχοντος του κυρίου Γεωργιάδη, ότι τούτη εδώ η χώρα είναι η χώρα με υπόδειγμα, είναι ο τόπος επαγγελίας και της ευημερίας σε όλο τον κόσμο, έτσι δεν λέει ο Γεωργιάδης, γιατί έχει μια πανοπτική εικόνα της ευημερίας. Σε ό,τι αφορά τώρα την ειδική ευημερούσα υγεία της οποίας προείσταται ο Γεωργιάδης, πρέπει να σας πω ότι έχουμε στο θριάσιο την ακύρωση όλων των χειρουργικών επεμβάσεων. Το κατήγγειλε ο πρόεδρος Ομοσπονδίας των Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, της ΟΕΝΓΕ, ο κ. Γαλανόπουλος. Σήμερα λοιπόν στο θριάσιο ακυρώνονται, όπως κατήγγειλε, όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις, γιατί δεν μπορούν να υποστηριχθούν από την αιμοδοσία λόγω μη αποστολής αίματος από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Και δίπλα σε αυτά έχουμε βεβαίως και τις επικουρικές κλίνες, διότι στους εφημισμούς τους, ξέρετε, τα ράτζα δεν τα λένε πλέον ράτζα, τα λένε επικουρικές κλίνες. Όπως το κλείσμα, δεν το λένε κλείσμα πια, το λένε υδροθεραπεία, λέει, του εντέρου. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να πάμε στο Αττικό. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Σιδέρης, ο πρόεδρος ΕΝΑΠ. Καλησπέρα, πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε.
0: 1300 ράτζα στο Αττικό.
1: Ναι, 1300 ασθενείς νοσηλεύτηκαν στους διαδρόμους του Αττικών τις πρώτες 40 μέρες του φθινοπόρου. Βγάλαμε ανακοίνωση, το δημοσιοποιήσαμε. Μιλάμε για στοιχεία που υπάρχουν από τις 3 Σεπτέμβρη έως και σήμερα. Είναι κάποιοι αριθμοί που αποτυπώνουν αυτό που είπατε πριν, το καλύτερο αισιόν των εποχών που λέγει ο Υπουργός Υγείας, δηλαδή την απαράδεκτη πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν ασθενείς και εργαζόμενοι. Δηλαδή τα στοιχεία είναι, νομίζω, πολύ αποκαλυπτικά. Μέσα σε αυτό στις 40 μέρες έχουν καταγραφεί 7.700 προσελέψεις στα επίγοντα, δεν μιλάω για τα τακτικά ιατρία, 2.000 σχεδόν εισαγωγές, οι 1.300 από αυτούς τους ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε ράντζα στους διαδρόμους.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από κάθε εφημερία έχουμε 100-140 ράντζα. Υπάρχουν μέχρι και ασθενείς έως και 30 ή 40 μετά από κάθε εφημερία που μένουν στα ΤΕΠ. Δηλαδή εκεί που πήγαν, εκεί εξετάστηκαν, εκεί νοσηλεύτηκαν και μπορεί να πήραν και από εκεί εξτήριο.
0: Δεν βοήθησε και πολύ εκείνο το βραχιολάκι που μας λέγανε?
1: Όχι, το βραχιολάκι το είχαμε πει εξ αρχής. Ξέρετε, δεν είναι.
0: Λες και χρειάζεται βραχιολάκι ο άλλος για να ξέρει πόσες ώρες περιμένει εκεί που περιμένει.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, η πλευρά των ασθενών νομίζω είναι πολύ ορατή από αυτά τα στοιχεία. Υπάρχει όμως και μια αθέατη πλευρά, η πλευρά των υγειονομικών, των νοσηλευτών, των γιατρών, που πραγματικά είμαστε στα όρια μας. Δεν μπορεί δηλαδή άλλο 2 και 3 νοσηλευτές να καλούνται να φροντίσουν 50 ασθενείς σε συνθήκες διαρκούς πίεσης, εξάντλησης, με ένα προσωπικό το οποίο φορτώνεται συνεχώς περισσότερη δουλειά και νέα γραφειοκρατικά καθήκοντα μέσα σε όλα τα άλλα, με διάφορα νομοθετήματα του Υπουργείου. Αν έχουμε χρόνο κάποια στιγμή μπορούμε να συζητήσουμε για αυτά. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω τι δεν καταλαβαίνει το Υπουργείο, η υγειονομική περιφέρεια, η διοίκηση του νοσοκομείου. Έχουμε αναδείξει το πρόβλημα σε όλους τους τόνους και με όλους τους τρόπους και έχουμε ζητήσει συγκεκριμένα μέτρα. Λέμε, χρειαζόμαστε επιγόντως 130 νοσηλευτές. Αν ανατρέξετε στα πρακτικά της Βουλής πέρσι, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι μέχρι τέλος της χρονιάς, δηλαδή πέρσι το Δεκέμβρη, έρχονται 100 νοσηλευτές στο Αττικό.
0: Ότι θα είχαν πάει μέχρι τέλη του 25.
1: Μέχρι τέλη του 25, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήρθε κανείς. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε 30 επικουρικούς νοσηλευτές. Επικουρική σημαίνει συμβασιούχοι. Αν έρθουν και αυτοί οι άνθρωποι, και δεν ξέρουμε πόσοι ταυτόχρονα θα έχουν αποχωρήσει με συνταξιοδοτήσεις ή παρετήσεις. Δεύτερο που ζητήσαν είναι, έχουμε 2 κλειστές κλινικές στο νοσοκομείο. Σας λέω και τα ονόματά τους. τη 07 και την ουρολογική κλινική. Τους λέμε ανοίχτε τη.
0: Δεν υπάρχει προσωπικό και τις έχουν κλείσει αυτές.
1: Υπάρχει προσωπικό για να ανοίξει. Για να μπορέσουμε σε αυτές τις κλινικές, που έχει 34 κλίνες η κάθε μία, να μπουν 34 και 34, 68, 70 άνθρωποι, να έχουμε μείον 70 ράντζα. Πώς να το πω πιο απλά. Δεν ανοίγουν. Λέμε, επαναλειτουργήστε το λιμωδόν που κλείσατε ως νοσοκομείο. Μας λένε, θα το ανοίξουμε ως παράρτημα του Αττικών και από ό,τι φαίνεται, κύριε Μπογιόπουλε, αυτό την καλύτερη των περιπτώσεων θα γίνει σε 2 χρόνια.
0: Αυτό είναι ανάμεσα σε εκείνα που έλεγε ο Γεωργιάδης. Εγώ έχω το.
1: Αυτά που έλεγε ότι δεν θα του κλέψει τη δόξα ο Τόμσεν.
0: Ότι τα κλείσε ο ίδιος.
1: Τους λέμε, ενισχύστε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, γιατί όταν στα επίγοντα έρχονται 8.000 άνθρωποι σχεδόν μέσα σε 40 μέρες, σημαίνει ότι όποιος άνθρωπος πάθει κάτι πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο. Άρα σημαίνει ότι δεν πάει σε ένα κέντρο υγείας. Γιατί δεν πάει, γιατί δεν βρίσκει γιατρό, γιατί δεν είναι στελεχωμένο. Όσο ακούνε αυτά που τους λέμε, από το ένα μπαίνουν, από το άλλο
0: πείτε μου κάτι, κύριε Σιδέρη.
1: Κανένα... Πρέπει να δυναμώσουν κινητοποιήσεις.
0: Κανένα συνέδριο για όλα αυτά υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας, του Ιατρικού Συλλόγου, όπως αυτό που πήγαινε η κυρία και έλεγε για το τι ωραίο μηχάνημα έχει πλασμαφαίρεσης και ευζωίας, δεν έχουν κάνει.
1: Όχι, δεν έχουν.
0: Δεν σας έχουν καλέσει κανένα τέτοιο.
1: Δεν μας έχουν καλέσει. Όχι. Δεν είναι τα επιστημονικά ενδιαφέροντα διάφορων κυρίων, μάλλον αυτή η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά είναι στα δικά μας. Και γι' αυτό λέω, και συγγνώμη για την επανάληψη, ότι επειδή δεν πάει άλλο, θα προχωρήσουμε σε κινητοποίησεις. Έχουμε την απεργία των νοσοκομειακών γιατρών 21 του Οκτώβρη και 12 η ώρα στην κέντρο του Υπουργείου.
0: Την άλλη Πέμπτη είναι.
1: Ακριβώς. Ναι, υπάρχουν και άλλες κινητοποίησεις. Την άλλη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Την άλλη Τετάρτη, έχετε δίκιο. Ναι.
1: Την άλλη Τετάρτη. Έχουμε κινητοποιήσεις και στο Αττικό που λέγαμε πριν, θα εξαγγείλουμε στο πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη. Έχουμε τη μεγάλη απεργία στις 25 Νοέμβρη, όλη η Ελλάδα θα απεργήσει. Και η υγεία είναι ένα από αυτά τα μέτωπα, όχι μόνο τα μισθολογικά τα δικά μας, και τα μέτωπα των προσλήψεων.
0: Μάλιστα. 1.300 λοιπόν ράτζα μέσα σε 40 μέρες. Ναι, πείτε μας.
1: Αν μου επιτρέπετε για το θέμα που θίξατε ακροτηγώς πριν μιλήσουμε, γιατί πρόλαβα και το άκουσα.
0: Για το θριάσιο και για την αιμοδοσία.
1: Ναι, ναι. Για να είμαστε ακριβείς, και επειδή το θέμα είναι σοβαρό. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, το ΕΚΕΑ όπως ήθελα να λέμε, άλλαξε το πληροφοριακό του σύστημα, το λογισμικό του. Το σύστημα αυτό προκάλεσε μια σειρά προβλήματα σήμανσης των ασκών του αίματος. Και ταυτόχρονα δεν είχε προηγηθεί και καμία εκπαίδευση προσωπικού, από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Που δημιούργησε ένα πρόβλημα διασύνδεσης των αιμοδοσιών πανελλαδικά και με το ΕΚΕΑ. Αυτό το πρόβλημα εκφράστηκε σε κάθε νοσοκομείο διαφορετικά. Για παράδειγμα, στον Ευαγγελισμό δεν έχουν παραλυθεί μονάδες αίματος από χθες. Ξέρετε, κάθε μέρα κάθε νοσοκομείο παραλαμβάνει αίμα. Η ενημέρωση είναι ότι θα παραλυθούν σήμερα λίγες, με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προκύψει πρόβλημα. Στο Αττικό περίπου τα ίδια. Αλλού μια γραφειοκρατική δουλειά χειρόγραφη, που καθυστερεί και οι μονάδες αίματος είναι πιο λίγες από αυτές που περιμέναμε. Με αφορμή αυτό λοιπόν, και με αφορμή.
0: Εδώ υπάρχει, δεν υπάρχει ένας ενδυνάμει κίνδυνος, κύριε Σιδάρη, για κάποιους ανθρώπους? Δεν μιλάω για αυτούς που θα υποστούν μια αφάνταστη ταλαιπωρία, που έχουν προγραμματισμένα περιστατικά. Αν χρειαστεί έκτακτα για κάποιους τραυματίες,
1: όχι μόνο ποσότητα έκτακτα, είναι και οι τακτικές μεταγγίσεις αιματολογικούς ασθενείς, είναι και οι τραυματίες, τα επίγοντα.
0: Δηλαδή σε μια επίγουσα αιμορραγία τι θα κάνει ένα νοσοκομείο αν δεν έχει?
1: Ακριβώς. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, ο Γιάννης Γαλανόπουλος, κατήγγειλε σήμερα επώνυμα αυτό το πράγμα και είπε ότι εμάς στο θριάσιο νοσοκομείο που δουλεύει ο άνθρωπος, μας δεν ξεκινάνε τα πρωινά χειρουργία και πάρτε μέτρα. Βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης και προσέξτε τι δήλωσε. Είπε ότι ο πόλεμος των εντυπώσεων κατά του ΕΣΥ συνεχίζεται, γνωστός αριστερός συνδικαλιστής ψεύδεται. Προσέξτε, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών είναι αριστερός συνδικαλιστής, σαν να βγω εγώ να πω δηλαδή ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι υπουργός υγείας, είναι γνωστός διαφημιστής νανογυλαίκων. Νομίζω ότι έτσι, ας πούμε, μας υποτιμά κάπως ο κύριος Γεωργιάδης, και καλέσαμε το Υπουργείο να πάρει μέτρα για να μην αναβληθούν τα χειρουργία. Και πράγματι τα χειρουργία, κύριε Μπογιόπουλε, δεν αναβλήθηκαν, αλλά ξεκίνησαν μετά τις 11 και το προσωπικό έμεινε και μετά τη βάρδια του για να τα ολοκληρώσει. Αυτό το τονίζω, γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα και πρέπει αυτά τα θέματα το Υπουργείο να ακούει καμιά φορά και να τα λύνει, και όχι να εμφανίζει ένα κινησμό ή να κάνει ένα πόλεμο προπαγάνδας και εντυπώσεων άνευ ουσίας και ενάντια στον ασθενή τελικά.
0: Κύριε Σιδέρη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά, καλή
0: συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.

0: Θέλω να σας πω ότι έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη σε ό,τι αφορά το έγκλημα των Τεμπών, την άμεση διενέργεια των εκταφών σωρών θυμάτων αυτού του εγκλήματος στα Τέμπη και τον καθορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας, ζήτησε η εισαγγελία πρωτοδικών της Λάρισας, ζήτησε την επίσπευση των διαδικασιών μετά την επιλογή Ολλανδικού εργαστηρίου, το οποίο γνωστοποίησε την δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σχετική επικοινωνία. Θα επιστρέψω σε αυτό το θέμα. Θέλω να βάλουμε μια ανωτελεία όμως για να πάμε στον Βαγγέλη τον Αρετέο. Βαγγέλη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι έγινε, το έλυσαν οι ηγέτες μας το θέμα της ενεργειακής κρίσης?
1: Όχι ακόμα.
0: Όσον ούπο.
1: Δεν θα το έλεγα. Ναι. Ότι η νύχτα θα είναι μακρά και οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Ξέρεις, έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι έτσι όπως μιλάνε για την ενεργειακή κρίση και αυτοί και οι άλλοι που νομίζουν ότι η δημοσιογραφία είναι να είσαι ταχυδρόμος, πολύ έντιμο επάγγελμα, αλλά άλλο πράγμα είναι η δημοσιογραφία. Ότι έτσι όπως γίνεται ο λόγος και η κουβέντα για την ενεργειακή κρίση, καταλήγεις ότι μάλλον είναι φυσικό φαινόμενο. Ότι είναι μετεωρολογικό φαινόμενο. Πολιτικό φαινόμενο δεν είναι η ενεργειακή κρίση. Κάποιες αιτίες δεν έχει.
1: Εντελώς πολιτικό φαινόμενο και οι αιτίες είναι γνωστές και σίγουρα θα μπορούσαν, αν όχι όλες οι περισσότερες, να έχουν αποφευχθεί. Γιατί δεν είναι. Δεν είναι μοιραίο. Δεν είναι η μοίρα μας να πληρώνουμε τόσο πολύ το ρεύμα και το φυσικό αέριο.
0: Άρα λοιπόν εδώ έχουμε αυτούς που συμμετέχουν στην δημιουργία του προβλήματος να παριστάνουν ότι πάνε να το λύσουν τώρα.
1: Ουσιαστικά είναι οι ίδιες οι αποφάσεις της Ευρώπης που πήρε το αυτό καλός κακός είναι άλλη κουβέντα για την Ουκρανία κυρίως, οι οποίες τώρα πρέπει η ίδια η Ευρώπη που πήρε αυτές τις αποφάσεις και αυξήθηκαν όλες οι τιμές της ενέργειας να βρει τη λύση για ένα πρόβλημα που δεν θέλω να πω το δημιούργησε ίδια, αλλά το χειρίστηκε από την αρχή με ένα λαθασμένο τρόπο, κατά την άποψή μου. Και βεβαίως έχουμε και την κρίση μετά το Ιράν και το Τραμπ και τα λοιπά. Από εκεί πέρα η αλήθεια είναι ότι εκεί η Ευρώπη δεν είχε.
0: Όχι, αυτό ήρθε να μετατρέψει την ενεργειακή κρίση σε ενεργειακό αρμαγεδόνα.
1: Ναι, αλλά η κρίση ήδη υπήρχε και ξέρουμε όλοι πώς ξεκίνησε και γιατί ξεκίνησε.
0: Αυτό δεν τους έχει εμποδίσει βέβαια να έχουν δώσει με βάση αυτά που ξέρουμε, τα μετρημένα, γιατί τι άλλο γίνεται δεν το ξέρουμε, 230 δισεκατομμύρια για να ενισχύουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Όχι, και επαναλαμβάνω ότι παρόλη αυτή την ενίσχυση, όχι μόνο δεν έχει αλλάξει τίποτα επί του πεδίου, προφανώς αν δεν υπήρχε αυτή η ενίσχυση ίσως οι Ρώσοι να είχαν φτάσει. Μπορεί. Άρα έχει ίσως μια αξία, αν το δούμε έτσι. Αλλά εδώ τίθεται το ερώτημα είναι πώς όταν καίγεται το σπίτι σου, στέλνεις την πυροσβεστική στη γειτονιά την απέναντι. Είναι λίγο περίεργο.
0: Και τώρα τι κουβεντιάζουνε?
1: Έχουμε πολλά θέματα. Το ενεργειακό είναι το ένα, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το άλλο, μετανάστευση, αλλά εκτός από τη μετανάστευση, στα άλλα θέματα υπάρχουν πάντοτε αυτές οι τεράστιες ακόμα διαφορές. Και βεβαίως αυτό που πρέπει να σημειώσουμε εδώ, Νίκο, είναι ότι ακόμα και αν αργότερα μέσα στην αστυνομία ή αύριο τα ξημερώματα έχουμε μια, θα είναι ως συνήθως μια μεσοβέζικη λύση, για να εφαρμοστεί οτιδήποτε αποφασιστεί, θα περάσουν εβδομάδες μπορεί και μήνες, γιατί θα υπάρξει ενδεχομένως μια πολιτική αποφασή, η οποία μετά θα πρέπει να μεταφραστεί γραφειοκρατικά και διοικητικά. Άρα, ακόμα και αν αποφασίσουν κάτι οι ηγέτες, οτιδήποτε και αν αυτό, δεν θα εφαρμόσετε παρά μόνο μετά από ένα ορισμένο διάστημα. Άρα, δεν είναι ότι θα έχουμε κάποια λύση ή κάποια θετική αλλαγή άμεσα.
0: Η λογική.
1: Πάρει χρόνο.
0: Η λογική η οποία πρωταγωνιστεί είναι αυτή η πιο ισχυρή, είναι δείτε ο καθένας μόνος σας τι θα κάνετε.
1: Η λογική είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να μην διαταραχθούν οι αγορές και τα δημοσιονομικά όρια Και από εκεί πέρα, ναι, αν κάποιο.
0: Συγγνώμη, το εξοπλιστικό του πρόγραμμα των 800 δισεκατομμυρίων δεν ενοχλεί το δημοσιονομικό του πρόγραμμα.
1: Δεν ενοχλεί και δεν τίθεται. Το τραγικό είναι ότι πλέον είναι και αυτό, όπως είπες και εμείς, ότι θεωρούμε φυσιολογικό να πληρώνουμε ακριβή ενέργεια. Όλοι θεωρούν φυσιολογικό να πηγαίνουν όλα αυτά τα χρήματα για όπλα. Δεν υπάρχει κάποια σοβαρή συζήτηση πουθενά. Σοβαρή. Σίγουρα κάποιοι άνθρωποι, κάποια κόμματα ενδεχομένως να το εγείρουν και πού. Αλλά δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή κάποια σοβαρή αμφισβήτηση και ένας ακτιβισμός, θα μπορούμε να πούμε έτσι, απέναντι σε αυτό.
0: Και μετά από όλα αυτά θα έχουμε αυτούς εκεί τους δεξιούς, τους ψευτοαριστερούς, τους σοσιαλδημοκράτες να κλαίνε γιατί στέλνουν τον κόσμο στην ακροδεξιά, έτσι.
1: Βέβαια. Και είναι και αυτό μια δυναμική που αρχίζει, δεν είναι ακόμα, να αρχίσει σιγά σιγά να θεωρείται και αυτή φυσιολογική εισαγωγικά. Ότι τι να κάνουμε, έτσι είναι, οπότε ο κόσμος πάει στην ακροδεξιά.
0: Ναι. Κανονικότητα. Μία τέτοια κανονικότητα είχαμε και μετά τη Βαϊμάρη στη Γερμανία.
1: Κάτι τέτοιο, δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Πότε βλέπεις μέχρι το πρωί θα έχουν καταλήξει, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτό το προσχέδιο, λέει, των συμπερασμάτων θα είναι άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα.
1: Είναι πολύ πιθανό να τραβεί. Η νύχτα όλοι λένε ότι θα είναι μακριά σίγουρα. Τώρα θα καταλήξουν το πρωί, θα καταλήξουν το μεσημέρι. Και σε τι θα καταλήξει, ότι θα υπάρξει κάτι, θα υπάρξει. Γιατί για να μην φαίνεται ότι δεν κάνουν τίποτα, κάτι θα βγουν και θα πούνε, κάτι θα υποφάσει.
0: Κάτι μου λέει, κάτι μου λέει ότι και αύριο, εδώ στην Ελλάδα, 40% ακριβότερο από πέρσι θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Και δυστυχώς αυτό είναι παντού. Παντού. Και στο Βέλγιο, ξαφνικά οι τιμές του φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν.
0: Μάλιστα. Με την ευκαιρία ότι είσαι στη γραμμή, ότι είσαι μαζί μας, στη Γαλλία φουντώνει ακόμα περισσότερο το πράγμα. Μαθαίνω ότι οι φοιτητές, μαθητές πλέον ενώνονται μαζί τους και τα κίτρινα γυλαίκα.
1: Ναι, έχουμε και τα κίτρινα γυλαίκα αυτά που επιστρέφουν. Εκεί υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση. Το ερώτημα είναι αν αυτή η κινητοποίηση θα φέρει κάτι ουσιαστικό ή αν απλά θα εξασθενήσει. Μάλιστα.
0: Έγινε, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλή εκπομπή.
0: Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις, δελτίο, επιστρέφουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Λούλιος Βέρν 200, η συναρπαστική εμπειρία. An immersive journey. Δείτε τον Ναυτίλο, κατεβείτε στο κέντρο της γης και ταξιδέψτε από τη γη στη Σελήνη. Λούλιος Βέρν 200. Στην Αθήνα, στον ελληνικό κόσμο. Πρόγραμμα εισιτήρια.
5: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610 346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
8: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
9: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
8: Οπτικά ιατρού.
9: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
8: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
9: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26930 24690.
9: Οπτικά ιατρού.
8: Ό,τι εμπιστεύεστε.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
11: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρο

0: δίωξη της Guilfoyle ήταν η αρχή ότι σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και το πολιτικό παιχνίδι θα υπάρξει μεγάλη συνέχεια. Θανάση, καλησπέρα.
1: Καλό απόγευμα, Νικόλα. Ναι, και δεν τελειώνει εδώ. Και δεν τελειώνει εδώ. Του ραντίον φουντώνει, διότι υπάρχει μεγάλη πολιτική αναταραχή με την υπόθεση Guilfoyle. Τα αμερικανικά μέσα εστιάζουν πλέον στο διορισμό πολιτικών συμμάχων και προσώπων του στενού περιβάλλοντος Τραμπ σε πρεσβευτικές θέσεις. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι η γειτονική Ιταλία, είναι η γειτονική Τουρκία. Συνδέουν την υπόθεση με ερωτήματα για την επαγγελματική εμπειρία των διορισμένων, την πολιτική επιρροή και την αξιοπιστία συνολικά της αμερικανικής διπλωματίας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μάρκο Ρούμπιο χτες έστειλε ένα σημείωμα στους υπαλλήλους του State Department, όπου είπε ότι αναμένω από κάθε μέλος της ομάδας μας να ενεργεί με αδιαπραγμάτευτη προσωπική και επαγγελματική ακεραιότητα. Στο πλαίσιο της επίδειξης της προσωπικής και επαγγελματικής μας ακεραιότητας, αναμένω από τους υπαλλήλους να αποφεύγουν τις συγκρούσεις συμφερόντων στην εργασία μας, να ενεργούν αμερόληπτα και να αποφεύγουν τη χρήση των δημόσιων αξιωμάτων μας για προσωπικό όφελος. Ο καθένας μας, γράφει ο κ. Ρούμπιο, έχει προσωπική υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους κυβερνητικούς κανόνες δεοντολογίας. Πιο ευθύς και πιο σκληρός ήταν ο δημοκρατικός βουλευτής ο Ρόμπερτ Γκαρσία, επικεφαλής της δημοκρατικής μειοψηφίας στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, μια επιτροπή η οποία θα αναλάβει το θέμα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Σε ανακοίνωσή του εξαπέλυσε μια σφοδρή προσωπική επίθεση, χαρακτηρίζοντας την Guilfoyle απατεώνισσα, που αν πιστεύει ότι θα αποφύγει τη λογοδοσία μόνο και μόνο επειδή παραιτήθηκε, κάνει μεγάλο λάθος. Η έρευνά μας μόλις τώρα ξεκινά. Την ώρα λοιπόν που η υπόθεση αυτή προκαλεί αναταράξεις, τα αμερικανικά μέσα σε ένα άλλο επίπεδο, Νικόλα, αναζητούν τον επόμενο σταθμό τη ζωή της κυρίας Guilfoyle. Τώρα σειρά έχουν παίρνουν οι κοσμικές στήλες που ανακατεύουν την προσωπική του ζωή. Ότι η πρώην πρέσβυρα φέρεται σοβαρά να παραμείνει στην Ευρώπη, αναζητώντας, όπως γράφετε, ένα πλούσιο Ευρωπαίο σύζυγο.
0: Σύμφωνα με πηγές
1: που επικαλείται το δημοσίευμα της Daily Beast στην Guilfoyle, είναι έντονα συναισθηματικά φορτισμένη από τις εξελίξεις και έτυχε κάποια στιγμή να ανακαλέσει ακόμα και την παραίτησή της και αισθάνεται αμηχανία στην προοπτική να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την παρομοιάζουν λίγο με την Τζάκη Κένεντι και τον Αριστοτέλειο Νάση, αφήνοντας να νοηθεί με αρκετή δόση ειρωνίας ότι η Guilfoyle θα μπορούσε να αναζητήσει τη δική της νέα αρχή στους κύκλους της Ευρωπαϊκής Υψηλής Κοινωνίας. Υπάρχει και ένα δεύτερο σενάριο ότι θα επιστρέψει στη Φλόριντα, στη βάση της εκεί όπου ζούσε πριν να αναχωρήσει για την Αθήνα. Έχουμε πριν από λίγο και νέο δημοσίευμα, επίσης αποκαλυπτικό, ότι από την Daily Beast, ότι οι στενοί συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ φέρονται να ανησυχούν ότι η πρώην πρέσβης των ΗΠΑ διατηρεί ένα μυστικό αρχείο με ευαίσθητες πληροφορίες για την οικογένεια του Αμερικανού Προέδρου. Μια πηγή περιγράφει στην ιστοσελίδα ότι η επιστροφή της στις ΗΠΑ θα είναι ένας εφιάλτης, υποστηρίζοντας ότι η κυρία Guilfoyle γνωρίζει πρόσωπα, μυστικά, διαμάχες και προσωπικές σχέσεις. Η άλλη πηγή σημειώνει ότι η διατήρηση καλών σχέσεων μαζί της αποτελεί έναν τρόπο να εξαρτηθεί η σιωπή της.
0: Ξέρεις, αξιολογώς σε αυτή την εντολή, σε αυτό το μήνυμα του Ρούμπιο.
1: Έχεις μείνει και εσύ παγωτό με αυτό που σου μεταδίδω.
0: Όχι, κοίταξε, μιας και κάνουμε κουβέντα. Τι είχα να πω για την κυρία Kimberly, το είπα όταν ήρθε η Kimberly. Δεν περίμενα αυτά, διότι αυτά για τα οποία μιλάμε τώρα σε αυτά έχουν ενσωματωθεί. Τα σάλια, η γλίτσα, τα κοψομεσιάσματα, οι επικύψεις και τα διαπιστευτήρια του εγχώριου πολιτικού προσωπικού του ευρωατλαντισμού. Έτσι. Όμως, εδώ υπάρχει, σε αυτό το οποίο λέει ο Ρούμπιο, νομίζω το σημαντικότερο σημείο είναι αυτό το οποίο λέει προς τους πρεσβευτές του, ότι όλοι ξέρουμε τώρα ότι οι πρεσβευτές ντίλερ είναι, έτσι, ειδικά των μεγάλων δυνάμεων. Ότι παιδιά.
1: Τώρα, dealer, είναι εξυπηρετούντα συμφέροντα τη πατρίδα.
0: Ακριβώς, αυτό λέω. Αυτό λέω. Ναι. Στο πλαίσιο λοιπόν τη εξυπηρέτηση.
1: Έχει κακή φώτιση το dealer.
0: Όταν μιλάμε για Αμερικανούς πρέσβεις, κακή θα έχει. Τι θα έχει, καλή.
1: Λοιπόν, δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί, είναι και όλοι.
0: Ναι, εγώ μιλάω για τους Αμερικάνους τώρα. Και τι τους λέει ο Ρούμπιο. Τους λέει λοιπόν ότι εδώ

0: εμείς πάμε να προωθήσουμε τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, μην παίρνετε μέρος σε συγκρούσεις συμφερόντων, να είστε αμερόληπτοι σε ό,τι αφορά αυτή την ιστορία.
1: Τη φωτογραφίζει, είναι καθαρά.
0: Αυτό είναι σαν να, σαν να μιλάνε εταιρείες. Και να λένε, α, αυτή η κυρία δεν ήταν και πολύ αμερόληπτη.
1: Είναι αυτό που λέμε η σύγκρουση των συμφερόντων. Γι' αυτό και θα πρέπει να κρατάμε πάντα αποστάσεις και να μην είμαστε υποτελείς σε οποιαδήποτε πρόσωπα στέλνονται εδώ πέρα και να έχουμε μια διακριτική απόσταση και από τα γεγονότα και από το παρελθόν και από το γεωγραφικό τους κυρίως.
0: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ισχύσει εδώ αυτό, διότι εδώ έχουμε και μια καταγωγή από την εποχή του στρατηγού μου ιδίου στρατόσας που οδήγησε και στον Πιουριφόη. Υπάρχει δηλαδή μια... Ναι, υπάρχει.
1: Όχι
0: μια...
1: μόνο τον Πιουριφόη. Η νεότερη έκδοση
0: Ανθίπατο...
1: ήταν ο Τόμας Μίλλερ,
0: ο
1: πρόεδρος
0: της
1: Βουλής, έτσι, ο Απόστολος Ακαλαμάνης, τον είχε πει Ανθίπατο.
0: Μες. Έγινε, Θανάση μου, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το πίσω, όπως είπαμε, από την κουρτίνα της αποπομπής της κυρίας Kimberly Guilfoyle.
2: Real FM. Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο μάτς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κρύο, καιρός για...
8: Για πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Με όφελος έως 6% στο πρόγραμμα Yellows της Τράπεζας Πειραιώς, έως 12 άτοκες δόσεις, διασφάλιση ποιότητας Shell και το καλύτερο, κερδίζουμε διπλάσιους πόντους στο πρόγραμμα επιβράβευσης Shell Go Plus. Άρα,
7: μας ζεσταίνει, μας συμφέρει.
8: Πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Κάντε την παραγγελία σας τηλεφωνικά στο 18330 ή online. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά ισχύει έως τις 30 Ενδεκάτου.
9: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
10: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
11: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
13: Ποιος είσαι εσύ?
14: Ο Πιέρ.
15: Δεν είσαι ο Τωμά.
14: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
13: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
14: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
13: Και ποιος είσαι?
14: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
16: Η ιδέα της χρονιάς.
17: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: Σας έλεγα και πριν ότι έχουμε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Λάρισας την εντολή για άμεση διενέργεια των εκταφών, των σωρών θυμάτων του εγκλήματος στα Τέμπη και τον καθορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας μετά την επιλογή Ολλανδικού εργαστηρίου, το οποίο γνωστοποίησε την δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Ζητείται από τους πραγματογνώμονες να προβούν αμελητοί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την οριστικοποίηση της συνεργασίας με το Ολλανδικό εργαστήριο. Σύμφωνα με την παραγγελία, οι πραγματογνώμονες οφείλουν να μεριμνήσουν για τον άμεσο προσδιορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας εκταφής σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Υπενθυμίζω, το αίτημα των συγγενών δεν περιορίζεται στην ταυτοποίηση των σωρών μέσω εξέτασης DNA στο πλαίσιο της συμπληρωματικής προκαταρκτικής εξέτασης. Ζητούν να, και έγινε δεκτό, να εξεταστεί η δυνατότητα διενέργειας πρόσθετων ιατροδικαστικών ελέγχων, μεταξύ των οποίων τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις. Κώστα, όντως αύριο είναι μια ιδιαίτερη μέρα για την εκπομπή, είναι πολύ τιμητικό. Αύριο θα είναι εδώ μαζί μας στις 7 η ώρα το απόγευμα ο κορυφαίος προπονητής του κλασικού αθλητισμού στη χώρα μας, ο Γιώργος Πομάσκι. Χαιρετισμού στο Τζίμι, Νικηφόρε μου, να είσαι καλά, καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά, στην Ευαγγελία, καλησπέρα στον Αρίωνα, να είστε όλοι και όλες καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου.
1: Καλησπέρα και πάλι. Θα πάμε στην Ιταλία, καθώς έχουμε μία νέα περίπτωση, η Μαρί Κάρμεν, μία γυναίκα 94 ετών, κινδυνεύει να χάσει το σπίτι στο οποίο ζει εδώ και 60 χρόνια, στη Φλωριντία, καθώς ο ιδιοκτήτης ανακοίνωσε ότι το ενοίκιο θα αυξηθεί από τα 450 ευρώ στα 1200 ευρώ το μήνα. Το συμβόλαιο της Φράνκα, όπως είναι το όνομά της, λήγει τον Φεβρουάριο, και η οικογένειά της δηλώνει ότι δεν μπορεί να τα απεξέλθει οικονομικά σε αυτούς τους νέους όρους για την ανανέωση του συμβουλέου. Το κτίριο περιλαμβάνει αρκετά διαμερίσματα, τα οποία ανήκουν όλα στον ίδιο ιδιοκτήτη. Κάποτε κατοικούσαν εκεί κυρίως οικογένειες της Φλωρεντίας, τώρα έχουν αλλάξει οι ένοικοι. Πάντως δεν έχουν γίνει τουριστικά καταλήμματα ή Airbnb. Να πούμε πως η κόρη της δεν είχε ενημερώσει ακόμη τη γυναίκα ότι πρόκειται να της γίνει έξωση. Και ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την Ιταλία, ήδη από χθες που έχει βγει στη δημοσιότητα, καθώς θυμίζει πολύ έντονα τις σκηνές που επιλήχθηκαν στην Ιταλία.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στην Τουρκία, καθώς στην Κωνσταντινούπολη είχαμε μια σφοδρότατη κακοκαιρία. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις αγνοούνται από τις καταρακτόδεις βροχές που έμπληξαν την πόλη. Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε λίμνες, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ δεκάδες πολίτες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν. Οι πλημμύρες προκάλεσαν επίσης καθυστερήσεις δρόμων, κατολιστήσεις και διακοπές της κυκλοφορίας, ενώ η μεγαλύτερη καταστροφή καταγράφηκε στο Σαρίγερ, όπου η υπερχείληση των ρεμάτων πλημμύρισε τους δρόμους και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν δεκάδες εργαζόμενοι για πάρα πολλές ώρες.
0: Μάλιστα. Το λέγαμε προηγουμένως και με τον Βαγγέλη τον Αρετέο. Έχουμε μια κοινωνική έκρηξη στην Γαλλία. Έχουμε επανεμφάνιση των κίτρινων γυλαίκων, σωστά?
1: Βεβαίως, έχουν προαναγγείλει για το Σάββατο τουλάχιστον 1000 καλέσματα σε όλη τη Γαλλία. Θα βγουν στο δρόμο, στο πλευρό των μαθητών και των φοιτητών που διαδηλώνουν εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Και αναμένεται ένα πολύ θερμό Σαββατοκύριακο για τους Γάλλους, καθώς ήδη η αστυνομία δηλώνει πως δεν μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση με τους μαθητές και τους φοιτητές, οι οποίοι συνεχίζουν πολύ μαζικά τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα και οι δυνάμεις τους έχουν διασπαρεί σε διάφορες περιοχές. Έτσι λοιπόν το Σάββατο που θα κάνουν την εμφάνισή τους και τα κίτρινα γυλαίκα να μένουν μεγαλειώδη σε διαδηλώσεις στη Γαλλία, που είναι και η κοιτίδα αυτή τη στιγμή της εξέγερσης, που έχει, όπως έχουμε δει, εξαπλωθεί και στο Βέλγιο και στην Αλβανία και στην Ιταλία και σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.
0: Να είσαι καλά Τζένι μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι αύριο εδώ μαζί μας στις 7 η ώρα το απόγευμα θα είναι ο κορυφαίος προπονητής του κλασικού αθλητισμού της χώρας μας, ο Γιώργος Πομάσκη. Σας περιμένω λοιπόν αύριο στις 7 με τον Γιώργο Πομάσκη. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: Real FM. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodles Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodles Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodles Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Δημιουργεί το δικό σου μοναδικό στυλ με ποιότητα και πολυτέλεια. Μοντέρνο, διαχρονικό, άκρος γοητευτικό. Δερμάτινα γούνες Αγνή, υψηλής ραπτικής για γυναίκες και άντρες. Και εντυπωσιακή συλλογή σε δερμάτινες τσάντες και αξεσουάρ ιταλικών οίκων για εκείνη και εκείνον. Η μόδα στο δερμάτινο και τη γούνα ξεκινά από τις δημιουργίες που επιλέγει για σας προσωπικά εδώ και 35 χρόνια. Η Αγνή Κωστάρα Ζηνού. Δερμάτινα Αγνή. Φιλοπείμενος 26 και Ρήγα Φεραίου, στο κέντρο της Πάτρας. Δερμάτινα Αγνή. Μια αγάπη παντοτινή.
8: Εδώ η παράδοση συναντά την τεχνολογία. Στο ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη, από το 1932, φροντίζουμε τον κόπο σου με σύγχρονες εγκαταστάσεις και σεβασμό. Καθαρή διαδικασία. Άριστο αποτέλεσμα. Ελαιόλαδο κορυφαίας ποιότητας. Ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη, στα Γιουλέικα Αχαΐας. Πληροφορίες στο 6974-927 491. Δώσε αξία στην παραγωγή σου.
9: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στην τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-52-2000.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
11: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
2: Δερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

you.

0: κέντρο διαβίου μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 62 3340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο διαβίου μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
2: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
7: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
6: Εστιατόριο Διάκου.
7: Εστιατόριο Διάκου.
6: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπάς.

sanctified be thy holy name.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γουναρί 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.